Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

8 Οκτωβρίου 1827. Η ναυμαχία στο Ναβαρίνο. Το Νικηφόρο τέλος του 1821. Με τη συνθήκη του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1827, η Αγγλία, η Ρωσία και η Γαλλία καλούσαν τους δύο εμπολέμους να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις. Στην πραγματικότητα, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις είχαν συμφωνήσει καθεμιά για τους δικούς της λόγους να κάνουν οτιδήποτε κρινόταν αναγκαίο, ακόμη και πολεμική επιχείρηση, ώστε να υποχρεωθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία να αποδεχθεί τη δημιουργία ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους. Για την Αγγλία, ένα φιλικά προσκύμενο και οικονομικά εξαρτημένο από αυτήν ελληνικό κράτος ήταν η απάντηση στις ρωσικές βλέψεις στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Όσο για τη Γαλλία ακολουθούσε το θετικό για την ελληνική πλευρά ανταγωνισμού των δύο άλλων χωρών, μάλλον για να μην απομονωθεί από τις εξελίξεις αυτήν, την τόσο σημαντική από οικονομικής και γεωπολιτικής πλευράς περιοχή. Έτσι, η στόλη της Αγγλίας και της Γαλλίας, που ήδη είχαν καταφτάσει στο Ιόνιο Πέλαγος, ήταν επιφορτισμένοι να αποτρέψουν κάθε θαλάσσια πολεμική ενέργεια, ακόμη και τη μεταφορά ενόπλων πυρομαχικών και εφοδίων. Οι όροι της συνθήκης του Λονδίνου, χωρίς το μυστικό άρθρο, επιδόθηκαν στην ελληνική πλευρά στα μέσα Αυγούστου 1827 και κατά τα τέλη του ίδιου μήνα έγιναν αποδεκτοί. Παρ' όλα αυτά, ένα τμήμα του ελληνικού στόλου συνέχιζε να πραγματοποιεί επιχειρήσεις στον Κορινθιακό. Κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου, η συνθήκη κοινοποιήθηκε και στον Ιμπραήμ, που κράτησε επιφυλακτική στάση, αναμένοντας οδηγίες από την Υψηλή Πύλη. Ούτε κι αυτός, ωστόσο, φάνηκε να συμμορφώνεται με το κάλεσμα της άμεσης ανακοχής και επιχείρησε στα τέλη του Σεπτεμβρίου να μεταφέρει ένοπλους από τον Ναβαρίνο, όπου βρισκόταν ο στόλος του, στην Πάτρα. Οι ειδικές του ενέργειες δεν αντιμετωπίστηκαν με την ίδια ανεκτικότητα. Στις 8 Οκτωβρίου, οι στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας εισήλθαν στον κόλπο του Ναβαρίνου, συγκρούστηκαν με τον Αιγυπτιακό.

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, ήταν το αποτέλεσμα της άρνησης της πύλης να αποδεχθεί τη συνθήκη του Λονδίνου που προέβλεπε ανακοχή των συγκρούσεων μεταξύ των Ελλήνων και των Οθωμανών. Στις αρχές Οκτωβρίου, όλα δείχνουν ότι η σύγκρουση μεταξύ του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου αφενός και των στόλων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας αφετέρου είναι αναποφευκτή.

τρεις παράλληλες σειρές. Στην πρώτη ήταν τα βαρύτερα, δεξιά τα αιγυπτιακά και αριστερά τα τουρκικά, έχοντας στο κέντρο τις δύο ναυαρχίδες. Στη δεύτερη και τρίτη σειρά είχαν τοποθετηθεί τα μικρότερα τουρκοαιγυπτιακά πλοία, καθώς και τα μεταγωγικά, ενώ η μοίρα της Στίνιδος ευρίσκεται έξω από την κύρια παράταξη. Σύμφωνα με το σχέδιο του Κόδρυπτον, που έγινε δεκτό και από τους ναυάρχους Δεριγνή της Γαλλίας και Χεύδεν της Ρωσίας, τα συμμαχικά πλοία, μόλις θα εισέπλυαν στον κόπο, θα τοποθετούν το ως εξής. Στο κέντρο η αγγλική μοίρα με επικεφαλής την Ασία του Κόδρυκτον, απέναντι ακριβώς από τις δύο εχθρικές ναυαρχίδες. Δεξιά ο γαλλικός στόλος αντιμέτωπος του Αιγυπτιακού και αριστερά ο ρωσικός απέναντι από τα τουρκικά πλοία. Τα πάντα είχαν προβλεφθεί από τον Κόδρυκτον, που ως αντινάβαρχος αναγνωρίστηκε γενικός αρχηγός του συμμαχικού στόλου.

μαχία είχε διαρκέσει 4 ώρες και το αποτέλεσμα της έδειξε την υπεροχή των ευρωπαϊκών στόλων. Από τα 89 πλοία του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, τα 60 είχαν εντελώς καταστραφεί και βυθιστεί, ενώ τα υπόλοιπα είχαν ρηχθεί στα βαθύ του κόλπου με σημαντικές ζημιές. Μόνο 14 πλοία από τον περίφημο στόλο του Ιμπραήμ γύρισαν 2 μήνες αργότερα στην Αλεξάνδρεια. Είναι δύσκολο να αναφερθούν ακριβώς οι απώλειες των Τουρκοαιγυπτίων. Υπολογίστηκε όμως ότι γύρω στους 6.000 άνδρες σκοτώθηκαν. Από τους συμμάχους σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν γύρω στους 650 άνδρες, αλλά κανένα πλοίο τους δεν βυθίστηκε. Πολλά όμως υπέστησαν ζημιές και κυρίως οι ναυαρχίδες, περισσότερο μάλιστα η Ασία, που βαλόταν συνεχώς από παντού και επανειλημμένα κινδύνευσε να καταστραφεί. Εκείνο που έκρινε τον αγώνα ήταν η μεγαλύτερη δύναμη των συμμαχικών πυροβόλων που επιπλέον σχεδόν πάντα έβρισκαν το στόχο τους. Εξάλλου, οι Τουρκοαιγύπτιοι θα είχαν ίσως καλύτερη τύχη αν περίμεναν το σκοτάδι, οπότε με περισσότερη επιτυχία θα χρησιμοποιούσαν τα πυρπολικά τους. Γεγονός πάντως παραμένει ότι και οι τρεις συμμαχικές μοίρες αγωνίστηκαν με ίση νεότητα και με εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας. Τα ατομικά ανδραγαθήματα ήταν και αυτά πάρα πολλά. Οι τρεις ναύαρχοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, περισσότερο όμως από όλους διακρίθηκε ο Κόντρινγκτον, η ψυχή της ναυμαχίας. Χαρμόσυνη είδηση της καταναυμαχήσεως του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, όπως ήταν φυσικό, πανηγυρίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από τους Έλληνες, οι οποίοι έβλεπαν πλέον κοντά την ημέρα της ελευθερίας τους. Με ενθουσιασμό επίσης χαιρετίστηκε η μεγάλη νίκη στην Πετρούπολη και το Παρίσι. Οι Γάλλοι, αντί να σκεφτούν ότι είχαν αποφασιστικά συμβάλει στην καταστροφή του Αιγυπτιακού στόλου, που οι ίδιοι είχαν ουσιαστικά δημιουργήσει, αισθάνθηκαν ηθική ικανοποίηση για την επιτυχία του ναυτικού τους, που τόσο είχε ταπεινωθεί από την πανολευθερία του Τραφάλγκαρ. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους είχαν φανεί αντάξιοι ναυτικοί των Άγγλων και των Γάλλων. Φυσικά στη Βιέννη, ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος χαρακτήρισε την ναυμαχία δολοφονία και ο Μέτερνιχ υποστήριξε ότι θα ακολουθούσε γενικό χάος. Στο Λονδίνο η υποδοχή του νέου ήταν πολύ ψυχρή, κυρίως στους συντηρητικούς κυβερνητικούς κύκλους. Η κοινή γνώμη ήταν και αυτή διχασμένη και η άποψη ότι η καταστροφή του τουρκικού στόλου άνοιγε το δρόμο της Ρωσίας προς τη Μεσόγειο είχε πολλούς υποστηρικτές. Στην Κωνσταντινούπολη το νέο έφτασε πρώτα επίσημα στον Στράντφορντ Κάνινγκ στις 29 Οκτωβρίου. Παρά το φόβο των πρεσβευτών ότι οι ίδιοι και οι παροικίες τους θα γίνουν το αντικείμενο διωγμών, η αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης όταν πληροφορήθηκε το φοβερό γεγονός την 1η Νοεμβρίου ήταν οργή και απειλές, αλλά δεν κατέληξε σε έκτροπα. Η τουρκική αυτή στάση οφειλόταν στο ότι ο Σουλτάνος ήλπιζε ακόμη ότι η ναυμαχία ίσως δεν θα είχε επακόλουθα.

Η παρακαταθήκη του αγώνα. Παρότι ο αγώνας μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ουσιαστικώς έχει λήξει με την καταναυμάχηση του Τουρκο-Αιγυπτιακού στόλου. Οι Έλληνες αγωνιστέντες συνεχώς επί 4 αιώνες κατέκτησαν κυριολεκτικώς την ελευθερία τους. Απέδειξαν συνάμα ότι το έθνος οφείλει να αγωνίζεται στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις, αποκλειστικώς και μόνον. Παρά τις αποτυχημένες κατά το παρελθόν απόπειρες, τη φορά αυτή ο αγώνας εστέφθη από πλήρη επιτυχία, γιατί οι Έλληνες δεν στήριξαν τις ελπίδες τους στις ξένες δυνάμεις, οι οποίες μόνον για τα δικά τους συμφέροντα ενδιαφέρονταν.

Στεγενέστερη εθνική έξαρση, το μεγάλο αυτό αγώνα προσπαθεί να προσεγγίσει από τη μεγάλη εξόρμηση κατά τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι το όχι και την εθνική αντίσταση. Οι πρόμαχοι της ελευθερίας εκείνη ατενίζαν μια Ελλάδα νέα, λαμπρότερη και περισσότερο ένδοξη από ελευθερίας εκείνη. Ατενίζαν μια Ελλάδα νέα, λαμπρότερη και περισσότερο ένδοξη από εκείνη την οποία παρέδιδαν. Μια Ελλάδα που θα προσέγγιζε το αρχαίο κλαίος. Η υποθήκη της ένδοξης αυτής περιόδου της σύνολης ελληνικής ιστορίας θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα λόγια του Χριστόφορου Περεβού, στενού συνεργάτη του μεγάλου Ρήγα Φεραίου. Το έθνος, μέλη βέβαια επί της ορίμου ηλικίας του, να κάψει τα σανικούσας ανακρίσεις και κρίσεις των υπέρ ανεξαρτησίας αγωνιστέντων,

επαναλαμβάνομεν όμως ότι η επιμονή και ανδρεία κατά του Τούρκου συνοδευόμενε με αιματοχυσίας, εχμαλωσίας, πυρκαγιάς, γυμνότητα, πείναν και παντός είδους πολυχρονίους κακοπαθίας υπερισχύσαντα ηξιώθησαν της ανεξαρτησίας. Ταύτα εκθέσαντες αφήνομεν προς γνώσιν των μεταγενεστέρων παρά των οποίων δεν ζητούμεν την ανταμοιβήν, διότι δεν επράξαμε παρά το προς την πατρίδα χρέος. Επιθυμούμεν όμως και παρακαλούμεν αυτούς την με τη αυτάς θυσίας και δάκρυα να στηθεί σαν Ελλάδα, να την υψώσωσιν εις την πρώτη της λαμπρότητα και ευδαιμονίαν δια της σοφίας, ευνομίας και ανδρείας. Και τότε ψυχέ ημών θέλει αγαλώνται ως μημάτιν υπέρ αυτής αγωνιστήσε και ως γνησίους απογόνους καταλυπούσε.

Τα μνημεία της νίκης. Το νησί Σφακτηρία μέσα στον όρμο του Ναβαρίνου είναι γνωστό από τη νίκη των Αθηναίων επί των Σπαρτιατών το 425 π.Χ. Σε αυτό έπεσε ο φιλέλληνας Σάντα Ρόζα και υπάρχει μνημείο με την ανάγλυφη μορφή του. Εδώ έχει ενταφιαστεί και ο πρίγκιπας Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας

πάνω στη φρεγάτα Ελλάς. Εδώ οι Ρώσοι έχουν κατασκευάσει μια ξυλίνη εκκλησία, Άγιος Νικόλαος. Τεχνίτες και υλικά ήρθαν από τη Δημοκρατία της Καρελίας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Προς τιμήν των ηρώων της Ναυμαχίας υπάρχουν τρία μνημεία, ένα για κάθε συμμαχική χώρα, στα μικρά νησιά που ολοκληρώνουν τη φυσικότητα του κλειστού όρμου.

Η ναυμαχία στο Ναβαρίνο, αγαπητοί φίλοι, παρότι αυτή δεν διευθυνόταν από Έλληνες, αν και δεν ήταν η τελευταία της Επανάστασης, υπήρξε εκείνη που οδήγησε στην ελληνική ανεξαρτησία και στη διεθνή αναγνώριση, έστω υπό όρους, του αρτισύστατου ελληνικού κράτους. Το αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι ότι η εξέλιξη αυτή επήλθε λόγω της επέμβασης των ξένων δυνάμεων, ενώ ο αγώνας του 21 άρχισε όταν οι Έλληνες συνειδητοποίησαν ότι για να αποκτήσουν την ελευθερία τους δεν έχουν τίποτε να περιμένουν από τους ξένους, όπως διαπίστωσαν στους 4 αιώνες δουλείας που προηγήθηκαν. Θα αντέτεινε κάποιος ότι κι αν δεν υπήρχε το Ναβαρίνο, κάποιο άλλο περιστατικό θα έφερνε έστω αργότερα το ποθούμενο. Ίσως, αλλά στην ιστορία δεν χωρούν οι υποθέσεις. Πάντως γεγονός αδιαφυσβήτητο παραμένει ότι παρά το διχασμό, παρά τις εμφύλιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Έλληνες, πατώντας τα χνάρια των προγόνων τους, υπερέβαλαν εαυτούς και τη διεκδικούμενη ελευθερία την κατέκτησαν, δεν τους τη χάρισαν. Γι' αυτό και η Ελλάς ευγνωμονούσα δεν λησμόνησε τα παιδιά της με τη χαραυγή της ανεξαρτησίας. Η Ελλάδα δεν τα λησμόνησε, όχι οι εξουσίες που ακολούθησαν, ιδίως η Βαβαροκρατία.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, στον φιλόξενο χώρο της ιατρικής ενημέρωσης, όπου σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον ογκολόγο που με τίποτα δεν δικαιολογεί η ειδικότητα που την έχουμε συνυφασμένη με τον θάνατο, και τον γιατρό άνθρωπο που συμπαραστέκεται και σε βαθμό συγγενικό, όπως θα ακούσετε, αλλά και τον άρτιο αξιόλογο επιστήμονα, όπου θα μας μεταφέρει την σύγχρονη γνώση όσον αφορά την αντιμετώπιση, όχι μόνο τη διαγνωστική, τη φαρμακευτική, αλλά πολύ περισσότερο τη συμπαράσταση και τη φροντίδα. Καλώς ήρθατε, κύριε Καβενικιώτη.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Φιρινίδη. Μεγάλη μου χαρά και τιμή μου που με προσκαλέσατε σήμερα να μοιραστούμε, χωρίς κανένα προηγούμενο πρόγραμμα ή προετοιμασία, κάποιους προβληματισμούς που νομίζω ότι αφορούν τόσο εμάς τους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο και τον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ήδη το θέμα είναι πολύ ιντριγκαδόρικο, ξεφεύγει από μια κοινή ιατρική εκπομπή και επομένως, όπως γνωρίζουμε όλοι μας και ήδη προλογίσαμε, το κανάλι της 4Ε και εμείς θα ακουστούμε και θα μας δούνε σε όλο τον κόσμο μέσω του δορυφόρου στην Αυστραλία, Ασία, Ευρώπη, Αμερική, αλλά και μέσω του συνδρομητικού καναλιού της Κοσμοτέ σε όλη τη χώρα, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πέρα από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν εντός των τυχών, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ομολογουμένα, και εδώ θα κάνω μία παρένθεση, επειδή η κόρη σας Άξια εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στο εξωτερικό στην δικηγορία, άνθρωποι από τις Βρυξέλλες, όπου και εργάζεται τώρα, τα καλοκαίρια έρχονται και μας συζητούν για τις εκπομπές, γιατί τις παρακολουθεί εκεί ο ελληνισμός πάρα πολύ ευλαβικά και προγραμματισμένα. Επομένως, όλοι αυτοί κρέμονται από τα χείλη σας να μάθουν αυτά τα καινούργια, την καινούργια προσέγγιση στην νόσο, ούτως ή άλλως καινούργια για εμάς, αλλά για όσους σας ξέρουν εδώ και τόσα χρόνια, η προσέγγιση σας είναι νεοτεριστική, εντελώς διαφορετική από ένα ψυχρό ιατρείο, με ανακοινώνοντας μια δύσκολη ασθένεια, την ασθένεια του αιώνα, των αιώνων μας.
1: Όντως είναι και η ειδικότητα της παθολογικής ογκολογίας που είναι από τις πλέον καινούριες ειδικότητες. Στην Ελλάδα σκεφτείτε ότι η ειδικότητα καθιερώθηκε το 1999 ουσιαστικά σαν ξεχωριστή ειδικότητα, και ο λόγος είναι και η τεράστια εξέλιξη που συμβαίνει στην αντιμετώπιση των νεοπλασματικών παθήσεων, αλλά και γιατί ο καρκίνος είναι μια νόσος που την βιώνουμε όλοι μας. Σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει βιώσει σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του τον καρκίνο. Και επίσης είναι μια νόσος που δεν πάσχει μόνο ο ασθενής, πάσχει όλη η οικογένεια. Επομένως λοιπόν, νομίζω πως και γι' αυτό το λόγο και θα συζητήσουμε σήμερα κάτι εντελώς διαφορετικό, να ξεφύγουμε από τις επιστημονικές εξελίξεις και να συζητήσουμε λίγο σαν μια παρέα, σαν φίλοι, σαν γνωστοί, οι οποίοι συναντιόμαστε και μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας. Οπότε με πολύ χαρά θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτησή σας. Και
0: αυτό είναι το μυστικό της συνταγής επιτυχημένης, ομολογούμε, γιατί είναι η δημοφιλέστερη ιατρική εκπομπή πανελληνίως, τηλεοπτικά τουλάχιστον, γιατί έχει αυτό το μυστικό και το στοιχείο, δηλαδή της κουβέντας, της συζήτησης, απεκδιόμενη την ποδιά ή την απόσταση του γραφείου, ακόμα και του επιστημονισμού που έχει χώρο στα αμφιθέατρα ή στις ιατρικές συναντήσεις, εδώ μιλώντας με τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τα αδέλφια μας ευθέως. Έτσι είμαστε όλοι εδώ. Και όλοι θέλουν και πάλι να μας πείτε πέντε πράγματα από τότε που γεννηθήκατε μέχρι την ώρα που είστε εδώ για τον Χαρίσιο Καρανικιώτη.
1: Ουσιαστικά μπήκα στη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων στο ιατρικό τμήμα το 1985. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, υπηρέτησα σε αρκετές μονάδες του ελληνικού στρατού και για πολλά χρόνια διετέλεσα διευθυντής της παθολογικής ογκολογικής κλινικής του 424 και ολοκληρώνοντας πλέον τον κύκλο μου μετά από 36 χρόνια υπηρεσίας, πλέον εγκατέλειψα το στρατιωτικό βίο και δραστηριοποιούμε και συνεχίζω να ουσιαστικά να δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στον χώρο της ιδιωτικής ιατρικής ως επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος μονάδας παθολογικής ογκολογίας της κλινικής Γιουρομέντικα Κένου Σταυρός.
0: Ομολογούμε ότι από το παλαιό και όλας 424 κάνατε μια επιλογή τολμηρή τότε, γιατί όπως είπατε η ειδικότητα είναι πάρα πολύ νεαρή και επιλέξατε να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο. Ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να μας πείτε γιατί το επιλέξατε εν τέλει, γιατί είστε και ήσασταν τότε ένας άριστος κέφι μαθητής που περάσατε τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, αλλά και ομολογουμένος φοιτητής, άριστος, αρχηγός στις συντάξεις σας και επιλέξατε αυτό το διαφορετικό, μη ακολουθώντας κάποια πεπατημένη, κάποιες ειδικότητες διαφημιζόμενες ή προβαλλόμενες που θα μπορούσατε να έχετε όποια θέλατε εσείς.
1: Ουσιαστικά λάτρεψα μέσα από τα φοιτητικά μου χρόνια την παθολογία. Έτσι λοιπόν κατόπιν εξετάσεων, όπως γνωρίζετε πολύ καλά στο στρατό, πήρα την ειδικότητα της παθολογίας. Ξεκίνησα την ειδικότητα της παθολογίας στην πορεία μου, ήδη από τον τρίτο χρόνο, δεύτερο χρόνο της ειδικότητάς μου, ήρθα σε επαφή με το κομμάτι, με την υποειδικότητα τότε της παθολογίας που ήταν η ογκολογία. Εγωιτεύτηκα ειλικρινά, εγωιτεύτηκα γιατί σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι μια ιδιαίτερη ειδικότητα, γιατί αγγίζεις κάποιες πολύ ευαίσθητες πτυχές της ζωής των συνανθρώπων σου. Επομένως με εγωίτευσε αυτό πάρα πολύ, μου άρεσε να επικοινωνώ με τους ανθρώπους και επίσης με εγωίτευσε το ότι ήταν μια ειδικότητα καινούρια, μια ειδικότητα η οποία την δεκαετία του 90, τότε δηλαδή που ξεκίνησα εγώ να έχω την εμπειρία μου με την ογκολογία, αναπτυσσότανε και ουσιαστικά η ογκολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ όσο καμία άλλη ιατρική ειδικότητα. Οπότε ήταν αυτός ο λόγος που με γοήτευσε και αυτός ο λόγος που με κράτησε στην ογκολογία. Ουσιαστικά ολοκλήρωσα την ειδικότητά μου, έδωσα εξετάσεις, πήρα την ειδικότητα της παθολογίας και όταν δημιουργήθηκε πλέον ξεχωριστή ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, έδωσα ξανά εξετάσεις και πήρα σαν δεύτερη ειδικότητα την παθολογική ογκολογία.
0: Αυτό είναι αλήθεια και το πιστοποιώ. Αν δούμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τα ιατρικά συνέδρια που φιλοξενούνται κάθε εβδομάδα στα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης ή στα πανεπιστημιακά θέατρα, από τα 10, αν χρησιμοποιήσω έναν αυθαίρετο αριθμό, τα 8 έχουν σχέση με την παθολογική ογκολογία.
1: Είναι λογικό, γιατί σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο η παθολογική ογκολογία που θα διοργανώσει τα συνεδριά, αλλά πλέον κάθε ειδικότητα της ιατρικής σχετίζεται με την παθολογική ογκολογία. Και εσείς σαν νευρολόγος έχετε περιστατικά τα οποία αφορούν το αντικείμενο που εμείς θεραπεύουμε, συνεργαζόμαστε και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από τον καρκίνο, πλέον κινούνται όλες οι ειδικότητες. Η βιοπαθολογία, η παθολογία, η χειρουργική, η νευροχειρουργική, η νευρολογία, η ενδοκρινολογία. Οπότε δεν υπάρχει συνέδριο που να μην οποιασδήποτε ειδικότητας που να μην έχει και ένα κομμάτι που να αφορά τις εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου της συγκεκριμένης ειδικότητας.
0: Και αυτό θα το πιστοποιήσω από τα 4 συνέδρα που γίνονται πανελληνίως στην Θεσσαλονίκη και παρακολουθώ. Όντως το ένα είναι της παθολογικής ογκολογίας μεταξύ των υπολείπων. Επομένως ήδη δώσατε μια γραμμή ότι η ογκολογία άλλαξε. Όταν ξεκινήσατε σαν φοιτητής φανταζόσταν ότι θα φτάσουμε εδώ ή ακόμη παραπέρα?
1: Όχι, φυσικά. Σκεφτείτε ότι η βιολογία που διδαχθήκαμε εμείς στο πανεπιστήμιο το 1996-97, όταν καταπιάστηκα για πρώτη φορά με την ογκολογία, ήταν εντελώς διαφορετική. Φαντάζομαι, γιατί δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά, ότι εμείς εκπαιδευτήκαμε στην βιολογία της τρίτης λυκείου για μια δεύτερη φορά. Το 1996 λοιπόν, όταν μπήκα στην ογκολογία και άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με, με τον καρκίνο, αναγκάστηκα να διαβάσω από την αρχή τη μοριακή βιολογία, η οποία ήταν ένα κομμάτι εντελώς άγνωστο για όλους μας. Γιατί ουσιαστικά η μοριακή βιολογία εξελίχθηκε μετά το 1990-91, άρχισε πλέον να συζητάμε για μοριακή βιολογία. Μέχρι τότε υπήρχε η βιολογία. Έτσι λοιπόν ήταν κάτι καινούριο. Και σε καμιά περίπτωση στα φοιτητικά μου χρόνια ή στα χρόνια μου τα επόμενα, ένα έξι μέχρι να ασχοληθώ με την ογκολογία, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ακόμη και το 1999 που τελείωσα την ειδικότητά μου, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη εξέλιξη. Στη δεκαετία του 90 είχαμε 8-10 χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαμε σε διαφορετικούς συνδυασμούς και δοσμολογίες για να θεραπεύσουμε όλους τους τύπους καρκίνου. 400 διαφορετικές παθήσεις. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τόσα νέα φάρμακα, έχοντας εξερευνήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα, έχοντας εξερευνήσει το γονιδίωμα του καρκινικού κυττάρου. Έχουμε δημιουργήσει θεραπείες οι οποίες είναι στοχευμένες, δρούν στο συγκεκριμένο κύτταρο του ασθενή που πάσχει. Και πλέον έχει αλλάξει εντελώς η μορφή της. Φεύγουμε από τη μορφή, δίνουμε τη χημειοθεραπεία και μπαίνουμε σε... και προσπαθούμε με αυτό να πετύχουμε το όποιο θεραπευτικό όφελος και μπαίνουμε πλέον στην εποχή της εξατομικευμένης ογκολογίας ή στην εποχή της ιατρικής της ακριβίας. Μελετούμε το κύτταρο το καρκινικό και σχεδιάζουμε τις θεραπείες μας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει αυτό. Ένα τεράστιο άλμα στην πρόοδο. Και αυτό το άλμα που έγινε πλέον μεταφράζεται στις επιβιώσεις που έχουν οι ασθενείς και κοιτάζοντας τις καμπύλες επιβίωσης στους διάφορους τύπους καρκίνου, βλέπουμε ότι την τελευταία δεκαετία σε όλους τους τύπους καρκίνου υπάρχει μια σημαντική αύξηση της επιβίωσης. Και βέβαια εκεί λοιπόν μπαίνουν τα διλήμματα, ποια είναι τα όρια της ογκολογίας.
0: Άρα θα μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα να δούμε λίγο την κλασική θεώρηση της επαφής της δυσπνίδωσης Αθανασίας με την ογκολογία του σήμερα.
2: Σημαντική σημερινή μέρα, γιατί με τον Παπαγιάννη θα κάνουμε μια ξεχωριστή λειτουργία στο χωριό για τη γιαγιά μου που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ασθένεια δύσκολη στη θεραπεία της και με πολλά συμπτώματα. Πόνο, αδυναμία, δυσκολία στον ύπνο, αλλά προπάντων στη διάθεση. Ασθενή το σώμα, αλλά και η ψυχή. Προσευχή, μετάνοια και δάκρυ όλης της οικογένειας, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για μια ποιοτική ζωή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ο πατέρας μου είπε συγκινημένος: «Αθανασία μου, αύριο θα επισκεφτούμε τον ογκολόγο με τη γιαγιά». «Μπαμπά, αυτός ο γιατρός θα τη βοηθήσει». Αυτός ο γιατρός, εκτός από φάρμακα, έχει και άλλους τρόπους να κάνει τη γιαγιά πιο δυνατή και χαρούμενη. Την επόμενη μέρα, η γιαγιά, σφίγγοντας το χέρι μου, άκουγε τον ογκολόγο να της προτείνει, πέραν της συνεχούς προσευχής, ειδική διατροφή, ασκήσεις και τρόπους ψυχολογικής υποστήριξης. Γιαγιά, δεν ξεχνώ το φωτεινό σου χαμόγελο εκείνη την ώρα και το βλέμμα σου όταν κοίταξες τον μπαμπά, ενώ έξω ο ουρανός σκοτίνιαζε από τα σύννεφα. Στη λειτουργία, κρυστάλλινο φως έλουσε το ναό και στην πνευματική παρουσία της γιαγιάς έδωσα υπόσχεση ζωής. Γιαγιά Αθανασία, θα σπουδάσω ιατρική, ώστε με τη βοήθεια του Θεού και της επιστήμης να μην επιτρέψω σε καμία άλλη γιαγιά να χάσει τη μάχη από οποιαδήποτε ασθένεια.
0: Η ξαδέρφη μου η Σοφία την αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή και λέει σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, αλλά ποτέ δεν θα δω τις εκπομπές που έχεις στον κολό. Αυτή η νοοτροπία έχει ποτίσει πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις για αυτό τον φόβο. Μην τους βρούμε κάτι σε οποιοδήποτε κομμάτι του σώματος. Όπως είπατε, θέλουμε να σπάσουμε και να δούμε αν υπάρχουν όρια στην ογκολογία και πώς θα πορευθούμε ή σαλπάροντας ένα καράβι ελπίδας πλεύσουμε σε αυτό το νέο ωκεανό της ίασης πλέον της νόσου. Θέλουμε πραγματικά από έναν άνθρωπο που φλερτάρει με μια πολύ δύσκολη νόσο και τον θάνατο να μας δώσετε αυτή την δύναμη ώστε να φύγει αυτός ο φόβος, αυτό το μαύρο πέπλο από τη σκέψη, αυτή η απελπισία που γυρνάμε την πλάτη στην ιατρική για να μην βρούμε αυτό μπροστά μας. Θα σπάσει ποτέ αυτό?
1: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η νοοτροπία και των ασθενών και των συνοδών σε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο καρκίνος και στις αρχές του 2000 ο καρκίνος ήταν ένα ταμπού. Υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι με την διάγνωση της νόσου απομονώνονταν κοινωνικά γιατί δεν θέλανε να το κοινοποιήσουν, γιατί δεν θέλανε να τους δούνε στο χωριό ή στον κοινωνικό τους περίγυρο χωρίς μαλλιά, γιατί θεωρούσανε και εν μέρη είχαν δίκιο ότι θα τους αντιμετώπιζε η κοινωνία, ο κοινωνικός τους περίγυρος, είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα, προβάλλοντας τον ίκτο σαν την πρώτη εντύπωση. Αν κάποιος τολμούσε να ενημερώσει κάποιον από τον κοινωνικό του περίγυρο ή να το μάθαινε ο κοινωνικός περίγυρος ότι έχει καρκίνο, κάτι που το έχω ζήσει, η πρώτη του αντίδραση θα ήταν τον κακομύρι τι τούτυχε. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι ήδη και σε αυτό και αυτό οφείλεται τόσο στο ότι άλλαξαν οι κοινωνικές συνθήκες. Ο κόσμος είναι περισσότερο ενημερωμένος, πληροφορημένος, αλλά επίσης σημαντικός ο ρόλος, και αυτό θα πρέπει πάντα να το τονίζουμε, ήτανε οι επιβιώσαντες από τον καρκίνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι νικήσανε τον καρκίνο και οι οποίοι μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους προσπαθήσανε να αλλάξουν τα ταμπού που υπήρχαν. Έτσι λοιπόν σήμερα νομίζω ότι, και επειδή όλοι έχουν βιώσει πλέον τον καρκίνο μέσα στην οικογένειά τους, νομίζω ότι ξεφεύγουμε, αρχίζουμε να το θεωρούμε σαν μία νόσο όπως τις άλλες. Στο κάτω-κάτω, ένας ασθενής με καρκίνο, που είναι μια σοβαρή νόσος, έχει τις ίδιες πιθανότητες να χάσει τη ζωή του, να καταλήξει από αυτόν, με έναν ασθενή που έχει μια μπαριά ή μια καρδιοπάθεια. Έτσι δεν είναι? Όμως τότε, επειδή η καρδιοπάθεια και οι θεραπείες για την αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών δεν προκαλούσαν αλλαγή στο πρόσωπο ή δεν επέβαλαν κάποια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής του ασθενή, περνούσαν απαρατήρητες. Ενώ αντίθετα τότε η θεραπεία του καρκίνου, η χημειοθεραπεία, είχε συνδυαστεί με την αλοπαικία, με την απώλεια των μαλλιών, κάτι που ουσιαστικά αποκάλυπτε στους άλλους την νόσο. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά αυτά τα ξεπερνάμε. Σίγουρα υπάρχουν ταμπού, αυτά τα ταμπού τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά μέσα από αυτές τις κουβέντες, με αυτές τις συζητήσεις, με αυτές τις ομιλίες, νομίζω ότι ακόμα και όσοι έχουν κάποια τέτοια ταμπού θα αρχίσουν να αλλάζουν στα επόμενα χρόνια και κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας την άποψή τους.
0: Δυστυχώς υπάρχουν και οι απόψεις οι σκοτεινές, οι οποίες φτάνουν στα όρια της συνωμοσιολογίας. Βρέθηκε το φάρμακο του καρκίνου, αλλά δεν χορηγείται για λόγους οικονομικούς. Πόσο συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
1: Καθόλου δεν τη συμμερίζομαι. Γιατί αν υπήρχε το φάρμακο που θα θεράπευε όλους τους καρκίνους σε οποιοδήποτε στάδιο και αν διαγνώσκονταν, η εταιρεία που θα το είχε ανακαλύψει ουσιαστικά θα το είχε πουλήσει τόσο ακριβά που δεν υπήρχε περίπτωση να το καθυστερήσει ούτε για ένα χρόνο. Εδώ συζητάμε σήμερα για θεραπείες οι οποίες αγγίζουν το φαρμακευτικό κόστος τις 100.000 ευρώ τον χρόνο και αθεραπείες τις οποίες ο ασθενής συνεχίζει να τις παίρνει κάθε χρόνο και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να έχουμε ασθενείς που για 5-6 χρόνια, γιατί τόσο έχουν που ανακαλύφθηκαν τα καινούρια τα φάρμακα, κοστολογούν στο ταμείο τους 100.000 ευρώ κάθε χρόνο. Έτσι. Επομένως, ποια φαρμακευτική εταιρεία θα έβρισκε το φάρμακο και δεν θα το παρουσιάζει? Επομένως, αλλά τέτοια συνωμοσιολογικά σενάρια υπάρχουν. Εντάξει, οι Έλληνες έχουμε μια ροπή στο να τα αποδεχόμαστε άκρητα ό,τι ακούμε. Και αυτό βέβαια φταίει το... Μάλλον κάτι αντίστοιχο συμβαίνει ουσιαστικά και με τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο. Εμπιστεύονται τους λάστος ανθρώπους, εμπιστεύονται τα μίντια, τα κανάλια, το διαδίκτυο. Και έτσι λοιπόν είτε δεν απευθύνονται στους ειδικούς, είτε αρνούνται να λάβουν τις θεραπείες. Αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό σιγά σιγά το ποσοστό θα αρχίσει να μικραίνει.
0: Κρατώντας ζωντανή την κουβέντα μας, καλά είναι να μιλάμε εκτός από εμάς τους δύο και με άλλους ανθρώπους που πέρασαν αυτά, και από εκεί θέλω να τραβάτε την κουβέντα σαν ας πω ευκαιρία να ξεπερνάμε τα όρια της ογκολογίας, από κάθε δηλαδή τέτοιο παράδειγμα που αναφέρουμε. Θέλω εσείς να δίνετε την διάσταση που πρέπει να υπάρχουν τα πράγματα και πώς με την εμπειρία σας και από κάθε μετερίζει, είτε το νοσοκομείο, είτε της κλινικής, είτε του ιδιωτικού ιατρείου, βλέποντας χιλιάδες ανθρώπους απελπισμένους, πώς αλλάζει αυτή η νοοτροπία ή πώς ξεφεύγουμε από τα όρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πεθερός Μοσοτήρης, καρκίνος στον προστάτη. Ακολουθεί μια μέθοδο χειρουργική, όχι τόσο, με ραδιοϊσότοπα, επαναστατική από την Αγγλία. Είναι αυτό που είπατε. Δεν φοβήθηκε τον νεωτερισμό. 10 χρόνια τώρα ένας δείκτης PSA που χρησιμοποιούμε είναι μηδενικός, χωρίς προβλήματα, χωρίς παρενέργειες από τις κλασικές επεμβάσεις.
1: Είναι η εξέλιξη της επιστήμης, ακριβώς. Κοιτάξτε, τα ταμπού και τα όρια είναι συνυφασμένα. Ο καρκίνος, είπαμε ότι είναι ταμπού για κάποιους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, συζητώντας για τα όρια στην ογκολογία, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα όρια στην ογκολογία είναι ουσιαστικά τα όρια της ιατρικής. Και το βασικότερο όριο, που είναι μια αιώνια, αν θέλετε, αρχή, θεμελιώδης αρχή, είναι η ρίση που αποδίδεται στον Ιπποκράτη, το ωφελέιν ή μη βλάπτην. Να ωφελείς χωρίς να βλάπτεις. Και ουσιαστικά αυτή η ρίση την οποία την έχουμε διδαχθεί κι εμείς οι γιατροί, ουσιαστικά τι κάνει, θέτει ένα όριο ότι θα ωφελήσουμε τον ασθενή χωρίς να τον βλάψουμε. Εκεί λοιπόν και στην πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής μπορεί να συναντήσουμε δυσκολίες. Και οι δυσκολίες έχουν σχέση και με το περιβάλλον και με τους ασθενείς αλλά και με τους γιατρούς. Για παράδειγμα, και ξεκινώντας από τους γιατρούς, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ασθενής θα πρέπει να θεραπεύεται μέχρι την τελευταία του στιγμή που θα εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Που αυτό παρερμηνεύεται. Πολλές φορές από κάποιους γιατρούς μπορεί να παραμεινευθεί ως θα κάνω χημειοθεραπεία μέχρι τη στιγμή ενώ γνωρίζω ότι αυτή η θεραπεία ενδεχόμενα θα τον βλάψει. Αλλά ίσως υπάρχει μία ελπίδα. Και εάν αγωνίζεσαι για την μία ελπίδα χωρίς να λάβεις υπόψη τον κίνδυνο του όπλου που χρησιμοποιείς, ουσιαστικά αναιρείς το ωφελέιν και κυριαρχεί το βλάπτην. Και ξεκινάω με, αν θέλετε, την πρώτη κατάχρηση που μπορεί να συμβεί και η οποία ξεκινάει από τους γιατρούς. Από εκεί και πέρα όμως οι ογκολόγοι και ειδικά και με τους νέους ογκολόγους προσπαθώντας μέσα από τις επιστημονικές μας συναντήσεις είναι να τους τονίζουμε ότι τα όπλα που έχουμε θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση, λαμβάνοντας πρώτα απ' όλα την επιστημονική τεκμηρίωση, την εμπειρία αλλά και τις προσδοκίες και τις ηθικές αξίες και τις αρχές του ίδιου του ασθενή. Και ερχόμαστε λοιπόν στο κομμάτι του ασθενή και του συνοδού ή του συγγενή, που στην Ελλάδα, επειδή ακόμα οι κοινωνικές μας, οι οικογενειακοί μας δεσμοί είναι πάρα πολύ ισχυροί. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή και να δούμε λίγο ποιον ρόλο, καλό ή κακό, μπορεί να παίξει το υπερβολικό δέσιμο που έχουμε σαν οικογένειες. Το κλασικό που συναντάμε από την πρώτη στιγμή που θα διαγνωστεί ένας καρκίνος. Έχουμε την οικογένεια ή τους γονείς, δηλαδή συνήθως τα παιδιά, οι οποίοι σκέφτονται πώς θα αντιμετωπιστεί θεραπευτικά ο γονέας τους, χωρίς όμως να το μάθει. Και έτσι λοιπόν πολύ συχνά γινόμαστε αποδέκτες ή έρχονται στο πρώτο ραντεβού τα παιδιά, οι συγγενείς και όχι ο ίδιος ασθενής. Και η πρώτη τους κουβέντα ξεκινάει από το γιατρέ, ξέρετε, θα θέλαμε να μην το μάθει ο πατέρας μας, η μητέρα μας. Και εκεί λοιπόν βλέπετε αμέσως μια κατάχρηση ενός ορίου. Γιατί την απόφαση για το πώς θα χειριστεί ο κάθε ασθενής την ασθένειά του θα πρέπει να την παίρνει αυτός και μόνο αυτός. Και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι κατευθείαν, ότι ξέρετε, αντιστρέφουμε τους όρους. Δηλαδή εσείς είστε παιδιά του και συμπεριφέρεστε σαν να είστε ο γονέας του. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από το

0: οι παρενέργειες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπείας είναι πολύ λιγότερες. Έχουμε πάρα πολλούς υποστηρικτικούς παράγοντες, αλλά φάρμακα είναι. Από μια απλή παρακεταμόλη ή από μια απλή ασπιρίνη, κάποιοι άνθρωποι έχουν κινδυνεύσει και έχουν χάσει ίσως τη ζωή τους. Πώς λοιπόν θα πάρεις την απόφαση εσύ, σαν συγγενής, για έναν άλλον άνθρωπο, έτσι, που είναι ο πατέρας σου? Και νομίζω ότι προσωπικά, με τον τρόπο που χειρίζομαι και την εμπειρία που έχω αποκτήσει, και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο δικιά μου εμπειρία, είναι όλων των συναδέλφων, έχω πάψει, ή μάλλον δεν είχα μάθει ποτέ μου από τον καθηγητή μου να κρύβω την αλήθεια από τους ασθενείς. Θα πρέπει να τη μάθει. Τώρα, το πώς θα το ανακοινώσεις στον ίδιο τον ασθενή, νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο εκπαιδεύεσαι εμπειρικά, όπως εμείς οι μεγαλύτερης ηλικίας ογκολόγοι, αλλά και πλέον μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία εκπαιδεύονται και οι νέοι ογκολόγοι. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να παίζουμε κρυφτό από τον ασθενή, δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας και να χρησιμοποιούμε άλλους όρους, και πιστέψτε μου, δεν υπάρχει ούτε ένας ασθενής ο οποίος τον ενημερώσουμε και τον ενημερώνουμε για τα πραγματικά στοιχεία της νόσου του, χρησιμοποιώντας τον όρο καρκίνο, που να παρεξηγήθηκε ή να απογοητεύτηκε. Ίσα ίσα η διάγνωση και η ανακοίνωση, αν θέλετε, των δυνατοτήτων που έχουμε, του προσφέρει και μία αισιοδοξία και μία ανακούφιση και ένα κίνητρο για να αγωνιστεί. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ή να παραβλέπουμε τους ίδιους τους ασθενείς. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα όριο που ειδικά στην ογκολογία δεν πρέπει ποτέ να το ξεπεράσουμε.
1: Αν αφορά όμως την 84χρονη γιαγιά Ουρανία με άνοια που εμφανίζει τον καρκίνο, θα την βάλουμε σε αυτή την βάσανο?
0: Στο να την ενημερώσουμε εννοείται πως δεν έχει νόημα. Αν έχει άνοια, εννοείται ότι έχει μειωμένο καταλογισμό, το γνωρίζετε πολύ καλά. Επομένως, αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι και να του πεις, πρακτικά δεν θα το αντιληφθεί. Εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως, το αν θα τον αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά, ναι, θα τον αντιμετωπίσουμε σαν έναν απόλυτα υγιή ασθενή 84 ετών. Δεν θα λάβουμε υπόψη την άνοια. Έτσι δεν είναι? Αυτό νομίζω ότι ισχύει όμως σε όλες τις ειδικότητες. Όταν μιλάμε για προχωρημένη ηλικία, πάψαμε να ορίζουμε την ημερομηνία γέννησης σαν ένα θεραπευτικό κριτήριο. Πλέον όλοι μας αναφερόμαστε στην βιολογική ηλικία του ασθενή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχουν 86άριδες οι οποίοι είναι κοτσανάτοι με μια ελάχιστη νοσηρότητα, αντί να παίρνει ένα αντιπερτασικό, ίσως και ένα χαπάκι για το ζάχαρο, ενώ αντίστοιχα υπάρχουν 65άριδες οι οποίοι έχουν σοβαρή συνοσηρότητα από τον καρδιαγγειακό του σύστημα, από το ενδοκρινικό τους. Δηλαδή ο υγιής ογδοντάρης, ο οποίος έχει μια ήπια υπέρταση, νομίζω πως είναι βιολογικά πολύ πιο ικανός να δεχθεί την θεραπευτική μας παρέμβαση από ότι έναν 70άρη ο οποίος έχει περάσει ένα έμφραγμα ή δύο εμφράγματα, έχει καρδιακή ανεπάρκεια, έχει περάσει ένα προηγούμενο εγκεφαλικό ή έχει ένα ζάχαρο το οποίο δεν ρυθμίζεται. Επομένως, το όριο το ηλιακό δεν είναι όριο για την επιλογή των ασθενών.
1: Στον αντίποδα, η Χρυσούλα που είναι ενεργός

0: πολίτης, ας πούμε, γενικά στην εργασία της, στο σπίτι της, και διαγνώσκεται με λευχαιμία, η απόφαση να μην το ανακοινώσει στους γονείς?
1: Έχει κάθε δικαίωμα. Έχει κάθε δικαίωμα. Πέντε αντίστοιχο, ξέρετε, εδώ μπαίνουν. Υπάρχει νομική. Υπάρχει νόμος, ο οποίος επιτρέπει στον καθένα να μην ανακοινώσει σε κανέναν άλλον οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι? Και ειδικά τώρα, σε εμάς, στο κομμάτι της ογκολογίας, που πλέον έχουμε αποκρυπτογραφήσει, αποκωδικοποίηση το γονιδίωμα το ανθρώπινο, γνωρίζουμε κάποιες παθήσεις οι οποίες οφείλονται σε κληρονομική προδιάθεση. Έτσι. Όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις κάποια νευρολογικά σύνδρομα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας εξέτασης δεν είναι υποχρεωμένος να το κοινοποιήσει ο ασθενής σε κανέναν. Και είναι πολύ πολύ πολύ πολύ αυστηρός ο νόμος σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχω δικαίωμα να ενημερώσω για γενετικό εύρημα, για οποιοδήποτε εύρημα, ούτως ή άλλως, χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή, κανένα απολύτως. Όπως και εσείς, για μια χρόνια νόσο ή για κάποια σοβαρή νόσο, είστε υποχρεωμένος να μην ενημερώσετε κανέναν, εάν δεν έχετε λάβει συγκατάθεση από τον ίδιο τον ασθενή. Επομένως, τα όρια μας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κοινά. Είναι τα όρια της ιατρικής. Δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει, να αρκινοποιώ όποιον συναντώ ή να μαθαίνει όποιον συναντώ το ότι έχω υπέρταση. Έτσι δεν είναι? Είναι προσωπικό μου δεδομένο. Οφείλεις εσύ ως γιατρός, το εργαστήριο που θα κάνει την εξέταση ως εργαστήριο, να το σεβαστεί. Επομένως, δεν νομίζω ότι εδώ απλά επειδή στην ογκολογία μπαίνουμε πολύ πολύ περισσότερο μέσα στο γονιδίωμα και μπορούμε να αποκτήσουμε πολύτιμες πληροφορίες που θα τις χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά για τον ίδιο τον ασθενή, εμείς απλά το ανακοινώνουμε στον ασθενή και από εκεί και πέρα ο ασθενής, εάν θέλει να το κοινοποιήσει, μπορεί να το κοινοποιήσει. Το αν έχω μια κληρονομική προδιάθεση για να εμφανίσω, για παράδειγμα, καρκίνο του μαστού, αν θέλω, δεν υποχρεούμε νομικά να το κοινοποιήσω ούτε καν στα παιδιά μου. Καταλάβατε? Οπότε, να ένα όριο. Ότι κάθε τι που αφορά τον ασθενή αφορά, ενημερώνεται μόνο ο ασθενής και κανένας άλλος, εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση από τον ίδιο τον ασθενή.
0: Εφόσον μιλάμε για νεότερους ασθενείς, για παράδειγμα μία 30χρονη νέα δροσερή κοπέλα, τη Φωνούλα, η οποία εμφανίζει καρκίνο στο μαστό, που είναι τα πιο συνηθισμένα τότε, μοιραία πρέπει να εμπλακεί και η οικογένεια, γιατί θα βοηθήσει και στη θεραπεία και στις χειρουργικές αποκαταστάσεις όποτε χρειάζεται. Από εκεί και ύστερα η διαχείριση, και εδώ θέλουμε να βάλουμε τα όρια, πιάσαμε τις μεγάλες ηλικίες, πιάσαμε τις νεότερες, των ορίων, ποια θα είναι όσον αφορά την εργασία ή την προσωπική ζωή? Θα τα κοινοποιήσουμε, θα μας επηρεάσουν, θα χρειαστούμε βοήθεια?
1: Να τα κοινοποιήσουμε εμείς ως γιατροί, όχι, προς τρίτος, ο ασθενής ο ίδιος? Εξαρτάται από την προσωπικότητα του κάθε ασθενή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τον περάσουν τον πόνο τους μόνοι τους. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θέλουν να το μοιράζονται. Και όχι μόνο τόσο σοβαρά ασθενείς, ακόμα και απλούστερες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα κρυολόγημα με ένα πυρετάκο, κάθονται στο δωμάτιό τους, δεν θέλουν ούτε με την σύζυγό τους, ούτε με τα παιδιά τους δύο μέρες να συζητήσουν. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν ένα συνάχι και αρχίζουν, παίρνουν το φίλο, την φίλη. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική προσωπικότητα και χειρίζεται αυτές τις καταστάσεις με έναν ξεχωριστό, με διαφορετικό τρόπο από κάποιον άλλον. Επομένως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον ασθενή. Στην πράξη όμως ξέρετε τι συμβαίνει, τουλάχιστον για τα σοβαρά νοσήματα. Κανένας δεν έρχεται μόνο στο ιατρείο. Κανένας. Κυριολεκτικά κανένας. Είτε είναι 30, είτε είναι 20, είτε είναι 80, είτε είναι 50. Κανένας δεν έρχεται. Θα έρθει με την σύζυγο ή με το παιδί ή με, αν δεν έχει παιδιά, με τον πρώτο ξάδελφο ή με τον θείο. Και όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι οι φροντιστές. Είναι αυτοί που θα τον φροντίσουν για το διάστημα. Επομένως, ο ασθενής από την πρώτη επίσκεψη θα σου δηλώσει και τη συγκατάθεσή του να μιλήσεις και να ενημερώσεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο με τον οποίο ήρθα μαζί. Καθόμαστε μαζί στο ίδιο τραπέζι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πώς ενημερώνουμε εμείς τους ασθενείς ή πώς θα πρέπει να τους ενημερώνουμε, στο εξωτερικό υπάρχει μια πολύ τυπική ανακοίνωση ενός αποτελέσματος τέτοιου, ενός δυσάρεστου αποτελέσματος. Η διάγνωση του καρκίνου είναι δυσάρεστη. Στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πολύ αυστηρά τα νομικά κομμάτια, ο γιατρός κάθεται απέναντι από τον ασθενή, του λέει ξέρετε, έχει διαγνωστεί καρκίνος, τον ενημερώνει για οτιδήποτε έχει σχέση με την νόσο, τον ενημερώνει με απόλυτα για, και με αριθμούς για το προσδόκιμο χωρίς θεραπείες ή για την απόλυτη αποτελεσματικότητα των θεραπείων και του λέει σας παρακαλώ υπογράψτε. Τώρα εμείς επειδή είμαστε περισσότερο συναισθηματικοί σαν λαός, έτσι έχουμε μια πιο, αν θέλετε, συναισθηματική προσέγγιση. Τους ενημερώνουμε ότι υπάρχει ένας καρκίνος. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά το πώς θα το θέσει τον ασθενή. Είναι διαφορετικό να του πεις στον ασθενή, ξέρεις, έχεις καρκίνο. Αυτή είναι η νόσος, αυτές είναι οι θεραπείες. Αν δεν κάνεις καμία θεραπεία, το προσδόκιμο επιβίωσης είναι τόσο αν κάνεις θεραπεία. Και είναι διαφορετικό να του πεις, ξέρεις, έχεις καρκίνο. Έχουμε πολλά όπλα στη διάθεσή μας να τον πολεμήσουμε. Είναι μια σοβαρή νόσος. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Και από εκεί και πέρα να τον αφήσεις να σε ρωτήσει ο ίδιος μέχρι που θέλει να φτάσει. Οι περισσότεροι ρωτάνε αυτά που αντέχουν να ακούσουν. Έτσι. Και εγώ ίδιος σαν ασθενής αυτό κάνω, πιστέψτε μου. Όποτε χρειάστηκα κάποια άποψη. Υπάρχουν απειροελάχιστοι οι οποίοι θα σου το ρωτήσουν. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος ασθενής θα αποφασίσει που θα την πάει την κουβέντα. Εμάς η ευθύνη μας πάβει στο να ανακοινώσουμε την νόσο και να μιλήσουμε για το τι προσδοκούμε από την θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου και να του θέσουμε και να τον ενημερώσουμε για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όλων αυτών των θεραπείων. Από εκεί και πέρα του δίνουμε το περιθώριο και όποιος θέλει ας ρωτήσει. Και βέβαια σίγουρα σε κάποιους ασθενείς είμαστε πιο πλήρεις στην ενημέρωση που κάνουμε, ενώ σε κάποιους άλλους περιοριζόμαστε σε αυτό, στη διάγνωση, στις θεραπείες και στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό επίσης είναι λογικό. Είναι διαφορετικό να έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι νέος, έχει εκκρεμότητες στη ζωή του, είναι παραγωγικός. Και είναι διαφορετικό να έχεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εκκρεμότητες, έχει τακτοποιήσει την οικογένειά του. Άρα σίγουρα εκεί κάνουμε μία επιλογή, αν θέλετε, προτρέπουμε τον ασθενή να μας ρωτήσει κάποια πράγματα στην επόμενη επίσκεψη, στην επόμενη που θα του δημιουργηθούν κάποιες απορίες.
0: Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη.
1: Ψυχολογική υποστήριξη. Ο καρκίνος, ο θεραπευμένος καρκίνος, έτσι, Γιατί όταν αναφερόμαστε σε καρκίνο, και αυτό είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να το κατανοήσει, όταν μιλάμε για καρκίνο ουσιαστικά μιλάμε για δύο τύπους, τον προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο και τον μη μεταστατικό καρκίνο, και αυτός ο διαχωρισμός έχει σημασία, γιατί ένας ασθενής που έχει ένα μεταστατικό καρκίνο θα λάβει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του θεραπείες, σε αντίθεση με έναν ασθενή που έχει έναν χειρουργικά εξαιρέσιμο ή προημότερο καρκίνο, ο οποίος η θεραπευτική του αντιμετώπιση έχει αρχή και τέλος. Έχει μια γυναίκα καρκίνο του μαστού, έχουμε κάνει τον έλεγχο, δεν έχουμε βρει κάτι, η θεραπεία θα είναι η χειρουργική, θα είναι η εκτινοθεραπεία ενδεχόμενα, η χημειοθεραπεία ενδεχόμενα και ο ορμονικός χειρισμός. Αυτά όλα λοιπόν θα κρατήσουν το χειρουργείο 3 ώρες, οι χημειοθεραπείες αν αποφασίσουμε ότι θα ωφεληθεί 5,5 μήνες, 6 μήνες, η ακτινοθεραπεία 5 εβδομάδες και το χαπάκι ορμονικός χειρισμός 5 ή 10 χρόνια. Είναι διαφορετικό από έναν ασθενή ο οποίος έχει έναν προχωρημένο καρκίνο, οπότε εκεί δίνεις την θεραπεία, παρακολουθείς την ανταπόκριση, πιθανά αν δεν είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα να χρειαστεί να μπεις σε μια δεύτερη θεραπεία, και επίσης οι σύγχρονες, οι καινοτόμες θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας, επειδή δρούν με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την χημειοθεραπεία, η οποία έχει αθρηστική τοξικότητα, δηλαδή όσο αυξάνεις τη συνολική δόση τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος να έχεις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι σύγχρονες θεραπείες όμως, η ανοσοθεραπεία ή οι στοχευμένες θεραπείες που είναι με τη μορφή κάποιων, δεν έχουν αθρηστική ή συσσωρευτική τοξικότητα, και έτσι λοιπόν τις δίνουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται ο κάθε ασθενής, εννοείται ότι και η ψυχολογική του κατάσταση είναι διαφορετική. Είναι διαφορετικό να έχεις έναν ασθενή ή για διαφορετικά πράγματα θα ανησυχήσει μια ασθενής παραγωγικής ηλικίας, η οποία διαγνώστηκε με έναν καρκίνο και η οποία ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και διαφορετικά ένας ασθενής που έχει έναν προχωρημένο καρκίνο, ο οποίος μπροστά του έχει ένα τούνελ και πρέπει να το διασχίσει όλο. Σίγουρα και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Τώρα, ποιος θα την παρέχει την ψυχολογική υποστήριξη? Και εδώ βλέπουμε την τεράστια διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών. Οι περισσότεροι άντρες λαμβάνουν την ψυχολογική τους υποστήριξη, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες, στο καφενείο, στην παρέα. Οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Οι γυναίκες σκέφτονται πολύ πιο αναλυτικά από ότι οι άντρες. Η γυναίκα βιώνει άγχος, βιώνει την ανυμπόρια, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, ακόμα και αυτές που θα έχουν μια θεραπεία που θα κρατήσει 7 μήνες. Ότι δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαζόμενη, μητέρα, γυναίκα. Επομένως είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Κάποιοι μπορούν και διαχειρίζονται το στρες της χημειοθεραπείας ή της θεραπείας μόνοι τους ή με το περιβάλλον τους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πνίγονται, και αυτό που εμείς προτρέπουμε, γιατί η ογκολογία έχει μέσα και το κομμάτι της ψυχολογίας, μαθαίνουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να τους βοηθήσουμε, και συζητάμε πράγματα που λίγες άλλες ειδικότητες τα συζητάνε με τους ασθενείς τους. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτό που προτείνουμε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που έχουν έναν καρκίνο πρώιμο, είναι να μην φτάσουν στο σημείο ο βρόγχος που τους φύγει το λαιμό να τους πνίξει. Και σήμερα υπάρχουν θεραπευτές ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, οι οποίοι όντως έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους στηρίξουν σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν. Το πρόβλημα βέβαια είναι αλλού, ότι που μπορείς να το βρεις ή πόσο κοστίζει αυτό ή πόσο διαθέσιμο είναι αυτό. Έτσι, αυτό είναι όμως ένα άλλο κομμάτι που...
0: Σημαντικό όμως.
1: Σημαντικό όμως.
0: Και ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ δεν έχει καμία επαφή ή σχέση, ή ελάχιστη, μόνο για τα τυπικά, π.χ. για την Ανάσταση ή την Πρωτοχρονιά, να έρχονται κοντά στην Εκκλησία.
1: Η πίστη. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει κάποτε. Αν βάλουμε τις θεραπείες του καρκίνου, υπάρχει η χημειοθεραπεία και όλες αυτές, και υπάρχουν και οι συμπληρωματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι συμπληρωματικές, ή αν θέλετε σήμερα μιλάμε για τον όρο του της ενοποιημένης ογκολογίας, δηλαδή μέθοδοι οι οποίες έχουν ελεγχθεί επιστημονικά για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους και οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή κατά τη διάρκεια του αγώνα του απέναντι στον καρκίνο και μετέπειτα σαν επιβιώσαντες πλέον από τον καρκίνο. Τέτοιες μέθοδοι λοιπόν είναι φυσικά οι ψυχολογικές παρεμβάσεις, είναι η άσκηση, αλλά η πιο δημοφιλής μεταξύ των ασθενών είναι η πνευματικότητα, είναι η πίστη. Και γι' αυτό στα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού που αυτά τα τμήματα της ενοποιημένης ογκολογίας ή της συμπληρωματικών θεραπείων στην ογκολογία έχουν ιερείς διαφορών δεχομάτων, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη σε αυτούς τους ασθενείς. Η πίστη, η ελπίδα, ξέρουμε ότι κινητοποιεί μηχανισμούς αυτοίασης, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι αυτό και εσείς ως νευρολόγος πλέον το έχετε ερμηνεύσει και επιστημονικά. Δεν είναι δηλαδή ένα, αυτό που λέγαμε πλασέμπο αποτέλεσμα, ένα εικονικό αποτέλεσμα, είναι πραγματικότητα. Επομένως, εάν κάποιος μπορεί να αγαλιαστεί μέσα από αυτό και να θεραπεύσει, ή αν θέλετε αν τον ηρεμεί, εννοείται ότι το προτρέπουμε να το κάνει. Και επίσης αυτό που πάντα λέω είναι ότι, και το έχω ζήσει, είναι ότι τον καρκίνο, ακόμα και τον προχωρημένο καρκίνο, οι πολύ πιστοί άνθρωποι τον βιώνουν διαφορετικά. Και για να μην θεωρηθεί ότι αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία και μόνο, σας λέω ότι έχω χειριστεί ασθενείς διαφόρων δογμάτων. Οι πολύ πιστοί άνθρωποι το χειρίζονται πολύ πολύ πολύ και το βιώνουν όλο αυτόν τον αγώνα πολύ πιο ήρεμα, πιο καλά από ό,τι οι υπόλοιποι.
0: Πλήστες όσες αναφορές να εξαφανίζονται ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, οι εξετάσεις να λιένονται ως διαθαύματος, η κλινική εικόνα να βελτιώνεται με το προσκύνημα και την προσευχή. Οφείλουμε να τους σεβαστούμε, να κλείνουμε το γόνι, να το θεωρήσουμε σαν μια βοήθεια στο έργο μας.
1: Σίγουρα είναι μια βοήθεια στο έργο μας. Βέβαια, και εδώ, επειδή θέτουμε όρια, να πούμε ότι δεν είναι η μόνη θεραπεία και δεν μπορείς να απορρίψεις την κλασική θεραπευτική παρέμβαση ελπίζοντας το θαύμα. Και αυτό το έχω συναντήσει πολλές φορές με ασθενείς μου. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι αρνούνται και λένε όχι, δεν θέλω. Πιστεύω ο Θεός θα με βοηθήσει. Έτσι, δεν θέλω να τους μεταπίσω. Αλλά να τους μεταπίσω, να τους κάνω να
0: μην περιμένουν το θαύμα. Το θαύμα γίνεται, το έχουμε βιώσει όλοι και το ζούμε. Αλλά ήδη και οι αρχαίοι Έλληνες λέγαν «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Που αν το μεταφράσουμε σήμερα, είναι ότι και οι θεραπείες που έχουμε και οι γνώσεις που έχουμε εμείς, οι θεραπευτές, οι γιατροί, αυτοί που ασχολούνται με την ανακάλυψη όλων αυτών των τεχνολογιών, των ιατρικών, όλα αυτά είναι δώρο του Θεού. Επομένως, δεν θα πρέπει να παρετούμαστε και να περιμένουμε το θαύμα. Νομίζω ότι και η επίσημη θρησκεία μας αυτό το αποτρέπει. Το θαύμα δεν θα γίνει γιατί εσύ κάθισες και το περιμένεις. Το θαύμα θα γίνει όταν το θελήσει και αν το θελήσει ο Θεός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω βαθιά θεολογική γνώση, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που πρεσβεύει και η πίστη μας. Η πίστη μας ποτέ δεν μας είπε απορρίψτε την θεραπεία, απορρίψτε τον γιατρό σας, απορρίψτε τα όλα. Έτσι. Ακόμα και οι Άγιοι Πατέρες, οι μοναχοί που έχουμε, άνθρωποι που έχουμε, δεν παρετούνται και δεν τους το επιτρέπουνε ότι οι πνευματικοί τους να παραιτηθούν. Και έρχονται, θα κάνουν τις θεραπείες τους και φυσικά θα ελπίζουν, θα πιστεύουν και ο Θεός να τους βοηθήσει και να βοηθήσει και εμάς να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για να γίνουν καλά.
2: Μα καταθέστε τη δική σας εμπειρία που φτάνει για πόσους αγιορείτες γέροντες συνέλευσατε.
0: Ναι, αρκετούς. Ακριβώς. Ειδικά στο 424 που όπως γνωρίζετε και πολύ καλά φροντίζαμε τους αγιορείτες μοναχούς, νοσηλεύσαμε αρκετούς ασθενείς και οι οποίοι υπομονετικά δέχθηκαν τις θεραπείες μας, προσευχόντουσαν, πιστεύανε, γίνανε καλά κάποιοι, κάποιοι δεν γίνανε καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι φταίμε εμείς ή φταίει ο Θεός ή, έτσι. Γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος έχει τον μέσο όρο του, έχει το απρόβλεπτα καλό, το θαύμα ίσως για κάποιους, αλλά σίγουρα έχει και το απρόβλεπτα κακό στοιχείο μέσα του. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ προχωρημένους καρκίνους που με τις θεραπείες μας και με τη βοήθεια του Θεού, αν θέλετε, καταφέρανε να μας βγάλουν ψεύτες και να κερδίσουν πολλά χρόνια καλή ζωής. Και από την άλλη, έχουμε ασθενείς με πολύ πρώιμους καρκίνους για τους οποίους η πιθανότητα υποτροπής ήταν πολύ μικρή, οι οποίοι υποτροπιάσανε. Έτσι.
2: Και το μεγαλύτερο όριο είναι το όριο της ζωής μας, ο θάνατος. Τι ρόλο παίζει αυτή η σκέψη, αυτή η ιδέα, αυτή η προοπτική στην αντιμετώπιση και από την ιατρική πλευρά, από την πλευρά των φροντιστών όπως είπατε, αλλά και από την πλευρά του ίδιου ασθενή, σε αυτό που θέσαμε από την αρχή, πέρα από τα όρια.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ότι είμαστε πεπερασμένοι, έτσι ήρθαμε και θα φύγουμε σαν σώματα. Σε περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Το θέμα του θανάτου είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μας ογκολόγους να το διαχειριστούμε. Να το διαχειριστούμε ως προς την επικοινωνία με τους ασθενείς. Μου έκανε εντύπωση στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχα πάει σε, που παρακολουθώ κάποια ένα συνέδριο συγκεκριμένο πάνω στο κομμάτι της ενοποιημένης ογκολογίας, όπου σε αυτά τα ογκολογικά τμήματα που πλέον υπάρχουν σε όλες τις πανεπιστημιακές, μου είχε κάνει εντύπωση, είχα επισκεφθεί ένα τέτοιο και πέρα από τους διατροφολόγους, τους φυσικοθεραπευτές, τους βελονιστές που όλοι αυτοί παρήχανε στο κομμάτι τους ο καθένας την υποστήριξη στην κλασική θεραπεία, στους ψυχολόγους έτυχε να μπω σε ένα γραφείο ψυχολόγου κατόπιν άδειας μέσα στο tour, αν θέλετε, που μας κάνανε στις υποδομές. Και εκείνη τη στιγμή ο ψυχολόγος ενημέρωνε τον ασθενή για τον θάνατο. Έτσι. Σε εμάς είναι πολύ δύσκολο εμείς σαν γιατροί να το χειριστούμε.
1: αυτό είναι κομμάτι που αφορά τον ειδικό της ψυχικής υγείας. Αυτό θα μπορούσε ίσως, αλλά το θέμα είναι ότι τι περιθώριο σου δίνει και ο ασθενής. Θέλει να μάθει, δεν θέλει να μάθει. Εγώ αυτό που επίσης μέσα από την εμπειρία που έχω, έχω μάθει να λέω σε όλους τους ανθρώπους είναι ότι όλοι θα πεθάνουμε κάποτε. Αρκεί, αλλά όσο είμαστε ζωντανοί πρέπει να αγωνιζόμαστε. Το πότε θα πεθάνουμε κανένας μας δεν το ξέρει και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και αν έχουμε, όσο βαρύ και αν είναι η ελαφρύ, δεν ξέρουμε το πότε θα πεθάνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αλλά πέρα από την ζωή ή τον θάνατο, γιατί αυτό το συναντάμε σε μια κατηγορία ασθενών οι οποίοι λένε δεν κάνουν τίποτα, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν και κάποιοι από τους ασθενείς που διαγνώσκονται με καρκίνο είναι ότι δεν είναι η ζωή και ο θάνατος μόνο, γιατί αυτά τα δύο είναι τα πιο ευνοϊκά σενάρια στην ύπαρξή μας. Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι να ζεις βασανιστικά και να πεθαίνεις βασανιστικά. Επομένως δεν μπορείς να είσαι αμέτωχος και να λες εντάξει, άμα είναι να ζήσω, ζήσω, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχει και το ενδιάμεσο και αυτό είναι το χειρότερο. Το να είναι ένα παθητικό στοιχείο το οποίο θα βιώσεις τον θάνατο σίγουρα, αλλά θα τον βιώσεις πολύ πιο έντονα και πιο βασανιστικά. Και ο σκοπός των θεραπείων μας στον προχωρημένο καρκίνο είναι σαφώς το να βελτιώσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης. Και καρκίνος που κάποτε σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες οι ασθενείς καταλήγαν προχωρημένους καρκίνους, σήμερα έχουμε ασθενείς που ξεπερνάνε και τα 5 και τα 7 και τα 8 χρόνια με τις θεραπείες αυτές. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάνεις τίποτε, θα καταλήξεις, αυτό είναι σίγουρο, θα καταλήξεις βασανιστικά. Και δεν θα έχεις δώσει καμία ευκαιρία στη ζωή σου να πεις ότι ζω. Ουσιαστικά ο ασθενής με μεταστατικό καρκίνο στην διάγνωσή του πονάει. Μετά με τις θεραπείες βελτιώνεται, ανακουφίζεται, γίνεται καλά. Αλλά αυτός ο πόνος που σε όθησε να αναζητήσεις την διάγνωση δεν θα φύγει έτσι αν είσαι αμέτωχος και μπορεί να κρατήσει και να γίνεται βασανιστικότερος. Επομένως μην επαναπαυόμαστε στο εντάξει, άμα είναι να ζήσω, ζήσω, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Το χειρότερο είναι το ενδιάμεσο. Αυτό το από τη ζωή μέχρι τον θάνατο.
2: Πραγματικά δώσατε το τελευταίο διαμάντι της κουβέντας μας με αυτό που είπατε, το ενδιάμεσο. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι σήμερα ακόμα και νέοι άνθρωποι απλά χρησιμοποιούν τον όρο καρκίνο προσχηματικά, πιστεύω, γιατί θα θέλουν να πούν θάνατος.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Έτσι αποδείξατε σήμερα.
1: Δεν είναι.
2: Με την κουβέντα σας και την προσέγγιση σας, και είναι πολύ σημαντικό. Και θα ρωτήσω και μια απορία που είχα. Ένας συνάδελφός μας, παθολογανατόμος, κάνει ένα λογοπαίγνιο με το όνομά σας. Δεν σας έλεγε Καρανικιώτη, αλλά Καρκινιώτη.
1: Τα κόκκια που ασθενείς που παίρνουν τηλέφωνο είσαι ο κύριος Καρκινιώτης. Ναι, ταιριάζει.
2: Τα όρια τα ξεπεράσαμε. Πραγματικά οι κουβέντες μας ξεφεύγουν από τα τυπικά και νομίζω αυτά αγγίζουν και τους ασθενείς που διψούν για αυτή την υποστήριξη, για το ενδιάμεσο, όπως είπατε πολύ όμορφο, γιατί όλα τα άλλα είναι δεδομένα. Η επιστήμη προχωρά και χωρίς νομοσιολογίες ότι υπάρχει τα όπλα τα δίνει, και από εκεί και ύστερα ανάλογα με τον οργανισμό, τον τύπο και προπαντός την πίστη, όπως υπογραμμίσατε, πάει άλλος καλύτερα, άλλος χειρότερα. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας, μην ξεχνώντας ποτέ ότι μία συνάντησή μας έγινε αμέσως μετά ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά σας. Αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ μα ποτέ, και στο κανάλι της 4Ε και η ιατρική ενημέρωση και προσωπικά εγώ που σας θεωρώ από καρδιάς αδελφό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ να συζητάμε μαζί. Το γνωρίζεις άλλωστε. Επέτρεψε μου πλέον να μιλήσουμε στον Ενικό. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και πάντα εκτιμώ και μου αρέσουν οι κουβέντες που κάνουμε.
2: Σοφία, όταν μιλάμε για ογκολόγο θα σκέφτεσαι τον κύριο Καρανικιώτη και θα βλέπεις και αυτές τις εκπομπές.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Κεφάλαιο έκτο. Τι ουνερούμεν, επιμενούμεν τη αμαρτία, είναι η χάρις πλεονάσει, μη γέννητο. Ήτινες απεθάνομεν τη αμαρτία, πώς έτι ζήσουμεν εν αυτή. Ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να όσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Ή γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει νημάς τη αμαρτία. Ο γάρα ποθανόν δε δικαίωται από της αμαρτίας. Είδε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι συζήσομεν αυτό. Ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει. Θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Ο γάρ απέθανε τη αμαρτία, απέθανεν εφάπαξ. Ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Μη ου βασιλευέτο η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, εις το υπακούιν αυτή εν τες επιθυμίες αυτού. Μη δε παριστάνετε τα μέλη ημών όπλα αδικίας τη αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς το Θεό ως εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη ημών όπλα δικαιοσύνης το Θεό. Αμαρτία γαριμών ου κυριεύσει, ου γαρέστε υπό νόμων, αλλ' υπό χάριν. Τίουν, αμαρτήσομεν ότι ου κεσμέν υπό νόμων, αλλ' υπό χάριν. Μη γέννητο, ου κείδατε ότι ο παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοι εστέ, ο υπακούετε, ή τη αμαρτία εις θάνατον, ή υπακοής εις δικαιοσύνην. Χάρις δε το Θεό ότι είτε δούλοι της αμαρτίας υπηκούσατε δε καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπον διδαχής, ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένεια της σαρκός ημών, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη ακαθασία και τη ανομία, εις την ανομία ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμών. Ότε γάρ δούλοι είτε της αμαρτίας, ελεύθεροι είτε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπών είχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεστε? Το γάρ τέλος εκείνων θάνατος. Νυν είδε ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμών. Το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Τα γαροψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τι θα πούμε λοιπόν, θα επιμένουμε στην αμαρτία δια να πλεονάσει χάρις? Μη γέννητο. Εμείς που επεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς μπορούμε να ζούμε ακόμη μέσα σε αυτήν? Ή δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που ευαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστόν, ευαπτιστήκαμε εις τον θάνατόν του? Έχομεν ταφεί λοιπόν μαζί του δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ώστε όπως ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να ζήσουμε μια νέα ζωή. Διότι εάν ενωθήκαμε μαζί του σε έναν θάνατο σαν το δικό του, τότε θα ενωθούμε μαζί του και σε μία ανάσταση σαν τη δική του. Διότι γνωρίζουμε ότι ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθηκε με τον Χριστόν δια να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι εκείνος που έχει πεθάνει έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αλλά αν επεθάναμε μαζί με τον Χριστόν, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί του. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός, αφού αναστήθηκε εκ νεκρών, δεν θα πεθάνει πλέον. Ο θάνατος δεν έχει πλέον εξουσία επάνω του, διότι τον θάνατον που υπέστη, τον υπέστη μια για πάντα αναφορικός προς την αμαρτία. Την ζωή δε που ζει, τη ζει δια το Θεό. Έτσι κι εσείς να θεωρείτε τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί ως προς την αμαρτία, αλλά ζωντανοί δια των Θεών, ενωμένοι με τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριό μας. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εις το θνητό σας σώμα, δια να σας κάνει να υπακούετε εις τας επιθυμίας του, ούτε να έχετε τα μέλη σας εις τη διάθεση της αμαρτίας σαν όργανα δια το κακόν, αλλά να προσφέρετε τους εαυτούς σας εις τον Θεόν σαν άνθρωποι που ανέζησαν εκ νεκρών και τα μέλη σας εις αυτόν σαν όργανα δια να κάνουν το καλόν. Διότι η αμαρτία δεν θα σας εξουσιάζει αφού δεν είστε κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη του Θεού. Και λοιπόν θα αμαρτήσουμε επειδή δεν είμεθα κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη? Μη γέννητο. Δεν ξέρετε ότι όταν προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους σε κάποιον δια να τον υπακούετε, είστε δούλοι εκείνου που υπακούετε? Ή δούλοι της αμαρτίας που καταλήγει εις θάνατον, ή της υπακοής που φέρει δικαίωση? Αλλά δόξα εις το Θεό, διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπον της διδασκαλίας εις τον οποίον παραδοθήκατε, και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία εγίνατε δούλοι της δικαιοσύνης. Μιλώ κατά ανθρώπινων τρόπων ένεκα της φυσικής σας αδυναμίας, όπως δηλαδή παραδώσατε άλλοτε τα μέλη σας υπόδουλα εις την ακαθαρσία και την ανομία που συνετέλεσε εις την ανομία σας, έτσι τώρα να παραδώσετε τα μέλη σας υπόδουλα εις την δικαιοσύνη που θα συντελέσει εις τον αγιασμό σας. Διότι όταν είσαστε δούλοι της αμαρτίας είσαστε ελεύθεροι ως προς τη δικαιοσύνη, και τι κέρδος είχατε τότε από τα έργα σας δια τα οποία τώρα εντρέπεστε? Το τέλος εκείνων είναι θάνατος, αλλά τώρα που ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδουλωθήκατε εις τον Θεό, έχετε κέρδος που σας οδηγεί στον αγιασμό και τελικά η ζωή αιώνιων. Διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια του Χριστού Ιησού, του Κυρίου μας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: Κύριε Λέσον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες ας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιν σι εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως ας με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
0: Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρια μου μίαν οδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασής σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου.

0: Ήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα εκεί επί κουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλθεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη η κτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θρύποντές με εκ το ονοματερίο σου ούκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δαινό μου σε ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νονευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συν το μονογενή σου γιο και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεπίθαμεν, Μη οργιστείς μην σφόδρα, μη δεμνηστείς των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαό σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μεν ρηστή με διά σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφήν.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: των της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως ιάνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσιος ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθη

ανθρώπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασαν επέ με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

ελαιών σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγγύσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει μου το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως ο σοδός σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημόλυθρης εν Θεού σοφίας περικλειστής ποταμός εξόρμησας παραδείσου της τρυφής και της γης το πρόσωπο ροές ευσεβίας αληθώς.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, των ζυγών του Κυρίου των ελαφρών, ολοψύχος επόμων αναλαβών, αυτό οικολούθησας Θεοφόρε Ανδρώνικε, και κοσμικούς θορύβους καλός δελειξάμενος, εν τεσσερίμις μάκρ προθύμος εξέδραμες,

0: Αμήν. Ο Θεός φόρων εκλάμποντα πάσα κτήσιν τον του Χριστού αυτόπτην δε και Θεοί γόρων ύμνηση άκουον εφημίσομεν γεραίνοντας την τούτου πανήγυρη σήμερον πρεσβεύει γαραή υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαραή υπερ πάντων ημών.
0: Τον ουρανόθεν του λόγου μη θέντα τη γνώση και τρανώσει της εν γη του Ευαγγέλιον κηρύξαντα Ιάκωβον τον μέγα προηρημένος του Αλφαίου τον γόνον εν εφημίσαι σε τη σωπό καταπέμψει μη χάρη Χριστέ Ιησού ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου και κήρυκα του τον πάση της πέρασε δωρισάμενος και πρέσβην προσέ πρόσδεκτον πρεσβεύει γαραή υπερ πάντων.

πρώτη ενάτη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Σιου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίου αυτού. Και αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποπλίας. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Σιου Πατρός Σιμών Πέτρου. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Σιου Πατρός Σιμών Δωροθέου Επισκόπου Τύρου. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Δικαίου Αβραάμ και του Ανεψυχίου αυτού Λότ. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείας Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.

Επί Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάντρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και διαδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το

έσπασαν την γυναιξήλθεν ο φόγκος αυτού γη στα πέρατα της οικουμένης στα ρήματα αυτού. Εν ύψη καθημένος θεογνωσίας Ιάκωβε, επεδέξω του πνεύματος, την χάρη φανίσασι του πυρός εν είδη, και γλώσσε πυρήνη, πάσαν κατέφλεξα σαφώς, της ασεβίας ήλιν πολυθέων, διώσεως απόστολων.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίες και της ασθενείας ημών, ένε και προματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφελέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον εγινήθημεν το κόσμο και αγγέλιο.

άκρη της άρτης ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν, εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη, ουκ εντρεπόμεθα.

0: Αμήν, στερεώσε Κυρίος ο Θεός, την Αγία και μόμη το πίσιν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιέγει αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητά αυτή σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Την κοιμιωτέραν των Χερουβίμ και των Ιψουσάρα συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθορό του Θεολόγων τικούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύτερη.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καιρή και Αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατράγι ευλόγησον.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών τη πρεσβείση Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφαίου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Οκτωβρίου 1813. Γεννιέται ο Ιταλός συνθέτης της όπερας Τζουζέπε Βέρντι.
0: Οκτωβρίου 1855. Ο Ισαάκ Σίνγκερ παρουσιάζει τη ραπτομηχανή.
1: 9 Οκτωβρίου 1912. Διεξάγεται η νικηφόρα μάχη στο Σαραντάπορο. Η κατάληψή του άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αυτή η μάχη κρίθηκε ως σημαντική διότι, καθώς η τουρκική στρατιωτική διοίκηση με προτροπή της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής είχε επιλέξει την περιοχή λόγω της φυσικής της μορφολογίας και την είχε οργανώσει έτσι ώστε να ήταν σε θέση να αντιτάξει ισχυρή άμυνα εναντί πιθανής επιχειρήσεως προελάσεως του ελληνικού στρατού προς το βορρά. Η προσπάθεια του ελληνικού στρατού όμως στις 9 Οκτωβρίου διέψευσε τον σχεδιασμό των Τούρκων επιτελικών, καθώς προκάλεσε την άτακτη υποχώρηση των Τούρκων. Η τετάρτη μεραρχία νωρίς το απόγευμα της 10ης Οκτωβρίου εισήλθε ελευθερότρια στα Σέρβια και λίγο αργότερα κατέλαβε την γέφυρα του Αλιάκμονα. Κατά την υποχώρησή τους, οι Τούρκοι εγκατέλειψαν μεγάλο αριθμό πολεμικών εφοδίων και 24 κατακένουργια πυροβόλα κρουπ. Τέλος, κατά την εγκατάλειψη των Σερβίων, συνέλαβαν και κατέσφαξαν πολλούς προκρήτους και εγκρήτους πολίτες, καθώς και 5 ιερείς. Τα σώματά τους διασκορπίστηκαν εδώ και εκεί και τα κεφάλια τους τακτοποιήθηκαν στις πλευρές του δρόμου για να ευχηθούν το καλωσόρισμα στα νικηφόρα στρατεύματα. Εκείνοι οι πρόγονοι έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους προς την πατρίδα. Η πρώτη νικηφόρος επίθεση γέμισε δύναμη τους στρατιώτες και ανέβασε το ηθικό τους. Οι ίδιοι οι Τούρκοι αργότερα θα υποκληθούν στην πείσμονα αποφασιστικότητα του Έλληνα αντιπάλου τους.
0: Οκτωβρίου 1912. Παράλληλα με τις επιτυχίες του στρατού Ξηράς, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο.
1: Οκτωβρίου 1944. Ενώ φαινόταν ότι οι Ναζί Γερμανοί θα αποχωρούσαν από την Αθήνα, την πόλη όπου βλάστησε η Ελευθεριά, την βομβάρδισαν και ο απολογισμός ήταν τραγικός. 6 νεκροί και 22 τραυματίες.
0: Οκτωβρίου 1958. Πεθαίνει σε ηλικία 24 χρονών ο Κύπριος αγωνιστής Νικόλαος Γιάνγκου. Στις 5 Οκτωβρίου 1958 έγινε η επιτυχή ενέδρα της ΕΟΚΑ στην Κάτω Ζώδια και ο Νικόλαος ήξερε που είχε καταφύγει η ομάδα των αντερτών που διενέργησαν την επίθεση. Δύο μέρες μετά την ενέδρα συνελήφθη και βασανίστηκε μέχρι θανάτου για να αποκαλύψει που βρισκόταν ο τομεάρχης με την ομάδα του. Γνώριζε ότι η ομάδα βρισκόταν στο Νικητάρι μετά την ενέδρα στα Ζώδια, αλλά προτίμησε το θάνατο από την προδοσία. Πέθανε μπροστά στα μάτια του 15χρονου μαθητή Αντώνη Παπαευρυπίδη, ο οποίος είχε επίσης συλληφθεί και βασανιστεί μαζί του. Λέει σχετικά ο Αντώνης: «Ο ξυλοδαρμός από τους βασανιστές μας, που ήταν δύο αξιωματικοί της αστυνομίας, ένας Άγγλος και ένας Τούρκος και αρκετοί Άγγλοι στρατιώτες, συνεχιζόταν μια σε μένα, μια στον Νικολή, έξω από τη Μόρφου προς τη θάλασσα, κοντά σε ένα βλάκι με νερό, όπου μας έριχναν όταν λιποθυμούσαμε. Στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, μας έβαλαν στο ίδιο αυτοκίνητο, τον Νικολή μπροστά και εμένα στο πίσω κάθισμα. Σε μια στροφή του δρόμου, ο Νικόλης έγειρε πάνω στην πόρτα, η οποία άνοιξε, αφήνοντας το σώμα του να κρέμεται κατατσακισμένο, ταλαιπωρημένο, μην μπορώντας να κάνει την παραμικρή προσπάθεια για να κρατηθεί. Ο Νικόλαος Γιάνγκου, σύμφωνα με μαρτυρία αστυνομικού, ξεψύχησε στον αστυνομικό σταθμό Λεύκας, όπου είχε μεταφερθεί κοντά στον οποίο και τάφηκε από τους δύο αξιωματικούς της αστυνομίας που του είχαν προκαλέσει τον θάνατο.
1: Οκτωβρίου 1967 δολοφονεί το Αργεντινός επαναστάτης Τζε Γκεβάρα στη ζούγκλα της Βολιβίας.
0: Οκτωβρίου 1992 πεθαίνει ο Γερμανός καγκελάριος Βίλι Μπραντ.
1: Φίλοι μας, καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 9 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, του Οσίου Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίας Αυτού, της Οσίας Ποπλίας της Ομολογητρίας, του Οσίου Πέτρου του Αποστρατιωτών και των Δικαίων Αβραάμ και Λότ του Ανεψιού Αυτού. Ο θάνατος είναι το βεβαιότερο γεγονός της ζωής μας, όμως και το πιο ανεπιθύμητο. Αυτή η αποστροφή μας αποδεικνύει πόσο βαθύς μέσα μας είναι ο πόθος της Αθανασίας. Γιατί ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο θνητό. Μας έπλασε να πορευόμαστε τον δρόμο της αυθαρσίας και όχι τον δρόμο της φθοράς και του θανάτου. Έτσι, αιτία του θανάτου δεν είναι ο Θεός, αλλά η αμαρτία. Την αλήθεια αυτή επανειλημμένως την εκφράζει η Αγία Γραφή. «Ο Θεός θάνατον ούχε ποιήσεν, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων. Έκτισε δε τον άνθρωπον επ' αυθαρσία. Φθόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμον», διαβάζουμε στην Σοφία Σολομώντος. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Ρωμαίους «Δια της αμαρτίας ο θάνατος, παρόλο που ο Θεός δεν είναι αίτιος του θανάτου, όμως δεν αδιαφόρησε για το δράμα τούτο του ανθρώπου». Και μας έδωσε αυτό την λύση, μέσω του σταυρικού θανάτου του Υιού Του. Ο Χριστός κατήργησε με την θυσία Του την αιτία του θανάτου, την αμαρτία. Και θανάτο θάνατον πατήσας, συνέτριψε το κράτος του θανάτου, χαρίζοντάς μας ζωή αιώνιο. Έτσι ο χρόνος που κυλά δεν μας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο.

θάνατο, αλλά πιο κοντά στην ημέρα της αιωνίου ζωής. Βεβαίως ο χρόνος που περνά φθείρει την ύπαρξή μας, όμως τη φθείρει όπως η κάμπια το κουκούλι για να φανερωθεί η χρυσόφτερη χρυσαλίδα. Ο Θεός καθημερινά μας διδάσκει την βεβαιότητα της αιωνίου ζωής ύστερα από την δύση του θανάτου. Πόσες φορές δεν παρακολουθήσαμε την εκρανάσταση της φύσεως, πόσες φορές δεν σπήραμε στη γη με την βεβαιότητα πως μια καινούρια ζωή θα ανατύλει από τον σπόρο που σάπισε μέσα στο χώμα. Το ίδιο μήνυμα μας δίνει και ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού, πως από το φθαρτό μας σώμα θα ανατύλει μια καινούρια αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας συστήνει γράφοντας τους Θεσσαλονικείς πως δεν πρέπει να κλαίμε απαρηγόρητα τους προσφυλείς μας νεκρούς και τον πρόσκαιρο χωρισμό μας από αυτούς, αλλά να ζούμε θεοφιλώς στην γη για να τους συναντήσουμε στον ουρανό στην ατελεύτητη ζωή. Σε αυτές τις σκέψεις μας προσανατολίζει το συναξάρι των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, τους οποίους τιμούμε σήμερα.

Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία έζησαν στα μέσα του 5ου μετά Χριστόν αιώνος στην Αντιόχεια της Συρίας. Ο Ανδρόνικος ήταν αργυροπράτης στο επάγγελμα και ευλαβή στην κατά Χριστόν ζωή. Γι' αυτό και όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, διάλεξε για σύζυγό του μία ευσεβή σεμνοτά τη νέα, την Αθανασία. Στη νέα του ζωή οι δύο σύζυγοι είχαν πολλά αγαθά, και πνευματικά και υλικά. Είχαν αγάπη σε όλους και χρήματα για όλους. Όσα χρήματα είχαν, τα έκαμαν τρία μερίδια. Το ένα το μετέτρεπαν σε φιλανθρωπία, μοιράζοντάς το σε φτωχούς. Το δεύτερο το δάνειζαν χωρίς στόκο σε ανθρώπους που βρισκόταν σε ανάγκη. Και το τρίτο το κρατούσαν ως κεφάλαιο στο μαγαζί τους. Ο Θεός ευλόγησε και την συζυγία τους, χαρίζοντάς τους δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Είχαν περάσει 12 χρόνια οικογενειακής ζωής. Τα παιδιά τους ήταν σε ηλικία που τους έδιναν πολλές χαρές. Όμως τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος ανεξιχνίαστοι. Τα δύο αυτά χαριτωμένα παιδιά πέθαναν μέσα σε μια μέρα. Το πλήγμα ήταν πολύ βαρύ για τους γονείς. Απέμειναν μόνοι. Ο Ανδρόνικος απάντησε στην θλίψη με τα λόγια του Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον, εκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι». Η Αθανασία έκλαψε απαρηγόρητα. Την πρώτη νύχτα έμεινε στο ναό του Αγίου Ιουλιανού, όπου είχαν ταφεί τα παιδιά της. Την καρδιά της είχε διατρυπήσει δύστομη πράγματι ρομφαία και ο πόνος της ήταν βαθύς. Τα δάκρυά της ασταμάτητα κυλούσαν από τα μάτια της. Αργά τη νύχτα την πλησίασε ένας μοναχός και την παρετήρησε. «Τι έχεις, γυναίκα, και κλαις και δεν αφήνεις κανέναν από όσους είναι εδώ να ησυχάσουν?» Αυτή δικαιολογήθηκε πως είναι πολύ ο πόνος της, γιατί έχασε και τα δυο παιδιά της μαζί. Ο μοναχός της είπε παρηγορητικά: «Μην κλαις γι' αυτά, γιατί να ζητούν από τον Κύριο, αντί των επιγείων που στερήθηκαν, να τα χαρίσει τα επουράνια αγαθά που είναι αιώνια». Η λύπη της Αθανασίας μετριάστηκε. «Ζουν λοιπόν τα παιδιά μου στον ουρανό», σκέφτηκε, «και δεν πρέπει να κλαίω». Όταν ύστερα από λίγο αναζήτησε από τον θυρωρό του ναού τον μοναχό, αυτός της είπε πως οι πόρτες είναι κλειστές και δεν μπήκε κανένας μέσα. Τότε κατάλαβε η Αθανασία πως ήταν όραση θαυμαστή και έστειλε ο Θεός τον Άγιό του να την παρηγορήσει. Ύστερα από καιρό ο Ανδρόνικος και η Αθανασία αποφάσισαν να επισκεφθούν τα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού. Από τους Αγίους Τόπους πέρασαν στην Αίγυπτο και επισκέφθηκαν τον ονομαστό για την αρετή του Αβά Δανιήλ. Με τον χαριτωμένο και σοφό του λόγο παρηγόρησαν τις καρδιές τους και ύστερα του εξέφρασαν μια κοινή τους επιθυμία. Ήθελαν να μονάσουν. Ο γέροντας προσπάθησε να τους μεταπίσει στην αρχή. Βλέποντας τους όμως αποφασισμένους, εισήγαγε την Αθανασία στο γυναικείο μοναστήρι του Ταμβενισιωτών και τον Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του και τον έκαμε αργότερα μοναχό. Ζούσαν έτσι και οι δύο, με προσευχή και νηστεία, ασκούμενοι και αγωνιζόμενοι να αποκτήσουν τις μοναχικές αρετές. Πέρασαν έτσι 12 χρόνια και ο Ανδρόνικος επεθύμησε να προσκυνήσει άλλη μια φορά στα Ιεροσόλυμα. Πήρε την ευλογία του γέροντος Δανιήλ και ξεκίνησε. Στον δρόμο βρήκε έναν ακόμη μοναχό, τον Αθανάσιο, που πήγαινε και εκείνος για προσκύνημα στην Αγία Πόλη, και αποφάσισαν να συνοδοιπορήσουν σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος ήταν πολύ ευχαριστημένος που τον συντρόφευε ένας τόσο ενάρετος μοναχός, γιατί πραγματικά ο σύντροφός του ήταν πολύ ακριβής στην τήρηση των μοναχικών κανόνων. Όμως ο Αθανάσιος γνώριζε τον Ανδρόνικο, γιατί κάτω από το ανδρικό καλογερικό ένδυμα κρυβόταν η Αθανασία, η οποία, επιθυμώντας να πάει στα Ιεροσόλυμα, ντύθηκε ανδρικά και άλλαξε το όνομά της για να είναι ασφαλέστερη στο μακρύ της ταξίδι. Η άσκηση την είχε μαράνει, το χρώμα της είχε σκουρίνει, πράγμα που την έκανε να μοιάζει με αιθίωπα. Η αλλαγή αυτή, μαζί με την ανδρική ενδυμασία, δεν άφησαν τον Ανδρόνικο να υποψιαστεί την αλήθεια.
οι δύο μοναχοί συνοδοιπόροι τελείωσαν το προσκύνημα και επέστρεψαν. Ο Ανδρόνικος ήταν λυπημένος που θα χώριζε από τον σύντροφό του, που τόσο ωφέλιμος και διδακτικός του στάθηκε. Πριν χωρίσουν οι δρόμοι τους, εξέφρασε την επιθυμία να συγκατοικήσουν σε μία σκήτη. Με την ευλογία του γέροντος Δανίλ, έκτισαν δυο κελιά σε μικρή απόσταση, σε μέρος που υπήρχαν και άλλες σκήτες, και εκεί, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, αγωνιζόταν για την τελείωσή τους. Κατά καιρούς τους επισκεπτόταν και ο Αβάς Δανίλ και παρακολουθούσε την πνευματική τους πορεία. Πέρασαν 12 χρόνια έτσι και κάποια ημέρα ο μοναχός Αθανάσιος αρρώστησε. Ένιωθε μάλιστα πως θα φύγει για τον Κύριο. Ο Αβάς Δανίλ τον βρήκε με πυρετό. Από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα. Ο γέροντας τον μάλωσε στοργικά. «Αντί να χαίρεσαι που θα απολαύσεις τον Θεό, εσύ κλαίς?» «Δεν κλαίω για μένα, γέροντα», είπε ο μοναχός. «Όταν αναπαυθώ, σε παρακαλώ, να πάρεις ένα σημείωμα που σου άφησα, να το διαβάσεις πρώτα εσύ και ύστερα να το δώσεις στον αδελφό Ανδρόνικο». Κοινώνησαν οι πατέρες τον ετοιμοθάνατο και η ψυχή του πέταξε στον ουρανό. Όταν ο Αβάς Δανίλ διάβασε το σημείωμα, συγκινήθηκε, μα δεν μίλησε. Το έδωσε ύστερα στον Ανδρόνικο. Η έκπληξη του Ανδρονίκου έκαμε μεγαλύτερο τον πόνο του. 12 χρόνια έζησαν μαζί δίπλα-δίπλα και ποτέ δεν κατάλαβε ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν γυναίκα και μάλιστα η σύζυγός του. Μετά από την ταφή οι άλλοι μοναχοί έφυγαν. Έμεινε όμως ο Αβάς Δανίλ με τον Ανδρόνικο για να τελέσουν τα μνημόσυνα. Ύστερα από μία εβδομάδα, ο γέροντας φεύγοντας ζήτησε να πάρει μαζί του τον Ανδρόνικο, μα αυτός αρνήθηκε. Τον παρηγόρησε τότε και του είπε πως πρέπει να αγωνίζεται τώρα περισσότερο για να φανεί άξιος της συντρόφου του, γιατί βεβαίως ο θερμότερος πόθος της θα ήταν η αιώνια συνάντησή του στον ουρανό. Έτσι είπε ο γέροντας και έφυγε. Γρήγορα όμως ξαναγύρισε, γιατί ο Ανδρόνικος αρρώστησε και εκείνος με πυρετό. Ήρθαν και όλοι οι αδελφοί από την σκήτη, πήραν την ευλογία του και μετά την Θεία Κοινωνία εκοιμήθηκε αυτός ειρηνικά. Στον ουρανό τον περίμενε η σύζυγος μαζί με τα παιδιά τους για να καταγραφούν στην μεγάλη πνευματική οικογένεια του Θεού που αγάπησαν και υπηρέτησαν και στις χαρές και στις θλίψεις τους.

Η Ανάσταση του Χριστού που υπόσχεται και την δική μας Ανάσταση μας δίνει την βεβαιότητα της αιωνίου ζωής. Μόνο κάτω από αυτήν την βεβαιότητα μπορεί να ερμηνευτεί η εφοβία του θανάτου στους μάρτυρας και η ήρεμη αντιμετώπιση του σε νέους, σε νέες και παιδιά. Ο άδειος τάφος του Χριστού έγινε ανεξάντλητη πηγή δυνάμεως και ηρωισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Απόστολος Παύλος, που όχι μόνο δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά και τον επιθυμούσε. Όχι γιατί κουράστηκε ή απογοητεύθηκε από τις κακουχίες της ζωής του, αλλά γιατί μέσα από το φως της Αναστάσεως έβλεπε τον θάνατό του ως σύνδεσμο αιώνιο με τον Χριστό. «Την επιθυμίαν έχω εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι», γράφει στους Φιλιππισίους. Ωραιότατα μας δίνει την αλήθεια της αιωνίου ζωής ο ποιητής Δροσίνης, εκφράζοντας ερωτηματικά την βεβαιότητά της. «Μήπως ό,τι θαρούμε βασίλεμα, γλυκοχάραμα αυγεί συνεπέρα, και αν την άρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στο θάνατο, και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη. Ό,τι λέμε πως ζει, μήπως πέθανε, κι είναι αθάνατο, ό,τι έχει πεθάνει. Ας προσπαθούμε κι εμείς να ζούμε συμφιλειωμένοι με τον θάνατο, για να αντιμετωπίσουμε την οδύνη του με υπομονή και καρτερία ως χριστιανοί, κάτω από την βεβαιότητα της αιωνιότητος. Διαφορετικά, ίσως και τους νεκρούς μας λυπούμε και τον Θεό μας πικραίνουμε».

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 4-9-16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ο Θεός εμάς τους Αποστόλους εσχάτως απέδειξε ως επιθανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Εμείς μορίδια Χριστόν, εμείς δε φρόνιμοι εν Χριστό, εμείς ασθενείς, εμείς δε ισχυροί, εμείς ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι της ευδίες χερσή. Λιδωρούμενοι, ευλογούμεν, διωκόμενοι, ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι, παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτην. Ουκ αντρέπον ημάς γράφων ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάνου Θετό. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε, εν Χριστώ αλλού πορούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Παρακαλώ ουν ημάς, μιμητέ μου γίνεστε. Με πιο απλά λόγια, διότι μου φαίνεται ότι ο Θεός άφησε εμάς τους Αποστόλους να εμφανιστούμε τελευταίοι σαν καταδικασμένοι εις θάνατον, διότι γεννήκαμε θέαμα εις τον κόσμο, εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Εμείς θεωρούμε θαμωροί χάριν του Χριστού. Εσείς φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς αδύνατοι, εσείς δυνατοί. Εσείς ένδοξοι, εμείς άσημοι. Έως αυτή τη στιγμή και πεινάμε και διψάμε. Είμεθα κακοντημένοι, δεχόμεθα ραπίσματα, διάγουμε βίων πλανώδιων, κοπιάζουμε εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν μας βρίζουν, ευλογούμε. Όταν μας διώκουν, δείχνουμε ενοχή. Όταν μας συκουφαντούν, μιλάμε ευγενικά. Γεννήκαμε σαν σκουπίδια του κόσμου, κάθαρμα όλων έως την στιγμή αυτήν. Δεν γράφω αυτά για να σας ντροπιάσω, αλλά για να σας συμβουλεύσω σαν παιδιά μου αγαπητά, διότι αν και μπορεί να έχετε χιλιάδες παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε πολλούς πατέρες, διότι εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεστε μιμητέ μου.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 9:36-38, 10:1-8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι όσοι πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Δε ήθητε ούν του Κυρίου, του θερισμού όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσαν μαλακίαν. Των δε 12 αποστόλων τα ονόματα έστι ταύτα. Πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο της Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλες αυτής λέγον, εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Με πιο απλά λόγια, όταν είδε τον κόσμο τους πλαχνίστηκε, διότι ήσαν κατακουρασμένοι και παρατημένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Τότε λέγει εις τους μαθητάς του, ο μεν θερισμός είναι πολλής, ή δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού, δια να στείλει εργάτας εις των θερισμών του. Και αφού προσκάλεσε τους 12 μαθητάς του, τους έδωσε εξουσίαν επάνω στα κάθαρτα πνεύματα να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Των 12 αποστόλων τα ονόματα είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός του, και Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος Σωτελώνης, Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και Λεβαίος, ο οποίος ονομάστη Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους 12 έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε τα εξής. Προς τους εθνικούς να μην πηγαίνετε και εις πόλην των Σαμαριτών μην μπαίνετε, αλλά πηγαίνετε μάλλον στα χαμένα πρόβατα της γενεάς του Ισραήλ. Καθώς πηγαίνετε να κηρύτετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασθένετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλή σας ημέρα. 9 και 3 πρώτα λεπτά και εμείς ξεκινούμε και σήμερα την πρωινή ζωντανή μας εκπομπή. Ως τις 10.30 το πρωί θα είμαστε κοντά σας. Και σε επανάληψη η εκπομπή μας μεταδίδεται στις 7.30 το απόγευμα. Ευχαριστούμε που ήρθατε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας παρέα που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα η ώρα αυτή που θα είμαστε μαζί. 9 έχει ο μήνας σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου Απόστολος είναι ο πρώτος που μνημονεύεται και στον οποίο είναι αφιερωμένη η ακολουθία της Εκκλησίας μας, η ακολουθία του όρθρου δηλαδή που εψάλλει σήμερα, όπως και του χθεσινού εσπερινού, μαζί με τους επόμενους Αγίους, τους Οσίους Ανδρόνικο και Αθανασία τη Συμβία του. Σύζυγοι ήταν οι Άγιοι αυτοί, τον 6ο αιώνα, έζησαν στα τέλη του 6ου αιώνα, και στη συνέχεια οσιακά έζησαν και οι δύο αφού μόνασαν στους Αγίους Τόπους. Ακόμη μνημονεύεται η Οσία Αποπλία η Ομολογήτρια, ο Όσιος Πέτρος ο Αποστρατιωτών, μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του Ανιψιού του, πολύ γνωστές μορφές και αγαπητές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, και τέλος μνημονεύεται ο Όσιος Δωρόθεος. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, στον αγώνα μας και το σημερινό αγώνα και γενικότερα και στην καθημερινότητά μας δηλαδή και στις εργασίες, στις μέρημνές μας και στη πνευματική μας ζωή. Κυρίως σε αυτήν να μας εμπνέουν και να μας καθοδηγούν οι Άγιοι μας, κάπως, κάπου να τους μιμηθούμε. Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνει κάθε φορά που στο συναξάρι συναντούμε Αγία Ζευγάρια, Αγίους Συζύγους. Είναι αρκετά τελικά μέσα στο χρόνο. Σήμερα είναι ένα από αυτά, η Άγια Ανδρόνικος και Αθανασία. Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή πρέπει να είναι αυτή για όλους τους συζύγους, όταν κάποιοι σύζυγοι και οι δυο μαζί αγίασαν και οι δυο μαζί μνημονεύονται από την Εκκλησία μας. Έτσι κάθε ζευγάρι πρέπει να κάνει ένα σταθμό στην πορεία του και να σκέφτεται το πρότυπό του, αυτούς τους Αγίους. Τι ξεχωριστό έκαναν εκείνοι, πώς τα κατάφεραν, πώς μπορούν και εκείνοι να ευλογούν τη δική τους πορεία.

αλλά και όλοι μας αγαπητοί μας φίλοι, όπου κι αν βρισκόμαστε. Σίγουρα οι μέρημνες είναι πολλές, τα άγχη που εμφανίζονται, οι προκλήσεις της ζωής που εμφανίζονται είναι πολλές και όλοι μας χρειαζόμαστε στηρίγματα, ένα αποκούμπι, κάπου να καταφύγουμε για να ξεφορτώνουμε αυτό το άγχος μας, για να γίνεται μια αποσυμφόρηση, όπως λέμε. Εμείς μέσα από αυτό το ραδιόφωνο, τι άλλο θα μπορούσαμε να προτείνουμε για αυτή την αποσυμφόρηση παρά την προσευχή, την επικοινωνία με τον παντοδύναμο Θεό και Πατέρα μας, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να μας γαληνέψει, να μας παρηγορήσει και να μας στηρίξει, δηλαδή δύναμη να μας δώσει για τη συνέχεια.

αν ζούμε μακριά από αυτόν τον όμορφο κόσμο της προσευχής, τον όμορφο χώρο της προσευχής, μας φαίνεται κάτι παράξενο αυτό που λέμε τώρα, αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια να τον πλησιάσουμε και πολλά ωφέλη θα βρούμε. Και οι μεγάλες, ωραίες προσευχές της Εκκλησίας μας, οι ακολουθίες δηλαδή που έχει η Εκκλησία μας, πολύ μπορεί να μας βοηθήσουν σε αυτό, η συμμετοχή μας. Βέβαια στην λειτουργία πρώτα απ' όλα, στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, αλλά και τις καθημερινές, αν έχουμε τη δυνατότητα να πεταχτούμε στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουμε, να ακούσουμε για λίγο τα τροπάρια του Εσπερινού ή του Όρθρου, θα είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία για την ημέρα μας. Πέρα από αυτό όμως μπορούμε και μόνοι μας να προσευχόμαστε και με τα προσευχητάρια, τα συντεταγμένα που έχει η Εκκλησία μας και με την απλή προσευχή, την ευχή που το λέμε συχνά από τη συχνότητα αυτή, πολύ μπορεί να μας στηρίζει. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, που είναι και μικρή, είναι και απλή, είναι και εύκολη, αλλά είναι και πολύ δυνατή όπως μας λένε οι πατέρες μας. Και αυτή η ευχή μπορεί να είναι το στήριγμά μας αν είμαστε μόνοι. Γιατί επικαλούμενοι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, νιώθουμε την παρουσία Του. Τον βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας, τον βλέπουμε κοντά μας. Νικάει λοιπόν η ευχή τη μοναξιά, μια μεγάλη μάστιγα της εποχής μας. Η ευχή νικάει όμως και τον πόνο και ο πόνος είναι πολύ διαδεδομένος σήμερα και ο σωματικός. Πολλές οι ασθένειες που ενσκύπτουν διαρκώς στην ανθρωπότητα. Πόνος σωματικός αλλά και πόνος ψυχικός. Και αυτός είναι κάποιες φορές πολύ δυνατός, ίσως και δυνατότερος από τον σωματικό. Σε κάθε ώρα πόνου λοιπόν, θλίψης, δοκιμασίας, η ευχή μπορεί να ρίξει βάλσαμο στην καρδιά μας. Και έτσι να νιώσουμε τον πόνο ελαφρύτερο, το σταυρό μας ελαφρύτερο. Τι να πούμε για την ώρα του θυμού, που δύσκολη ώρα και αυτή, που η προσευχή μας και η ευχή συγκεκριμένα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, μπορεί να μας ηρεμήσει. Μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, τη διάθεση και τη δική μας και του ανθρώπου με τον οποίο αντιδικούμε, από το να ψάχνουμε επιχειρήματα και κάποιες φορές προφάσεις, αναμαρτίες για να διανθίσουμε την κουβέντα μας, καλύτερα να σοπάσουμε, να καταφύγουμε στην προσευχή που μπορεί να δώσει ουσιαστικότερες λύσεις στις διαμάχες μας. Και βέβαια φίλοι μας, σε κάθε δίλημα, σε κάθε σταυροδρόμι, σε κάθε διχάλα του δρόμου μάλλον που θα συναντήσουμε μπροστά μας και θα χρειαστεί να πάρουμε μια απόφαση. Και αυτές είναι πολλές οι διχάλες του δρόμου στην πορεία μας και κυριολεκτικά και πνευματικά. Ο δρόμος της αμαρτίας συχνά ανοίγεται μπροστά μας με μια παρατημονιά στην εργασία μας, με μια παρατημονιά στο χώρο των συζυγικών σχέσεων, στο χώρο της διασκέδασης του παντού. Παντού μπορεί να συμβεί, να εμφανιστεί μπροστά μας το δίλημα. Το δίλημα να διαλέξουμε ανάμεσα στο καλό και το κακό. Και αν εκείνη την ώρα νιώθουμε ότι σκοτίζεται ο νους μας και δεν έχουμε τη δύναμη να επιλέξουμε αυτό που πρέπει, ας καταφύγουμε και πάλι στην προσευχή για να ξελαμπικάρει το μυαλό μας, να καθαρίσουν οι σκέψεις μας και να πάρουμε την ορθή απόφαση. Στο ραδιόφωνο μας είναι
και πολλές οι ευκαιρίες που αναφερόμαστε στο θέμα αυτό της προσευχής. Και βέβαια είναι και πολλές οι προσευχές, οι ακολουθίες που φιλοξενούμε στο πρόγραμμά μας ως εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Όλο το 24ωρο το διανθίζουμε, το γεμίζουμε με τις ωραίες ακολουθίες της εκκλησίας μας. Για να θυμόμαστε ποιος είναι ο μεγάλος πατέρας μας με τον οποίο πρέπει να επικοινωνούμε τακτικότατα, αλλά και για να στηριζόμαστε σε αυτές όλες τις δύσκολες ώρες που αναφέραμε.

Όπου και αν είστε λοιπόν αυτή την ώρα, αγαπητοί μας φίλοι, εσείς, ελπίζουμε και το ραδιόφωνο μας να είναι σε τροφιά σας και η ευχή, η κάθε προσευχή να είναι η συντροφιά και η δύναμή σας.

και να αρχίσουμε τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα με ένα ψαλμοτράγουδο από τις αδελφές, τις μοναχές της Ιεράς Μονής, τα Open Delis.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Οι διαδηλώσεις των νέων σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζονται καθημερινά για το στεγαστικό και για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Θυμίζουμε ότι δοκιμάζουν τις κυβερνήσεις στις δύο χώρες και εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. 2,5 εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία γενική απεργία για το στεγαστικό ζήτημα. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 14 χρόνια. Υπάρχουν καλέσματα και εδώ στη χώρα για διαμαρτυρίες την επόμενη εβδομάδα από φοιτητικούς συλλόγους. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ

Σε θέσεις μάχης Ελλάδα και Ιταλία στη σύνοδο κορυφής μετά το φρένο του Eurogroup για επέκταση της δημοσιονομικής ευελιξίας. Αν και εφόσον η Ευρώπη αποφασίσει τελικά να κινητοποιηθεί για τη στήριξη των πολιτών της, τότε οι εκτιμήσεις του κυβερνητικού επιτελείου είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει πάντως περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Νέο ηλεκτρονικό δίκτυο απέναντι στις επενδυτικές απάτες και τη μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών κρυπτονομίσματος δημιουργεί νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι απάτες που εμφανίζονται ως επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα, μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον μόνο με ανακοινώσεις προς τους επενδυτές, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαγοράς θα μπορεί να μπλοκάρει ιστοσελίδες και εφαρμογές, να απενεργοποιεί λογαριασμούς και να ζητά την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Ομόφωνα δεκτή έγινε χθες η πρόταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Γερονίμου για τη λύση στο ζήτημα του Επισκόπου Αστερίου. Η εισήγηση έγινε δεκτή, όπως τελικά ανακοίνωσε και επίσημα η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας μετά την τακτική σύγκλησή της, και αποφασίστηκε το θέμα περί εκλογής βοηθών επισκόπου να παραπεμφθεί για εξέταση στη Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων από πλευράς νομοκανονικής, ώστε αυτή να καταθέσει τεκμηριωμένη εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, μετά το τέλος της συνεδριάσεως, είχαμε το μικρό μήνυμα των βοηθών επισκόπων στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Οι εψηφισμένοι βοηθοί επίσκοποι έδωσαν το μέγα μήνυμα εντός του καθολικού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, χωροστατούντος του μακαριωτάτου. Τώρα για τις χειροτονίες των εψηφισμένων βοηθών επισκόπων. Θα τελεστούν αύριο Σάββατο στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και Σαριανής η χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Αστερίου κ. Καλινίκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών η χειροτονία του εμψηφισμένου επισκόπου Νεοχωρίου κ. Χριστοδούλου. Ενώ Δευτέρα και Τρίτη συνέρχεται η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. «22 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εκλογή στο θρόνο του Αγίου Μάρκου του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου. Ήταν 9 Οκτωβρίου του 2004 όταν ο τότε τοποτηρητής του θρόνου, Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα Αλεξανδρίας ανήγγειλε την παμψηφή εκλογή του από Ζιμπάμπουε Θεοδόρου με τον κόσμο να αναφωνεί το άξιος». Όλα αυτά τα χρόνια ο Μακαριώτατος έχει ταυτιστεί με τη θυσιαστική προσφορά για το λαό της Αφρικής, με αγώνες αλλά και μαρτυρία ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο, αλλά και μήνυμα ενότητας, ειρήνης, αγάπης από όπου και αν βρεθεί. Χθες άλλωστε 5η 8 Οκτωβρίου είχαμε την σύγκληση της ενδημούσας συνόδου στην Αλεξάνδρεια. Η σύνοδος αυτή αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία ουσιαστικής επικοινωνίας, συνεργασίας και κοινής μέρημνας για την πορεία και το μέλλον της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Εκοιμήθη ο πολυγραφότατος και ευγενής κληρικός της Λευκάδας, ο πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Ζαμπέλης. Η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, μετά θλίψεως και με αισθήματα της κατάνθρωπο λύπης, ανήγγειλε την εκδημία του αιμνίστου πρωτοπρεσβυτέρου εφημερίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Ευαγγελίστριας στη Λευκάδα. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό ενώπιον του Λειψάνου του Μακαριστού Πατρός Γερασίμου και η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στις 2:30. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή. Η καθημερινή

Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Τα νέα. Στόπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων. Πλέον αλλαγές θα έχουμε για τις πληρωμές τους ταχυμεταφορείς, τους couriers. Τέλος στην παραδοσιακή, δηλαδή αντικαταβολή μπαίνει με τις νέες ρυθμίσεις. Απογευματινοί influencers, επηρεαστές κοινής γνώμης, με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της εφημερίδας για το κήρυγμα από τον άμβονα που περνά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Έγιναν πληστηριασμοί το πρώτο εννιάμηνο και τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Ρίζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος η χώρα για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Ελεύθερος τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Θα λειτουργεί παράλληλα και η τράπεζα αξιών ακινήτων, όπως θα ονομάζεται. Τύπος Θεσσαλονίκης, προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από την Χαλκιδική προς τους Αλλιείς. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με Αλλιείς εχθές και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από την Αρναία, καθώς τέλεσε τα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Σκουριές. Συναυλία διαμαρτυρίας στο μεταξύ κατά του έργου διοργανώνεται απόψε στην πόλη της Ιερισσού. Κόντρα μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εστία, η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, εδώ ο Προκόπης Παυλόπουλος, με συγχωρείτε, επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει, όπως είπε, τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Και όλες αυτές οι ειδήσεις που ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, ας γίνονται για μας τους πιστούς αφορμή και για επιπλέον προσευχή. Για την αναταραχή στον κόσμο, για τους πολέμους στον κόσμο πρώτα απ' όλα, αλλά και για τις αναταραχές που τελευταία ξεσπούν και σε άλλες χώρες, να ευχόμαστε. Και βέβαια για τα δικά μας, τα θέματα της αγαπημένης μας πατρίδας.

Είμαστε και στον Οκτώβριο, στο μήνα του όχι, στο μήνα της μεγάλης μας εθνικής επετείου. Το ραδιόφωνο μας αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα αυτό, αλλά και η σκέψη όλων μας συχνά τρέχει σε αυτήν την επέτειο που δεν τη γιορτάζουμε μόνο μια μέρα, αλλά τη φέρνουμε στο νου μας για ένα μήνα. Την καλημέρα μας σε όσους τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε την πρωινή ζωντανή εκπομπή μας καθημερινά μαζί σας από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη το απόγευμα από τις 7.30 έως τις 9 το βράδυ.

Ιδιαίτερως ευχαριστούμε και χαιρετούμε τους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούτε την ώρα αυτή οδηγώντας, ταξιδεύοντας, και ευχόμαστε καλή δύναμη και υπομονή στο τιμόνι με προσοχή και με ασφάλεια να φτάσετε στον προορισμό σας. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας τη Ζωή που μας ακούει από τον Εύωσμο.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Κυρίου, την ευλογία να έχετε.
0: Πάτερ, στις 13 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, πανηγυρίζει η Εκκλησία μας, τιμά, τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, από τη Χρυσή Αλμοπίας. Και φέτος υπάρχει μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί έχουν βρεθεί τα λείψανα της Αγίας Χρυσής. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το βίο της Αγίας Χρυσής, αλλά και για όσα θα τελεστούν τις ημέρες αυτές που έρχονται.
1: Καταρχήν να πούμε για το βίο της Αγίας, ότι τον διασώζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο νέο μαρτυρολόγιο. Και μάλιστα η Αγία μαρτύρησε λίγα χρόνια πριν εκδοθεί το νέο μαρτυρολόγιο. Η Αγία μαρτύρησε το 1795 μετά Χριστόν, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ενώ το νέο μαρτυρολόγιο εκδόθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Η Αγία καταγότανε από ένα χωριό της Αλμοπίας, κοντά στην κομμόπολη της Αριδαίας, το οποίο χωριό λέγεται Χρυσή. Γεννήθηκε λίγες δεκαετίες πριν το τέλος του 18ου αιώνα από πτωχικούς γονείς και είχε άλλες τρεις αδελφές. Η Αγία ήταν πλούσια και σε αρετή αλλά και σε φυσικά χαρίσματα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Όμως εδώ ο πονηρός πάτησε για να δημιουργήσει μεγάλο πειρασμό στην Αγία. Ένας πλούσιος μουσουλμάνος, κατά την φήμη ήταν μάλλον αγάς της περιοχής, την ερωτεύτηκε και η Αγία βέβαια δεν του έδινε καμιά σημασία, γιατί πίστευε πάρα πολύ στο Θεό, ζούσε πνευματική ζωή και εξομολογούνταν με συνέπεια, αγωνιζόταν, ήταν άνθρωπος πραγματικά του Θεού. Και αυτός όταν έφτασε λοιπόν η Αγία στην ηλικία των 17 ετών, μια μέρα που μαζί με άλλες γυναίκες του χωριού πήγαν να μαζέψουν ξύλα, βρήκε ευκαιρία λοιπόν αυτός ο αγάς, πήρε και άλλους Τούρκους και πήγαγαν την Αγία, την πήγε στο σπίτι του και προσπάθησε να την πείσει να αλλαξοπιστήσει και να τον παντρευτεί. Η Αγία όμως με τίποτα δεν δεχόταν κάτι τέτοιο να κάνει και λέει: «Εγώ τον Υφίο μου Χριστό δεν τον αλλάζω με τίποτα και δεν πρόκειται εγώ ούτε την πίστη μου να αλλάξω ούτε σε να παντρευτώ. Και έστω κι αν με κόψετε», λέει, «κομματάκια». Έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους οι μουσουλμάνοι για να μπορέσουν να την αλλάξουν, να την μεταπίσουν. Στην αρχή της υπόσχεταν πλούτη, δόξες, όλα τα κολακίες, όλα τα αγαθά του κόσμου. Μετά άρχισαν να την απειλούν. Μετά την παρέδωσαν για κάποιους μήνες σε κάποιες μουσουλμάνες, οι οποίες με τις κολακίες, ακόμη και με μαγκανίες και με κάθε μέσο προσπάθησαν να τη μεταπίσουν. Δεν κατάφεραν αυτές τίποτα. Και τότε άρχισαν τα μαρτύρια. Για τρεις μήνες την ραβδίζανε, κόβανε από το δέρμα τις λωρίδες και τις κρεμούσαν μπροστά της για να την κάνουν να τρομάξει. Φτάσανε μέχρι στο σημείο να περάσουν μια καυτή περώνη από το ένα σημείο του αυτιού της στο άλλο σημείο. Με τέτοιο τρόπο αυτοί ήξεραν, φαίνεται, πώς να μαρτυράει κανείς χωρίς και να πεθαίνει, να οδηγείται στο θάνατο. Και κατόπιν πολλών βασανιστήριων, όταν είδαν ότι τελικά δεν μπορούν να τη μεταπίσουν, την κρέμασαν από μια άγρια παιδιά. Δεν την απαγχώνησαν, απλώς την κρέμασαν εκεί από την άγρια παιδιά και όρμηξαν κατά όλη πάνω της και την κόψαν κομματάκια την Αγία. Και έτσι η Αγία μαρτύρησε για τον Χριστό. Όπως είπαμε, λίγα χρόνια μετά την συμπεριέλαβε στο νέο μαρτυρολόγιο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και ήταν αποδεκτή ως μια σύγχρονη νεομάρτης των χρόνων της Τουρκοκρατίας, έτσι στην Ελλάδα από τότε. Ωστόσο όμως, μέχρι και την εποχή του Αγίου Καλλινίκου, δηλαδή τα έτη 1967 έως 1984 που ήταν Μητροπολίτης, η Αγία ακόμη δεν πολυτιμόταν στην περιοχή μας, ενώ καταγόταν από την περιοχή μας. Η τιμή της ήταν πολύ υποτονική, ακόμη και στο χωριό της. Ο Άγιος Καλλίνικος ήταν αυτός που από τη στιγμή που ανέλαβε Μητροπολίτης το 1967, με εγκύκλειό του τον επόμενο χρόνο, το 1968, κατέστησε γνωστή σε όλους και παρότρινε όλους τους πιστούς να τη τιμούν την Αγία και να κτίσουν και ναό προς τιμή της Αγίας Χρυσής. Και άρχισε και αυτός έτσι την οικοδόμηση ναού έτσι προς τιμή της Αγίας. Ο οποίος αυτός ναός τελικά κτίστηκε από τον επόμενο δεσπότη, τον Χρυσόστομο, και εγγενιάστηκε, τα εγγένειά του έγιναν από τον νυν Μητροπολίτη μας, τον Ιωήλ, ο οποίος από τα πρώτα που έκανε όταν έγινε Μητροπολίτης Εδές, Πέλης και Αιμοπίας ήταν να εγγενιάσει τον ναό της Αγίας Χρυσής. Ήταν από τους πρώτους ναούς που εγγενιάστηκαν όταν έγινε δεσπότης ο Ιωήλ. Η Αγία τώρα, να πούμε ότι πολλά θαύματα έκανε από τη στιγμή που άρχισε η τιμή της να ζωντανεύει εδώ στην περιοχή μας, άρχισε και η Αγία να κάνει φανερή την αγιότητά της. Να αναφέρω έτσι επιγραμματικά κάποια θαύματα, γιατί ο χρόνος, όπως καταλαβαίνω, είναι πολύ λίγος. Δεν θέλω έτσι να πούμε μόνο ένα-δυο θαύματα λεπτομεριακά, γιατί και έτσι περάσει η ώρα, χωρίς να πούμε και, άλλα, και τα άλλα τα σημαντικά. Ήδη το 1990 είχε εμφανιστεί σε μια γυναίκα στη Γερμανία και αυτή πήρε τηλέφωνο σε ένα μοναστήρι στο Μετεώρο, στη Μονή Ρουσάνου, και εκεί αποκάλυψε στην ηγουμένη τη Φιλοθέη ότι η Αγία της εμφανίστηκε, κάποια Αγία Χρυσή της εμφανίστηκε και της έλεγε ότι να πει στην ηγουμένη αυτή τη Φιλοθέη ότι την ξέχασε. Συγκινήθηκε πολύ αυτή η ηγουμένη Φιλοθέη, γιατί πραγματικά αυτή προσευχόταν στην Αγία, αλλά από τη στιγμή που έγινε ηγουμένη και άλλαξαν μάλιστα και μοναστήρι, γιατί παλιότερα ήταν σε ένα άλλο, με τις πολλές ασχολίες το είχε αφήσει το πολιτικό της. Κάθε μέρα το έλεγε το πολιτικό της. Λοιπόν, συγκινήθηκε και από τότε, λέει, έκαναν ολονυκτία στο μοναστήρι τους. Μετά εμφανίστηκε η Αγία το 2005 σε έναν ιερέα, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στη Χαλκιδική. Εκεί πέρα εμφανίστηκε η Αγία, εκεί που ήταν ο ονομαστός αυτός ιερομόναχος ο Παπαγρηγόρης. Μεταμόρφωση Καλκιδικής. Λοιπόν, του εμφανίστηκε σε ένα πόδιμο, όταν τελείωσε το πόδιμο και παίρνουν όλες μαζί την ευχή οι μοναχές, εμφανίστηκε και αυτή, βγήκε ξαφνικά, ενώ κανένας άλλος δεν την είδε, κανένας με κανένας. Και έπιασε συνομιλία με τον ιερέα. Συγκεκριμένα, αφού πήρε την ευχή, του έλεγε η γέροντα, «Πάτερ, λέει, εγώ είμαι η Χρυσή». Μετά έκανε κάποια βήματα, πάλι του έλεγε, «Είμαι η Χρυσή». Μετά όταν έκανε να φύγει, πάλι του έλεγε, «Πάτερ, είμαι η Χρυσή». Ένα θαυμαστό γεγονός που κανένας με κανένας άλλος όχι μόνο δεν το είδε, αλλά ούτε και κατάλαβε κανείς ότι παρήλθε τόσος χρόνος που μιλούσε με αυτήν. Δηλαδή, πώς να πω, οι επόμενοι που ήταν να πάρουν την ευχή, είχε τελειώσει το πόδιμο και έπαιρναν την ευχή του ιερέως με τη σειρά οι μοναχές. Όταν ήρθε η σειρά μιας ντόκινης να πάρει την ευχή, πριν από αυτήν πέρασε αυτή η εμφανίστηκε η Αγία Χρυσή, έγιναν αυτά που σας είπαμε, αλλά οι άλλοι δεν κατάλαβαν τίποτα. Ούτε κατάλαβαν ότι ο ιερέας για κάποιο διάστημα σταμάτησε να δίνει ευχή, μιλούσε με κανέναν. Τίποτα δεν είδανε. Ο χρόνος για αυτούς κύλησε κανονικότατο. Ενώ ο ιερέας έλυσε σε δύο επίπεδα του χρόνου, θα λέγαμε. Αυτά είναι τα του Θεού θαύματα, έτσι βλέπετε, της Αγίας. Μετά το 2010 όμως, άρχισαν να πυκνώνουν οι εμφανίσεις και να γίνονται πολύ συγκλονιστικές οι εμφανίσεις της Αγίας. Πλήθος εμφανίσεων έχουμε και στη Μητρόπολη μας, στην περιοχή γύρω από το χωριό της, αλλά και σε άλλα μέρη, και εδώ μες στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας οι εμφανίσεις της. Θα πει κανείς τι έγινε και τόσο πολλές εμφανίσεις. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η έβρεση των λειψάνων της έγινε το 2009. Τότε βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής. 2009. Και μάλιστα με θαυμαστό τρόπο. Ο προηγούμενος ιερέας του χωριού Χρυσή είχε κοιμηθεί από καρκίνο και ανέλαβε τα διοικητικά ένας άλλος ιερέας, ονόματι πατήρ Κωνσταντίνος, σε μια γειτονική ενορία στο χωριό που λέγεται Πιπεριά, και αυτό κοντά στην Αριδαία. Και κάποιο πρωινό που ο τότε νεοκόρος τον πήγε στα κάστρα, εκεί που μαρτύρησε, γιατί την Αγία εκεί την βασάνισαν, την κρέμασαν σε μια αγρία παιδιά, σε μια αγρία χλατιά εκεί πέρα λοιπόν, στα κάστρα της Αγίας Χρυσής, έξω από το χωριό είναι αυτά, έκανα 2-3 λεπτά με το αυτοκίνητο. Πήγε λοιπόν και το ξενάγησε ο νεοκόρος, τον πατέρα Κωνσταντίνο, σε εκείνο το μέρος, στα κάστρα. Και σε ένα σημείο εκεί στα κάστρα που υπήρχε παλιότερος ναός εκεί, φαίνονται εκεί πέρα ακόμη τα απομεινάδια από τις πέτρες του ναού, ο πατήρ Κωνσταντίνος αισθάνθηκε ότι ο τόπος εκείνος ήταν πάρα πολύ γνώριμος. Και πρόσεξε μάλιστα και μια συστάδα από λουλούδια, πρόκος, τα οποία μάλιστα αυτά λουλούδια του θύμισαν μια παλιά εικόνα της Αγίας, την οποία η Αγία κρατάει ένα λουλούδι. Και αμέσως τότε του μπήκε μια σκέψη ότι κάτω από εκείνη τη συστάδα των λουλουδιών είναι σαν μένα τα λείψανα της Αγίας. Βρίσκω τα λείψανα της Αγίας, έχει αυτή η Αγία. Αυτή η σκέψη δεν τον άφηνε ημέρα και νύχτα. Για 8 ολόκληρες ημέρες ο πατήρ Κωνσταντίνος, όπου και να ήταν, λοιπόν, είτε έκανε εργασίες την ημέρα, είτε το βράδυ πήγαινε να ξαπλώσει, συνεχώς δεν τον άφηνε αυτή η σκέψη. Συνεχώς το στροβίλησε αυτή η σκέψη ότι γύρω, εκεί πέρα, λοιπόν, κάτω από τα λουλούδια αυτά είναι το λείψιμο και να πάει να το ξεθάψει. Πήγε, το λογισμό του τον είπε στον Δεσπότη, πήρε την ευλογία από τον Δεσπότη και στις 27 Οκτωβρίου του 2009, μαζί με δύο παλιούς επιτρόπους εκεί από το χωριό της Πιπεριάς, πήγε και έκανε την εκταφή. Πήγε εκεί πέρα, έσκαψαν ακριβώς εκεί πέρα κάτω από τα λουλούδια και σε πολύ κοντινό ύψος, έτσι πιο κάτω λοιπόν, σε βάθος να πούμε, σε πολύ μικρό βάθος, μισό μέτρο περίπου βάθος, βρέθηκαν τα οστά της Αγίας. Τα πήρε, λοιπόν, τα μάζεψε σε ένα κουτί ο πατήρ Κωνσταντίνος και η αρχική έτσι, ετοιμιγωρία για αυτά από αυτούς που τα έβλεπαν έτσι, ανθρώπους και οι γιατρούς, οι αρχαιολόγους που τα έβλεπαν ήταν ότι ανήκουν σε νεαρή κοπέλα με βάση τη λεκάνη τους, έτσι, τα διάφορα χαρακτηριστικά που είχαν και μάλιστα που δεν έχει μείνει έγκυος, άρα σε μια αγνή παρθένα κοπέλα νεαρής ηλικίας. Λοιπόν, ανήκαν αυτά. Εν τω μεταξύ τα οστά αυτά ευωδίαζαν. Και μάλιστα όταν κάποια στιγμή ο πατήρ Κωνσταντίνος τα έπλυνε τα οστά με απλό νερό, τα πλύνουν όλα αυτά γιατί ήταν γεμάτα χώματα αυτά τα οστά και τα άφησε μετά για μια εβδομάδα σε ένα δωμάτιο εκεί στο σπίτι του, τα φύλαγε το περισσότερο χρόνο, τα άφησε εκεί λοιπόν πάνω σε ένα τραπέζι για να στεγνώσουν καλά, γέννησε από ευωδία όχι μόνο το δωμάτιο εκείνο αλλά και όλο το σπίτι. Αλλά και καμιά φορά κανένας που περνούσε από έξω από το σπίτι αισθανόταν αυτή την ευωδία και έλεγε τι ωραία που το έτσι φροντίζουν να είναι το σπίτι τους έτσι στολισμένο και αρωματισμένο στο παπά μας, έτσι. Πώς φροντίζει ο παπάς έτσι το σπίτι να είναι αρωματισμένο. Αλλά ήταν η ευωδία από τα Άγια Λείψανα της Αγίας. Εν τω μεταξύ, ο πατήρ Κωνσταντίνος έχει 4 παιδιά. 2 αγόρια και 2 κορίτσια, παντρεμένα όλα. Το ένα από αυτά, ο γιος του, κάποια μέρα όταν τον επισκέφθηκε και είχε μαζί του και την κόρη του που ήταν τότε 2 ετών, πήγε στο δωμάτιο αυτό, κατόπιν προτροπής έτσι και της πρεσβυτέρας του παπά λοιπόν, πήγε να προσκυνήσει τα λείψανα. Και όταν μπήκαν μέσα, το κοριτσάκι, 2 ετών τότε, λέει στον πατέρα του αυτό μετά, «Μπαμπά, ποιο είναι αυτό το κορίτσι που κάθεται στο καναπέ αυτό?» Ήταν ένας καναπές δίπλα εκεί στη στεριά πάνω από την οποία ήταν έτσι το κουτί με τα Άγια Λείψανα. Λοιπόν, και το κοριτσάκι αυτό έβλεπε μια κοπέλα η οποία καθόταν εκεί δίπλα στον καναπέ. Και όλη την ημέρα μετά επηρεάστηκε από αυτό το κορίτσι έτσι και συνεχώς ζητούσε από τον πατέρα του να το πάει στην εκκλησία. Με το καιρό Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται γνωστό ότι μάλλον ίσως μπορεί να βρέθηκε να τα λείψουν από τις Αγγλίες και άρχισε ο πατήρ Κωνσταντίνος να μην αισθάνεται ασφάλεια που είχε τα λείψουν εκεί πέρα στο σπίτι του. Γι' αυτό και είπε στο δεσπότη και ο δεσπότης τα πήρε τα λείψανα και τα κράτησε στο παρεκκλήσι που έχει στο κτίριο της Μητροπόλεως. Τα είδε, τα εξέτασε και ο πατήρ Απόστολος ο Χατζηδήμου, ο οποίος αυτός είναι και γιατρός, ο οποίος ορθοπαιδικός λοιπόν, και ξέρει λίγο πολύ από τα οστά και διέκρινε εκεί που είναι ας πούμε στο κρανίο, στα δύο σημεία εκείνα που είναι πάνω από εκεί που θα ήταν τα αυτιά λοιπόν, διέκρινε αυτός ότι εκεί πέρα έχει τρυπηθεί το κρανίο αυτό. Και μάλιστα μια άλλη λεπτομέρεια που λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος, όταν ξέφεψε τα οστά στο κρανίο εκεί υπήρχαν από τη μια μεριά μέχρι την άλλη υπήρχε ένα σαν ξύλο κάτι έτσι, το οποίο το ένωνε. Αλλά μόλις πήγαινε το πιάσει έγινε όλο σαν στάχτη, έτσι όλο διαλύθηκε από την πολυκαιρία. Ναι. Ωστόσο και πάλι ο δεσπότης, μολονότι έτσι είχαμε διάφορα τέτοια στοιχεία που έδειχναν ότι όλα αυτά έδειχναν ότι η Αγία είναι αυτή, η Αγία Χριστή, και πάλι έλεγε ας περιμένουμε ακόμη να δούμε. Το 2023 επισκέφθηκε μαζί με τη μία κάρα του Αγίου Καλλινικού ο δεσπότης μας στην Κύπρο τη Μετρόπολη Λεμεσού. Και τότε ο Λεμεσού, όταν του αφηγήθηκε αυτά και κάποια άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα ιερά λείψανα που βρέθηκαν, τα οποία εμποδιάζουν, συνεχώς εμποδιάζουν και όπως είπαμε κάποιες φορές μάλιστα εμποδιάζουν και πάρα πολύ. Λοιπόν, του είπε τα διάφορα στοιχεία σχετικά με τα λείψανα που έχουμε. Ο Λεμεσού του λέει, μα αυτά είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι είναι η Αγία Χριστή. Εμείς, αν συνέβαινε σε εμάς στη Μητρόπολη μας αυτά, ήδη θα το διαλυλούσαμε, ότι βρέθηκαν, καλύψανε. Γι' αυτό και μετά από αυτό, ο δεσπότης το πήρε ακόμη πιο σοβαρά, έτσι, να το ψάξει, να το ερευνήσει πολύ περισσότερο. Γιατί αρχικά θα δώσαμε σε έναν ιατροδικαστή να τα εξετάσει, εδώ στην ιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ο ίδιος ο οποίος είχε εξετάσει πριν μια δεκαετία και τα οστά της Αγίας Ακυλίνας που γιόρταζε και πριν λίγες μέρες, της Αγκλιβερινής. Και αυτός μόλις βγάλαμε τα οστά από εκεί που ήταν στο κάλυμα, από το κάλυμα που το κάλυπτε λοιπόν, αμέσως βγήκε ευωδία και λέει, μα αυτά ευωδιάζουν. Λέει, κοίτα και ένας άλλος ο οποίος ήταν λίγο πιο ορθολογιστής, στις δύο μαζί ήταν οι ιατροδικαστές, λέει, ναι, βγαίνει από αυτά κάποιο αέριο έλαιο σαν να αποδίδουν. Λοιπόν, αυτά αναδίδουν. Λοιπόν, έκανα την εξέταση και αυτοί οι ίδιοι είπαν ότι ανήκουν σε νεαρή κοπέλα τα οστά αυτά, η οποία, η νεαρή αυτή κοπέλα, τώρα δεν ξέρουμε αν έχει βασανιστεί ή όχι, ούτε ξέρουμε πόσα χρόνια πριν ήταν. Για να πούμε με ακρίβεια πόσα χρόνια πριν είναι αυτή η κοπέλα, θα πρέπει να... Το καλύτερο θα ήταν να το στείλει σε κάποιο ερευνητικό κέντρο στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φραγκφούρτη, υπάρχει το καλύτερο έτσι στον κόσμο. Αυτό μπορεί να σας βρει με παρέκκληση το πολύ 10 χρόνια πάνω κάτω την χρονολογία θανάτου. Και περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσει. Και γι' αυτό και σκεφτήκαμε λοιπόν να τα δώσουμε, τα ιερά λείψανα, πώς θα γίνει να τα δώσουμε σε εκείνο το εργαστήριο. Υπήρχε ένας ιερέας, Φραγκφούρτη, ο οποίος μας επισκέπτεται συχνά, εδώ Έλληνας είναι, ο πατήρ Φίλιππος, ο Σταυόπουλος, στον οποίο δώσαμε αρχικά ένα τμήμα από την κάρα και μετά και όλα μαζί τα λείψανα, επειδή τα ζήτησαν εκεί από το εργαστήριο. Και έγινε η έρευνα και μάλιστα ο καθηγητής εκεί, ο ιατροδικαστής, ονόματι Μάρσελ Φέρχοφ, διευθυντής του Κέντρου Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Φραγκφούρτης, από το Πανεπιστήμιο Γκέτε, αυτός λοιπόν, το έδωσε και σε ένα άλλο επίσης εργαστήριο, χωρίς να πει σε ποιον ανήκουν τίποτα, νοήτα και τα λοιπά, χωρίς να ξέρουν εκεί πέρα, και τα δύο εργαστήρια συμφώνησαν ότι ανήκουν σε νεαρό κορίτσι, κοντά στην ηλικία 17-18 ετών, το οποίο έτος θανάτου έχει το 1795. Ακριβώς το συνέβησε με το έτος έτσι του, που η Αγία μαρτύρησε. Και μάλιστα αυτά είναι οι πρώτες, τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε 15 σελίδες. Η όλη την πορεία θα δοθεί μπορεί και σε 2 χρόνια και θα είναι 70 σελίδες. Αλλά ήδη τα στοιχεία που έχουμε, όλα αυτά, μας δίνουν έτσι το πράσινο φως, μας δίνουν όλο το δικαίωμα να διακηρύξουμε ξεκάθαρα ότι πραγματικά βρέθηκαν τα λείψιμα της Αγίας. Και μάλιστα συνέβηκε και το εξής. Στις 8 Αυγούστου φέτος, ο Δεσπότης πρώτη φορά διακήρυξε σε όλους, έτσι τον ανακοίνωσε σε όλους, την μέρα της γιορτής του Αγίου Καλλινίκου, ότι βρέθηκαν όντως και εξετάστηκαν και αυτά είναι τα οστά της Αγίας Χρυσής. Και θα παρουσιαστούν στον κόσμο έτσι για να τα προσκυνήσει ο κόσμος έτσι στη γιορτή της Αγίας, 13 Οκτωβρίου, τώρα που θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Και την ίδια μέρα που ο Δεσπότης μας τον ανακοίνωσε αυτό, ο Θεός έκανε και το εξής θαύματο με την Αγία. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ήταν ακόμη καλοκαίρι, 9 παρατέταρτο στο χωριό Εξαπλάτανος, το οποίο με το αυτοκίνητο 2 λεπτά, με 5 λεπτά το πολύ απόσταση είναι από την Αγία Χρυσή, από το χωριό Χρυσή, πάρα πολύ κοντά είναι. Λοιπόν, εμφανίστηκε η Αγία με τη μορφή έτσι, την παραδοσιακή της. Λοιπόν, στην ηλικία αυτή της μέρα, κοντά στο 17, στην ηλικία των 17 ετών και όλα έτσι όπως την έχουμε, όχι σε ένα και δύο, σε πολλούς ανθρώπους. Και το θαυμαστό ήταν, ενώ την έβλεπαν κάποιοι άλλοι, δεν τη βλέπανε. Και μάλιστα, από κεντρικό δρόμο την είδαν να περνάει, λοιπόν, στην αρχή δεν κατάλαβαν, μετά άρχισαν να συνειδητοποιούν τι είδανε. Πέρασε μετά και από ένα παράπλευρο δρόμο, την είδαν δύο κυρίες και μετά χάθηκε καθώς περνούσε κάτω και μπροστά από τα μάτια τους. Λοιπόν, αυτοί ρώτησαν αυτές μετά απέναντι, κάποια άλλη ήταν στο μπαλκόνι στον ίδιο δρόμο, πώς τους φάνηκε αυτό το κορίτσι με την παραδοσιακή φορεσιά κτλ. Και τους λέω, δεν είδαμε κανένα κορίτσι με παραδοσιακή, δεν πέρασε καμιά τώρα πριν από λίγο. Λοιπόν, βλέπετε, πολλά είναι τα σημεία που μας έχει δώσει η Αγία. Και πλέον είμαστε πεπισμένοι ότι αυτά είναι τα ιερά λείψιμα της Αγίας Χρυσής και τώρα την Δευτέρα το απόγευμα, την επόμενη εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου, με κάθε επισημότητα στο χωριό της, στον Ιερό Ναό της Αγίας Χρυσής, θα εμπομπεί από τη Μητρόπολη μας, θα οδηγηθούν εκεί τα ιερά λείψιμα και από την αρχή του χωριού, όταν ξεκινάει το χωριό, θα τα πάρουν καλόβριες, μοναχές, θα μεταφέρουν τη Λάρνακα λοιπόν, μέχρι το ναό και εκεί θα ακολουθήσει ο Εσπερινός έτσι και τα λοιπά. Και χαιρόμαστε πολύ έτσι που θα συμμετέχει έτσι και το 4Ε και θα παρουσιάσει έτσι σε όλο τον κόσμο το μεγάλο αυτό γεγονός.
0: Βέβαια, γιατί πραγματικά, Πάτερ, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τους Αγίους μας όχι μόνο στα συναξάρια, αλλά και δίπλα μας, κοντά μας.
1: Δίπλα μας. Η Αγία τα τελευταία χρόνια τόσες εμφανίσεις έχει κάνει, ιδίως στην περιοχή μας, όπως το είπατε, την αισθανόμαστε να περπατάει ανάμεσά μας, δίπλα μας να είναι. Δηλαδή, δεν έρθει απλώς το παλιό καιρό και μετά μας εγκατέλειψε και έρθει σε ένα μακάριο κόσμο που μας έχει ξεχασμένους. Ανάμεσά μας είναι, ζει και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία μας.
0: Και ιδίως στα χρόνια τα δικά μας τώρα, τα σύγχρονα, Πάτερ, που τόσα και τόσα γίνονται και προσβλέπουμε προς το Θεό και τους Αγίους
1: μας. Πραγματικά, πολύ σωστά το λέτε. Ναι, διότι με τα τόσα που γίνονται κάπου οι άνθρωποι έρχονται σε μια απόγνωση και απελπισία. Και λένε πόπο, θα μας χάσει ο Θεός, δεν υπάρχει πουθενά στήριγμα. Και να, τώρα οι Άγιοι μας, και η Αγία Χρυσή και ο Άγιος Καλλίνικος πριν λίγο χρόνια έτσι, ναι, με τις εμφανίσεις τους, με την ευωδία του Αληψάνδρος, με τα θαύματά τους, κάνουν αισθητή την παρουσία τους και είναι σαν να μας λένε «Εδώ είμαστε, μην φοβόσαστε. Απευθυνθείτε σε εμάς και θα σας διαφυλάξουμε από κάθε σύλληψη, από κάθε συμφορά».
0: Τελικά, Πάτερ, μήπως φοβόμαστε υπερβολικά, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό.
1: Αυτό είναι. Όπως ακριβώς το λέτε. Όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από το Θεό, χάνουμε την εμπιστοσύνη μας από το Θεό, τόσο πιο πολύ αισθανόμαστε ξεκρέμαστοι. Καταλαβαίνουμε την απειλή όλων, των ασθενειών, του θανάτου, των εχθρών που θέλουν να αρπάξουν την πατρίδα μας. Από παντού. Αισθανόμαστε όλους να είναι έτοιμοι να μας κατασπαράξουν και τις ασθένειες και το θάνατο και όλα τα βλέπουν και το διάβολο και δεν βλέπουν πουθενά σωτηρία αν εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στους Αγίους Του. Αν όμως λίγο έχουμε πίστη και δούμε ξεκάθαρα πόσο κοντά σε εμάς είναι ο Χριστός, πόσο η Παναγία, πόσο οι Άγιοι μας, τότε πραγματικά δεν θα φοβόμαστε τίποτα. Ο ουρανός να ενωθεί με τη γη, εμείς δεν θα ταραχθούμε, διότι έχουμε αυτόν που κρατάει τη ζωή και την αιώνια ζωή μαζί μας, τον Χριστό μαζί με όλους τους Αγίους Του.
0: Πάτερ, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε σε όλα αυτά τα θαυμαστά που μας είπατε και ένα μήνυμα στους ακροατές μας.
1: Να σας διαβάσω μια μικρή παράγραφο από την εγκύκλιο του Αγίου Καλλινίκου για την Αγία Χρυσή, που νομίζω αυτό θα μπορούσε να είναι και το μήνυμα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λέει ο Άγιος Καλλινίκος στην παράγραφό του προς το τέλος. Λέει, η μεγαλομάρτης Αγία Χρυσή δεν απέθανε. Το σώμα της ως φαρτών ετεμαχήσει. Η Αγία ζει και θριαμβεύει εις την εν ουρανής θριαμβεύουσαν εκκλησίαν. Εκ των ουρανών αποστέλει φως εις τους επιγείς χριστιανούς. Φωτίζει τους νέους και τας νέας να είναι πιστοί εις την ορθόδοξον πίστη. Δυστυχώς, πολύ βαστού ηλισμού εξήρυνε την πίστη όχι ολίγων. Νέοι βλαστοί της πατρίδος μας επηρεάστηκαν από αντιχριστιανικές αντιλήψεις. Η Αγία δεν εδέχθη να έρθει εις γάμον με πρόσωπον ξένων προς την ορθόδοξον πίστη. Σήμερον, Ελληνόπουλα μεταβαίνουν εις ξένας χώρας και επιστρέφουν νυμφευμένα με αλλοδόξους και αλλοφρίσκους ακόμη. Εκείνη υπέστη μαρτύριο φοβερών χάριν της πίστεως. Όσοι όμως σήμερον περιφρονούν την πίστη, εκείνη κατακόπηκε σωματικώς, αλλά κεραία παραδόθηκε στον Σωτήρα Χριστόν. Σήμερον παραδίδονται πολλοί εις τας απολαύσεις και τα πράγματα του κόσμου τούτου. Εκείνη εκράτησεν υψηλά τη σημαία της Ορθοδοξίας. Σήμερον όσοι θέλγονται και μάχονται για την ορθόδοξη του πίστη. Και καταλήγει ο Άγιος και λέγει, η Αγία Χριστή φωτίζει τους πάντας και περισσότερο τους χριστιανούς της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως για να αποδειχθούν έκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας. Ιδιαιτέρως πάντες ας ακολουθήσουμε το λαμπρόν παράδειγμά της. Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος κατά των Ιερών Χριστόστομων. Το τέρμα της οδού θα είναι η αιώνια χαρά. Έτσι λοιπόν και εμείς ας την έχουμε ως παράδειγμά μας σε αυτή την δύσκολη εποχή, την αντιχριστιανική εποχή που από παντού βάλουν κατά της πίστεως μας, για να μην είμαι σταθεροί κοντά στο Χριστό, ακολουθώντας το παράδειγμά της και να έχουμε κι εμείς το αίσιο τέλος της να εισέλθουμε στο παράδεισο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Παντελεήμονα. Ζητούμε την ευχή σας.
1: Να καλά. Η Αγία να πρεσβεύει για όλους μας.
0: Αμήν. Την ευχή σας. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, ο οποίος μας μίλησε για την Αγία Χρυσή, αλλά και για το θαυμαστό και ευλογημένο γεγονός της Ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων της.

Μετά λοιπόν την τόσο όμορφη συνέντευξη του Αρχιμανδρίτη Πατρός Παντελεήμονα Καραλάζου στην αδερφή Αθηνά, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τίποτα άλλο παρά το τραγούδι της Αγίας Χρυσής.

να δοξάσουμε το Θεό, αγαπητοί μας φίλοι, για όλα τα θαυμαστά που επιτρέπει, που αποκαλύπτει στη ζωή μας και ειδικά στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, επί των ημερών του νυν σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ιωήλου.

τον οποίο όπως διαπιστώνουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε στην περιοχή ιδιαιτέρως αγαπάει και σέβεται όλος ο πιστός λαός της Έδεσσας και όλου του νομού, όλης της Μητροπόλεως. Σε ένα άλλο πνευματικό μήνυμα θα περάσουμε τώρα από τις Σταγόνες Σοφίας που σήμερα 9 Οκτωβρίου φιλοξενούν μήνυμα από τον Άγιο Αντίοχο Πανδέκτη σχετικό με το λόγο μας. Λέγε πολλά στο Θεό και λίγα στους ανθρώπους, διότι η πολυλογία δημιουργεί περισπασμό στο νου και έτσι τον κάνει αργό σε κάθε πνευματική εργασία, αλλά και τον παραδίδει στον δαίμονα της αδιακρισίας. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις μας συμφέρει η σιωπή. Ας κρατήσουμε και αυτό το μήνυμα, χρήσιμο είναι, ωφέλιμο είναι, πολλά λόγια στο Θεό, λίγα λόγια στους ανθρώπους. Κουράζουμε κάποιες φορές και τον συνομιλητή μας που μας ακούει και το μυαλό μας κουράζουμε από το να ψάχνουμε και να βρίσκουμε λόγια. Περισπάται ο νους μας. Αργός πνευματικά γίνεται ο εσωτερικός μας άνθρωπος, όπως μας λέει και ο Άγιος Αντίοχος, όταν διαρκώς και ακατάπαυστα μιλάμε. Ούτε αδυναμία είναι η σιωπή, ούτε έλλειψη γνώσεων ή του χαρίσματος του λόγου. Δεν είναι αυτός ο λόγος που σιωπούν και μας προτείνουν να σιωπούμε οι Άγιοι μας και ξέρουν να απαντήσουν και σίγουρα κάτι χρήσιμο έχουν να πούν, αλλά πολλές φορές η σιωπή είναι προτιμότερη. Καλλιεργεί περισσότερο την ψυχή μας παρά τα πολλά λόγια.

0: Θα ακούσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, μια συνέντευξη που ακούστηκε στην τηλεφημερίδα της 4Ε, αλλά αφορά ένα θέμα που σίγουρα θα σας αρέσει, γιατί θα μας μεταφέρει στην Αγία Γη, στην Ιερουσαλήμ. Ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, καλεσμένος του Θανάση Κλιματσίδα, και θα μας μιλήσει για τον γέροντα Ιουστίνο της Ιεράς Μονής του Φρέατος του Ιακώβ.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε εδώ στην τηλεφημερίδα μας σήμερα τον πανηρότατο Μητροπολίτη Καπιτολιάδος, κύριο Ησύχιο. Χαρά, γιατί ανταμώνουμε ξανά μαζί σας, πανηρότατε. Βέβαια υπάρχει και αυτό το συνέστημα της χαρμολύπης, γιατί έχουμε την κίνηση ενός ήρωα, έτσι, γιατί έτσι πρέπει να χαρακτηρίζεται ο μακαριστός. Αλλά έχουμε και τη χαρά, βέβαια, γιατί τώρα πλέον έχει ανέβει εκεί στους ουρανούς, είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό μας, οπότε αυτή η χαρμολύπη είναι που μας διακατέχει. Την ευχή σας.
2: Καλημέρα σας, την ευχή του Θεού και της Παναγίας και των Παναγίων προσκυνημάτων. Χαίρομαι και εγώ που επικοινωνώ μαζί σας, άλλωστε είμαι θα παλαιοί των ημερών, όπως λένε, σε πολλά πράγματα. Όντως αυτές οι μέρες ζούμε όντως μία χαρμολύπη για μας, αλλά δεν είναι η μοναδική. Δυστυχώς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα χάσαμε τρεις.
1: Δεν πειράζει, κλείστε το, δεν πειράζει.
2: Χάσαμε τρεις ηγουμένους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Mm-hmm. Πρώτος ήταν του Θαδωρίου Όρους, ο ηγούμενος αρχιμανδρίτης Ιλαρίων. Δεύτερος ήταν ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος στη Μονή του Αγίου Γερασίμου. Και ο τρίτος ακολούθησε, ο δυστυχώς ο πατήρ Ιουστίνος, mm-hmm. ο οποίος έχει μια πολύ μακραίωνα ιστορία ανάλογα με την ιστορία του τόπου εκεί. Και εγώ τον έζησα, διότι από μικρά παιδιά και εγώ και αυτός είχαμε έρθει και υπηρετήσαμε και υπηρετούμε τα Πανάγια προσκυνήματα. Ο μακαριστός Ιουστίνος πρώτα είχε έρθει μέσα στο κεντρικό μοναστήρι σαν μικρό παιδί, υπηρέτησε στο Πατριαρχείο, μετά πήγε ως ηγούμενος σε ένα χωριό δίπλα από την Βηθλεέμ, την Πετζάλα, για λίγα χρόνια. Και μετά, όταν συνέβησαν όλα αυτά στο Φρέαρ του Ιακώβ, πρώτα το 1979 με την δολοφονία του Αγίου Φιλουμένου πλέον από έναν φανατικό Εβραίο, ο οποίος συνεχώς τον ενοχλούσε και ήθελε και του λέγε ότι αυτό το πηγάδι είναι δικό μας, πρέπει να φύγετε από εδώ. Τότε μου το είχε εκμυστηρευθεί εμένα και του είπα τι να κάνει, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Και ένα απόγευμα, εκεί που έκανε τον Εσπερινό, μπήκε από το τείχος, μπαίνει μέσα, τον χτυπάει με ένα τσεκούρι στο κεφάλι και όταν έπεσε κάτω, του ρίχνει και μία χειρομοβίδα και τον αποτελείωσε. Μετά από αυτόν πήγε ηγούμενος ο μακαριστός Νεαπόλεος Αμβρόσιος, ο οποίος μέσα σε ένα εξάμηνο ξαναήρθε ο Εβραίος αυτός και έριξε μια χειροβοβίδα και έπεσε στην μοναχή που τον υπηρετούσε τότε. Σώθηκε η μοναχή ευτυχώς με λίγα τραύματα. Οπότε αμέσως παραιτήθηκε και αυτό ήταν γύρω στο 83. Παραιτήθηκε και από το 83 την θέση αυτού που παραιτήθηκε την πήρε ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, τον οποίον και εγώ συμβούλευσα ότι καλό είναι να πάει στη στρατιωτική διοίκηση, διότι τότε ήταν Εβραίοι εδώ, δεν υπήρχε η Παλαιστινιακή αρχή, και να ζητήσεις την προστασία. Πράγματι, του είπαν ότι θα σου δώσουμε ένα κινητό τηλέφωνο και με αυτό, μόλις πατήσει το κουμπί, εμείς θα έχουμε περικυκλώσει το μοναστήρι. Πράγματι, μετά από λίγα χρόνια, έρχεται αυτός να πηδήξει από το τείχος όπως πήδαγε πάντα. Εκεί έτυχε να είναι μερικά παιδιά και να παίζουν. Και παραξενεύτηκαν, γιατί ξέρουν το μοναστήρι, γείτονες ήταν φαίνεται, και του λένε πού πας. Αλλά αυτός δεν τους είπε τίποτα, και τότε έβγαλε ένα πιστόλι και τους φοβέρισε. Οπότε αμέσως αυτοί γυρνάνε, έρχονται πίσω και λένε στον ηγούμενο, έτσι και έτσι ένας πήδηξε από το τείχος. Ο ηγούμενος παίρνει ένα μεγάλο σίδερο και κρύβεται πίσω από μια κολόνα μέσα στο μοναστήρι, και σε λίγο έρχεται αυτός, του δίνει μια στο χέρι, του το σπάσε, έγινε μεγάλος, mm-hmm. πόλεμος στα χέρια, και αμέσως...
1: Σας ακούμε, τώρα θα σας δούμε κιόλας, δεν πειράζει. Τώρα σας βλέπουμε και πάλι.
2: Και αμέσως ήρθε ο στρατός και τον συνέλαβε. Βεβαίως αμέσως αυτός τα ξέρασε όλα και μάλιστα έγινε και αναπαράσταση. Mm-hmm. Οπότε ηρεμήσαμε και ησυχάσαμε από αυτόν. Μετά έγινε η Ιντιφάδα. Η Ιντιφάδα είναι η εξέγερση των Παλαιστινίων τότε εναντίον των Εβραίων, όπου τότε ο ηγούμενος έδινε βοήθεια στους Παλαιστινίους δίπλα, διότι όλοι ήταν κατοίκον περιορισμό και απαγορευόντουσαν να βγουν έξω, ούτε να αγοράσουν πράγματα ούτε τίποτα. Και μετά, όταν τελείωσαν τα πράγματα και ήρθε η Παλαιστινιακή αρχή, τον επισκέφθηκε ο Γιάσερ Αραφάτ και του έδωσε το μεγαλύτερο παράσημο και τον ονόμασε ο προστάτης των πτωχών. Και μάλιστα είπε στον υπουργό του, δώστε $1,000,000 για βοήθεια στο μοναστήρι. Mm-hmm. Και προς τιμή του, του λέει, εγώ δεν τέχομαι. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να μου δώσεις άδεια να αποτελειώσω το ναό που έχει μείνει ατελείωτος. Τότε γραπτός του το δίνει και αμέσως άρχισε σιγά σιγά να αναστηλώνει το ναό της Αγίας Φωτεινής, του Φρέατος του Ιακώβ. Και τον αποτελείωσε ύστερα από μερικά χρόνια με τη βοήθεια των προσκυνητών, των Ελλήνων και των Κυπρίων. Όλα αυτά είναι γραμμένα, όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα.

0: Κάνουμε όπως μας είπαν ή Πέμπτη ή Παρασκευή να τον μεταφέρουν για να του κάνουμε την ανάλογη κηδεία που του πρέπει.
1: Είναι πάντως αν το σκεφτεί κάποιος πανιερώτατε, δηλαδή να δέχεσαι δεκάδες προσωπικές απόπειρες δολοφονίας, εκατοντάδες επιθέσεις από φανατικούς, αλλά να είσαι εκεί έτσι μέχρι το τέλος. Είναι πραγματικά μοναδικό, συγκλονιστικό.
0: Σωστά. Είναι αποδεδειγμένα αυτά.
1: Γιατί λέμε για τα άγια χώματα.
0: Τα περνάμε όλοι μας, δεν πειράζει.
1: Έτσι.
0: Εμείς είμαστε συνηθισμένοι.
1: Έτσι. Είστε όλοι στα άγια χώματα εκεί, εμείς μιλάμε μαζί σας, βλέπουμε εικόνες, αλλά δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές τις δοκιμασίες που περνάτε.
0: Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε και να τα πούμε. Δεν
1: έτσι.
0: Μπορούμε.
1: Έτσι. Έτσι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Και εύχομαι και πάλι όποτε θέλετε στη διάθεσή σας να τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Την
0: να είστε
1: σας.
0: Καλά. Την ευχή σε όλους σας. Ο Θεός σας. Γεια.

Ήταν ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, κύριος Ησύχιος, αγαπητοί ακροατές, καλεσμένος του Θανάση Κλιματσίδα στην τηλεφημερίδα της 4Ε με αφορμή την πρόσφατη κοίμηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιουστίνου από την Ιερά Μονή του Φρέατος του Ιακώβ στα Άγια Χώματα. Και το λυπηρό αυτό γεγονός ήταν μια αφορμή να ταξιδέψουμε νοερά, να βρεθούμε στην Ιερουσαλήμ και να θυμηθούμε προσευχητικά τον αγώνα των πατέρων εκεί για να κρατήσουν με απειλή ακόμα και με τη ζωή τους πολλές φορές να κρατήσουν αυτά τα προσκυνήματα.

τη συνέντευξη αυτή, όπως και όλες τις συνεντεύξεις που δίνουν οι αρχιερείς μας στην τηλεφημερίδα της 4Ε, μπορείτε να τις βρείτε και στο ίντερνετ, στο YouTube, είναι αναρτημένες στο κανάλι της 4Ε και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε άλλη ώρα και από εκεί. Και βέβαια πολλές ακόμα εκπομπές, οι περισσότερες της 4Ε είναι αναρτημένες στο κανάλι TV4Ε στο YouTube. Οπότε όταν δεν βολεύει να δείτε κάτι την ώρα που παίζει στην τηλεόραση, την ώρα της απευθείας μετάδοσης, μπορείτε να το παρακολουθήσετε μετά και τις ιερές ακολουθίες και τις εκπομπές που παρουσιάζει η εκκλησιαστική μας τηλεόραση.

Εμείς αγαπητοί μας φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, εσείς όμως μην φτάσετε στο τέλος της ακρόασης αυτού του ραδιοφώνου. Πολλά ενδιαφέροντα επικοδομητικά μηνύματα θα ακολουθήσουν από τις επόμενες εκπομπές μας και τους καλούς μας συνεργάτες που τις επιμελούνται. Και όσο βαρύ και αν είναι το πρόγραμμά μας μέσα στην ημέρα, ας βρίσκουμε λίγο χρόνο και για αυτήν την τροφοδοσία της ψυχής μας μέσα από το ραδιόφωνο. Και να πούμε και ότι επειδή έρχεται το Σαββατοκύριακο,

είναι μπροστά μας. Να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο, ήρεμο, ξεκούραστο, ευλογημένο με αποκορύφωμα του διημέρου, του τριημέρου αυτού που ξεκινά από σήμερα, τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Ό,τι και αν έχουμε στο πρόγραμμά μας αυτές τις ημέρες, αγαπητοί μας φίλοι, μπορεί καθαριότητα, μπορεί ταξίδια, μπορεί οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε να ασχολήσεις με τα παιδιά, με τα μαθήματα, με ό,τι άλλο. Μην τα στριμώξουμε όλα το πρωινό της Κυριακής. Αυτό ανήκει στο Θεό μας, στην ψυχή μας, στη λατρεία του Δημιουργού μας. Οπότε όλα τα άλλα θα χωρέσουν καλύτερα στις υπόλοιπες ώρες αν αφιερώσουμε το πρωινό της Κυριακής στον Θεό μας και στον εκκλησιασμό μας.

Να χαιρετήσουμε την κυρία Κατερίνα από την Καρίτσα Πιερίας, που πήρε να μας ευχαριστήσει. Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Θυμίζουμε πως η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 7:30 το απόγευμα. Σας αφήνουμε λοιπόν με την ευχή να έχετε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια στον αγώνα της σημερινής ημέρας. Ο Θεός μαζί μας, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Χαίρετε!

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Προσφυλής μας ακροατέ, κάναμε λόγο για το πρώτο γνώρισμα της ελεύσεως του δικαίου κριτού, την αποστασία, και σύμφωνα με όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος για το θέμα αυτό, το φαινόμενο της αποστασίας θα συνοδευθεί και από άλλα σημεία τα οποία θα φανερώνουν τη συντέλεια του κόσμου και τον ερχομό του δικαίου κριτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η αποστασία που θα αναστατώσει τον κόσμο και θα τον μεταβάλει σε μια απέραντη κόλαση πριν από την κόλαση. Αλλά ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο για να πληροφορηθούμε ποια άλλα σημεία θα προαναγγέλουν τον ερχομό της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 3 έως και 4. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εισέβασμα, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι έστι Θεός. Με πιο απλά λόγια, ας μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο, διότι θα έλθει η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο οποίος επαναστατεί και σηκώνει το κεφάλι εναντίον κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται ώστε να καθίσει σαν Θεός εις τον ναόν του Θεού, με την αξίωση ότι είναι αυτός Θεός. Ανάμεσα στους ανθρώπους που θα αποστατήσουν, την πρώτη θέση πρέπει να κατέχει ο Αντίχριστος. Γύρω από το θέμα αυτό της παρουσίας του Αντιχρίστου έχουν λεχθεί πολλά και έχουν γραφεί πολλά, αλλά νομίζουμε ότι είναι ώρα να δούμε τι είναι ο Αντίχριστος. Είναι ένας άλλος Χριστός? Είναι ένας άγγελος σκοτεινός με φωτεινή όψη? Είναι ένας σαρκωμένος δαίμονας? Τι θα μπορούσαμε να πούμε για όλα αυτά για να έχουμε έτσι μια σαφή εικόνα των στοιχείων του Αντιχρίστου? Όπως βλέπετε, προσφυλής μας ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος μας δίδει τα στοιχεία της ταυτότητος του Αντιχρίστου. Πρώτα-πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος. Και όχι απλός άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος της αμαρτίας. Και όχι μόνον ο άνθρωπος της αμαρτίας, αλλά θα είναι εκείνος που θα υποκινεί τους ανθρώπους στην αμαρτία, ώστε και ο ίδιος και οι άνθρωποι να διαπράττουν τα πλέον ιδεχθή εγκλήματα. Θα είναι αυτός που θα σπρώχνει τον άνθρωπο στην ασύστολο και αδιάντροπο διάπραξη της αμαρτίας. Θα είναι γέννημα και θρέμα της απολίας, προορισμένος εις απώλειαν, όπως ο Ιούδας ο προδότης.
θα είναι αντίπαλος της αληθείας, την οποία θα πολεμήσει με λύσα και μανία και με όλες του τις δυνάμεις. Θα έχει τέτοια ιωσφορική υπερηφάνεια, ώστε να θέτει τον εαυτόν του υπεράνω του Θεού, να βεβηλώσει τα θυσιαστήρια, τους βωμούς, τα ιερά σεβάσματα και να τοποθετήσει τον εαυτό του ως Θεόν εις τον ναόν του Θεού και με όλες τις διαβολικές του δυνάμεις θα προσπαθεί να αποδείξει ότι αυτός είναι ο πανίσχυρος Θεός. Σύμφωνα με αυτά που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Αντίχριστος δεν θα είναι ο Σατανάς, αλλά ο άνθρωπος του Σατανά, ο διεστραμμένος και οπλισμένος με τέτοια σατανική δύναμη που θα εντυπωσιάζει τους ανθρώπους με την ισχυρά του δύναμη, ώστε πολλοί άνθρωποι να παρασυρθούν να τον προσκυνήσουν ως Θεόν και με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από τον αληθινό Θεό. Για τον Αντίχριστο προσφυλής μας ακροατέ, στοιχεία της ταυτότητός του μας δίδει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις την πρώτην επιστολή της αγάπης κεφάλαιον τέταρτον στίχος 1. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνιστά στους αποδέκτας της επιστολής του να είναι προσεκτικοί και να μην δίδουν προσοχή στον καθένα και εμπιστοσύνη που τους λέγει ότι εμπνέεται από το Πνεύμα το Άγιον και ότι έχει πνευματικόν χάρισμα, αλλά να δοκιμάζουν τα πνεύματα και να διακρίνουν εάν πράγματι αυτοί προέρχονται από τον Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες βγήκαν στον κόσμο και πολλοί πλανώντες και πλανόμενοι. Ο ίδιος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης σε άλλο σημείο της ιδίας επιστολής του γράφει «Παιδεία, εσχάτη ώρα εστί και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθα εγγυνώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν». Παιδιά μου, έρχομαι να σας υποδείξω ένα κίνδυνο που διατρέχετε. Είναι ώρα κρίσιμος και γεμάτη από κινδύνους η σημερινή εποχή. Και καθώς ακούσατε από το Ευαγγελικό κήρυγμα ότι πρόκειται να έλθει ο Αντίχριστος και τώρα έχουν αναφανεί πολλοί αντίχριστοι, αιρετικοί πρόδρομοι του Αντιχρίστου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισημαίνει τους κινδύνους που διατρέχουμε από την παρουσία του Αντιχρίστου, αλλά και τους προδρόμους του Αντιχρίστου που είναι όλοι οι αιρετικοί που με τα ψεύδι τους προετοιμάζουν τον ερχομό του Αντιχρίστου. Αυτοί προξενούν μεγάλη ζημία στην Εκκλησία, διότι αποσπούν αθάνατες ψυχές και τις οδηγούν στην αιώνιο κόλαση. Αλλά εκεί που το θέμα Αντίχριστος εμφανίζεται με όλη την τραγικότητά του, είναι στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως που έχει ως κύριον θέμα τον αγώνα που θα διεξαχθεί πρώτης Δευτέρας παρουσίας μεταξύ της Βασιλείας του Θεού και της δυνάμεως του Σατανά. Από αυτόν τον αγώνα νικητή, προκειμένου προσφυλής μας ακροατέ να αναφερθούμε στη σποδιωτάτη περικοπή της Αποκαλύψεως, τη σχετική με τον Αντίχριστο και τον αριθμό της ταυτότητός του,
πρέπει να δώσουμε στους ακροατάς μας μερικά βασικά στοιχεία του αγώνος μεταξύ του Χριστού και του Σατανά, που θα διεξαχθεί

αναπτυχθεί κατά την περίοδον η οποία θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας. Ο αγών λοιπόν διεξάγεται μεταξύ του Κυρίου, ο οποίος άλλοτε μεν χαρακτηρίζεται ως Αρνίων, άλλοτε δε ως Κρητής και Βασιλεύς, και άλλοτε ως πολεμιστής, ενδεδειμένος με στολή κοκκίνην, έφυπος επί ύπουρ, λευκού και ζωσμένος με σπαθί, και του Σατανά, ο οποίος παρομοιάζεται ως δράκον, απέσιος και τρομερός. Με τη δύναμη που θα έχει, θα κάνει μεγάλα θαύματα και θα επιφέρει τεράστιες καταστροφές στον κόσμο. Στον πόλεμο αυτό, κατά του Κυρίου, ο δράκον Σατανάς χρησιμοποιεί δύο φοβερά όργανα που η Αποκάλυψη θα ονομάζει θηρία. Ένα είναι ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, και το μεν θηρίον Αντίχριστος είναι έμβλημα της Αντιχρίστου ισχυροτάτης επιγείου δυνάμεως και αντιθέου πολιτικής εξουσίας, που χρησιμεύει σαν όργανον του δράκοντος εις τον αγώνα κατά της Βασιλείας του Θεού. Το άλλο θηρίον που φέρει το όνομα του ψευδοπροφήτου, έργον έχει να πλανήσει τον κόσμο και να τον πείσει ότι όχι το αρνίον ο Χριστός, αλλά ο Σατανάς είναι που διδάσκει την αλήθεια, και εις αυτόν πρέπει οι άνθρωποι να εμπιστευθούν και αυτόν να αναγνωρίσουν Θεόν και να τον προσκυνήσουν. Και δια να κάνουμε το πράγμα περισσότερο κατανοητό, το πρώτο θηρίο εκπροσωπεί την κοσμική πολιτική δύναμη των αθέων κρατών, των οποίων τόσον οι αρχηγοί όσον και οι πλειονότητες των λαών που κυβερνούν συμμαχεί με τον δράκοντα Σατανά και βοηθεί αυτόν εις το να εξαφανίσει το όνομα του αρνίου βασιλέως Χριστού. Ο έτερον ο ψευδοπροφήτης εκπροσωπεί το ειδωλολατρικό ιερατείο, το οποίο με τόση σφοδρότητα αντετάχθη εις την επικράτηση της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά και όλες εν γέννη τις εκδηλώσεις του πνευματικού πεδίου, παντός είδους αιρέσεις και πλάνες που ανεφύησαν εις τον χριστιανισμό εκ μέρους αιρεσιαρχών για να νοθεύσουν τη χριστιανική διδασκαλία. Και τα δύο αυτά θηρία είναι ότι ο Θείος Παύλος ονόμασεν άνομον. Είναι όμως καιρός να δούμε τις δύο βαθιστόχαστες περικοπές του Ιερού Βιβλίου της Αποκαλύψεως, στις οποίες φέρεται καθαρά το έργο του Αντιχρίστου υπό την μορφή των δύο θηρίων.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Την Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής θα προσεγγίσουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια του πολύτιμου συνεργάτη μας, κυρίου Δημητρίου Τσαντίλα. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την επόμενη Κυριακή τιμούμε τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και διαβάζεται η παραβολή του Σπορέως. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της παραβολής?
1: Πραγματικά η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει την επόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή του Σπορέως, και επειδή τιμούμε και τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, να κάνει αγιασμό και να κάνει την αρχή στο κηδικτικό της, στο κατηχητικό της έργο. Πραγματικά δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η Κυριακή του Σπορέως έχει τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι η πρώτη παραβολή και των τριών συνοπτικών Ευαγγελιστών. Δεύτερον, είναι η πρώτη παραβολή του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο ως γνωρίζουμε άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου στην αρχή της Συνδίκτου. Τρίτον, χαρακτηριστικό αυτή η παραβολή είναι η πρώτη παραβολή που εξηγεί ο Χριστός. Όλες τις παραβολές δεν τις εξηγεί. Όσοι καταλάβανε και δεν δίνει καμιά εξήγηση. Η μόνη εξήγηση είναι σε αυτή την παραβολή που εξηγεί ποιος είναι ο Γεωργός, ποιος είναι ο Σπόρος κτλ. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό αυτής της παραβολής είναι ότι η παραβολή αυτή αυτοσυστήνεται ο Χριστός. Για πρώτη φορά λέει ο Χριστός ότι ο Γεωργός είμαι εγώ. Ο σπόρος μου είναι πραγματικά ο λόγος μου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η Εκκλησία προβάλλει το έργο του σπορέα Χριστού κατά την έναρξη της περίοδου του δικού της έργου σποράς και καλλιέργειας των πιστών. Και επιπλέον θυμίζει στους πιστούς την ανάγκη της καρποφορίας, που είναι το αποτέλεσμα του κηρυκτικού αλλά και αγιαστικού έργου της. Πραγματικά βέβαια, αν θέλαμε να πούμε πιο ελεύθερα, όλες οι Κυριακές και οι καθημερινές ημέρες είναι του σπορέως. Σπείρεται πάντα ο Λόγος του Θεού, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Αλλά και δεν είναι μόνο Οκτώβρης, το φθινόπωρο, είναι η εποχή της σποράς. Για το πνευματικό έργο όλοι οι μήνες και όλες οι εποχές είναι καιρός σποράς.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, γιατί ο Χριστός χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία του παραβολές?
1: Πραγματικά, αδελφή Δήμητρα, θα δούμε ότι στα συνοπτικά Ευαγγέλια το 1/3 περίπου της διδασκαλίας του Ιησού καλύπτεται από παραβολές. Προβάλλει έτσι το ερώτημα, γιατί προτίμησε ο Ιησούς αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας? Στο ερώτημα αυτό δίδονται συνήθως τρεις απαντήσεις. Πρώτον, οι παραβολές αποτελούσαν ένα γνωστό διδακτικό μέσο της εποχής, συχνά μάλιστα χρησιμοποιούμενο και από τους Ιουδαίους δασκάλους. Ο Ιησούς λοιπόν ακολουθεί μια γνωστή μέθοδο διδασκαλίας της εποχής του, με την οποία προσφέρει το μήνυμά του στους ανθρώπους. Δεύτερον, είναι γνωστό ότι οι εικόνες παραμένουν πιο έντονα χαραγμένες στη μνήμη και γίνονται ευκολότερα κατανοητές από ό,τι οι αφηρημένες έννοιες. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο κόσμος, μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Αντλεί λοιπόν ο Ιησούς παραστάσεις και εικόνες από τη γνωστή εμπειρία των ανθρώπων της Παλαιστίνης για να κάνει με ενεργέστερο τρόπο κατανοητό το κήρυγμά του στο λαό. Και τρίτον, ύστερα από αυτά παραπάνω, θα περίμενε κανείς να γίνονται αμέσως κατανοητές από το λαό οι παραβολές του Ιησού, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες των Ευαγγελίων, συμβαίνει το αντίθετο. Ρωτούν συνήθως οι ακροατές και κυρίως οι μαθητές για το νόημα των παραβολών. Έτσι, στο ερώτημα των μαθητών για το νόημα της παραβολής, τι σ' αυτή η παραβολή, ο Ιησούς απαντά: «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της διελειπείς εν παραβολές». Και συνεχίζει με το χωρίο του Ισαΐα: «Είνα βλέποντες μη βλέποσιν και ακούοντες μη σημειώσιν». Αλλά βλέπουμε όμως ότι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, σκοπός της διδασκαλίας του Ιησού με παραβολές είναι από τη μία μεριά προς τους μαθητές, με την ευρύτερη έννοια του όρου, αποκάλυψη του μυστηρίου της Βασιλείας του Θεού που πραγματοποιείται ιστορικά στην Εκκλησία, αλλά και αναμένεται παράλληλα στην πληρότητά της στο μέλλον. Και από την άλλη μεριά, για παιδαγωγικούς λόγους, προσωρινή συγκάλυψη του μυστηρίου αυτού από τους εκτός του κύκλου των μαθητών ευρισκομένους, ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον τους και να δεχτούν το κήρυγμα του Ιησού με μετάνοια.
0: Και ας περάσουμε στη συγκεκριμένη παραβολή. Εκ πρώτης όψεως, η παραβολή μας δημιουργεί αισθήματα απελπισίας και απογοήτευσης για το 25% της καρποφορίας και συγχρόνως απορία για τη σπορά σε δρόμους, πέτρες και αγκάθια. Τελικά, ποιο είναι το κεντρικό νόημα και ο στόχος της παραβολής?
1: Μάλιστα. Αδελφοί μου, η εικόνα της παραβολής είναι παρμένη από την αγροτική ζωή των κατοίκων της Παλαιστίνης. Για να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες της διήγησης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην Παλαιστίνη η σπορά προηγείται του οργώματος. Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε πως ένα μέρος του σπόρου πήγε σε έδαφος ακατάλληλο, στο δρόμο, στην πέτρα, μέσα στα αγκάθια και δεν απέδωσε καρπό, ενώ άλλο μέρος του σπόρου έπεσε στην γη την αγαθήν και καρποφόρησε. Είναι τελείως διαφορετικά με την καλλιέργεια που γίνεται εδώ στον ελληνικό χώρο. Εδώ στην Ελλάδα ο γεωργός πρώτα θα καθαρίσει το χωράφι του, θα βγάλει τα αγκάθια, θα βγάλει τις πέτρες, θα το οργώσει και αφού το οργώσει μετά θα σπείρει το σπόρο του για να κλειστεί ο σπόρος μέσα σπράχνα. Και στην Παλαιστίνη γινόταν ακριβώς το αντίθετο και αυτή την εικόνα είχαν οι κάτοικοι της Παλαιστίνης και αυτήν ο κύριος χρησιμοποίησε για να πει την παραβολή. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι στίχοι της παραβολής αναφέρονται στην αποτυχία του έργου του σπορέα, αν και δεν καθορίζονται με ακρίβεια οι αναλογίες μεταξύ άγονης και γόνιμης γης. Παράλληλα όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η καρποφορία της καλής γης είναι εντυπωσιακά μεγάλη ώστε να υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Ορισμένοι ερμηνευτές πατέρες επιμένουν κατά τον υπομνητισμό της παραβολής όχι τόσο στην αποτυχία των τριών πρώτων περιπτώσεων όσο στη θαυμαστή επιτυχία της τέταρτης περίπτωσης, αυτό που λέει «επίησεν καρπών εκατοπλασίωνα». Ύστερα από αυτές τις παρατηρήσεις προβάλλει το ερώτημα ποιο είναι το κεντρικό νόημα και ο στόχος της παραβολής. Θέλει μήπως ο Ιησούς να διδάξει με την παραβολή αυτή ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου πρόκειται να συναντήσει εμπόδια και αποτυχίες και να προετοιμάσει έτσι τους μαθητές του ώστε να μην αποθαρρυνθούν από τις αποτυχίες αλλά να συνεχίσουν με πίστη και επιμονή το έργο τους? Ή μήπως το κέντρο βάρος βρίσκεται στη θαυμαστή τελική καρποφορία της καλής γης που υπερβαίνει κάθε προσδοκία και κάθε ανθρώπινο μέτρο? Και οι δύο αυτές απόψεις έχουν ασφαλώς στηρίγματα στη διήγηση. Νομίζουμε όμως ότι μια τρίτη ερμηνεία είναι η σωστότερη. Η αποτελεσματικότητα του κηρύγματος του Ιησού και στη συνέχεια του κηρύγματος της Εκκλησίας εξαρτάται και από την δεκτικότητα των ακροατών του κηρύγματος. Η αποτυχία, μερική βέβαια και όχι ολική, οφείλεται στην διαφορετική δεκτικότητα των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα διάφορα είδη αγρών.
0: Ναι, και κάτι ακόμα. Ποια είναι τα αγκάθια και πώς θα τα ξεριζώσουμε?
1: Πραγματικά, εδώ ο Χριστός στην παραβολή, μιλώντας πάντα παραβολικά, μας λέει ότι όπως στην φύση, έτσι και στον ψυχικό μας κόσμο υπάρχουν τα αγκάθια. Ποια είναι αυτά? Μας τα ερμήνευσε ο ίδιος. Είναι, είπε, οι μέριμνες του κόσμου. Μη μεριμνάτε, λέει ο Κύριος. Απαγορεύει τη μέριμνα. Ποια μέριμνα? Μα, θα πει ο άνθρωπος της δραστηριότητας, ώστε το Ευαγγέλιο λέει να σταυρώνουμε τα χέρια, να λέμε και εμείς πέσε σήκω να σε φάγω. Εγκρίνει την αδράνεια, τη μυρολατρεία, το κισμέτ του Ισλάμ? Όχι, αδελφοί μου. Είναι ψέμα, απάτη αυτό, πλαστογραφία του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο κηρύττει την εργασία ως ευλογημένο θεσμό. Μέσα στον Παράδεισο δόθηκε η πρώτη εντολή το εργάζεστε. Στο όρο Σινά ακούστηκε 6 ημέρες εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε εργάζεστε, ότι ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Ότι εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύχ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Και ο Απόστολος Παύλος είπε εκείνο που το πήραν και αυτοί οι Μπολσεβίκοι ως σύνθημά τους και το έχουν γραμμένο επάνω στο Κρεμλίνο. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστέτω. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει να τρώει. Εδώ όμως μια λεπτομέρεια. Ο Κύριος είπε όποιος δεν θέλει, όχι όποιος δεν μπορεί, όποιος δεν βρίσκει δουλειά, όποιος έχει κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να εργαστεί, αυτόν δεν τον αποκλείσουμε, πρέπει εμείς να τον βοηθήσουμε. Γι' αυτό λέει είναι η ευλογημένη η εργασία που γίνεται στο όνομα του Ναζωραίου. Μα τότε ποια μέρη να καταδικάζει το Ευαγγέλιο? Την αγωνιώδη φροντίδα, την ανησυχία, την ταραχή, τον φόβο. Ανησυχεί ο άνθρωπος για την υγεία, για την ασφάλεια, για τα οικονομικά, για την οικογένεια, τα παιδιά του και για τα έξοδα που αυξάνουν για το μέλλον. Όλα αυτά είναι αγκάθια που κεντούν. Ποτέ άλλοτε ο κόσμος δεν ήταν τόσο ανήσυχος όσο είναι σήμερα. Και όσο προχωρεί ο ψεύτικος πολιτισμός και εξελίσσεται ληστικότερα, τόσο η αγωνία, το άγχος που λένε οι ψυχολόγοι, κυριαρχεί στις ψυχές και στους λαούς. Γιατί? Η ανησυχία αυξήθηκε γιατί επικράτησαν νέες αντιλήψεις για τη ζωή. Και ο άνθρωπος θέλει να έχει ένα επίπεδο ζωής με όλες τις ανέσεις και απολαύσεις. Επικράτησε ο ηλισμός, είτε αριστερός είτε δεξιός, είτε μαύρος είτε κόκκινος, και υψώθηκε η σημαία με το σύνθημα «Φάγομεν πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν». Άλλοτε οι τίμιες γιαγιάδες μας που γέννησαν τους ήρωες του 12 κάθονταν νύχτα στο αργαλιό και ήφαιναν, φορούσαν απλές ωραίες στολές. Δεν ζητούσαν μοδίστρες από το Παρίσι και κασμίρια από το Λονδίνο. Τώρα εισέβαλε ένας αμερικανισμός, πολυτέλεια, διαφθορά, εκφυλισμός. Ανησυχία για το ένδυμα, ανησυχία για την κόμωση. Θέλει σήμερα ο άνθρωπος, θέλει έπιπλα νέου ρυθμού από τη Δανία και τη Γαλλία. Δεν φτάνει πλέον να έχει ένα σπιτάκι να μαζέψει τα παιδιά του. Θέλει να έχει σπίτι στην πόλη, σπίτι στην εξοχή, διαμερίσματα εδώ και εκεί. Δεν θέλει μια απλή ζωή. Θέλει όλα τα κομφόρτ και τις πολυτέλειες. Η αγωνία, αδελφοί, αυτή η άκανθα που κεντά τις καρδιές φτωχών και πλουσίων, είναι η βαθύτερη αιτία συχνών παθήσεων των νεύρων και της καρδιάς, όπως λένε οι ψυχολόγοι, και όπως εγώ θα προσθέσω, είναι αιτία των πολλών εμφραγμάτων και των πολλών εγκεφαλικών επεισοδίων που βλέπουμε ειδικά στην εποχή μας. Ποιο είναι το φάρμακο? Να σας το πω, και σαν γιατρός θα το προσφέρω, μα δεν ξέρω αν θα το πάρετε. Το φάρμακο είναι η πίστη. Η πίστη σε αυτό που βεβαιώνει ο Κύριος. Ου μη σε ανώ, ούτε μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε εγκαταλείψω, λέγει ο Κύριος. Η πίστη στα λόγια του Χριστού. Εν τον κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Και μη ταρασέστο η μόνη καρδία, μη δε δηλιά του. Και αν ακόμη βλέπεις τα άστρα να πέφτουν και τη γη να σύεται και τα βουνά να λιώνουν και τα ποτάμια να ξεραίνονται, εσύ μη φοβηθείς. Εάν γάρ και πορευτείς εν μέσω σκιάς θανάτου, μη φοβηθείς. Εγώ είμαι μετά σου. Η πίστη, να το φάρμακο της αγωνίας, της ανησυχίας και επίσης και το φόβο. Το δεύτερο βέβαια αγκάθι, το λέει ο Κύριος, είναι η απάτη του πλούτου. Μανία του πλούτου, το χρηματιστήριο. Και είπε ο Κύριος πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες στην Βασιλεία του Θεού εισελέσσονται. Και το τρίτο αγκάθι που αναφέρει η παραβολή και το εξηγεί ο Κύριος είναι οι δονές του βίου. Η κοσμική ζωή, η σάρκα, ο Θεός είναι η κοιλιά. Δυστυχώς, πολλοί μοιράζομαι την καρδιά μας. Από τη μια θέλουμε να πέφτει ο σπόρος του Θείου Λόγου και από την άλλη αφήνουμε να φυτρώνουν και να αυξάνουν τα αγκάθια των μεριμνών της φιλοπλουτίας και της φιλιδονίας. Όμως μια τέτοια συνύπαρξη είναι ανεπίτρεπτη και καταστροφική πνευματικά. Γι' αυτό ας ξεριζώνουμε κάθε αγκάθι που φυτρώνει στην καρδιά μας, ας δεχόμαστε μέσα μας τον αιώνιο Λόγο του Θεού, έτσι και ο Θείος Λόγος θα ριζώσει και θα καρποφορεί τους καρπούς των χριστιανικών αρετών, τους καρπούς του Πνεύματος.
0: Μάλιστα, γιατρέ. Πώς όμως θα γίνουμε γη αγαθή που θα καρποφορεί? Πώς θα δώσουμε κι εμείς καρπούς?
1: Πραγματικά αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά να ξέρουμε όμως, να αναρωτηθούμε, πώς έγινε η γη της παραβολής καλλιεργήσιμη και έφορη? Πώς έγινε το χώμα μαλακό και καθαρό από πέτρες και τριβόλια? Σίγουρα θα χρειάστηκε κόπος πολλής από τον γεωργό για να το ξεχερσώσει, να το ξεβοτανίσει, να το οργώσει, να το κάνει γόνιμο και καρπερό. Έτσι ακριβώς και αυτοί που καλλιεργούν το χωράφι της ψυχής τους φροντίζουν να ξεριζώνουν τα αγκάθια των

0: και ο δρόμος να μην καταπατείται πλέον από διαβάτας, αλλά να γίνει χωράφι παχύ και τα αγκάθια να αφανιστούν, ώστε να έχουν πλήρη ελευθερία αναπτύξεως τα σπέρματα. Εάν δεν είναι το δυνατόν, δεν θα έστειλε των σπόρων του Λόγου του Θεός. Εάν δεν μεταβάλλονταν όλοι, αυτό δεν οφείλεται εις το αδύνατον της παραβολής, αλλά εις τους αυτούς που δεν θέλουν να μεταβληθούν. Και βέβαια το πιο πρακτικό, πώς θα γίνουμε γη αγαθή που θα καρποφορεί? Πρώτον, να ακούμε με καλή διάθεση, δηλαδή με καλοπροαίρετη καρδιά, πρέπει το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ταπεινωθούμε απέναντί του, να τον τιμήσουμε, να τον ακούμε με πολύ ευλάβεια και προσοχή, χωρίς να λέμε αυτά τα ξέρουμε ή αυτά δεν γίνονται σήμερα. Δεύτερον, να τον κρύβουμε τον Λόγο μέσα στην καρδιά μας. Κατέχω σημαίνει κρατάω σφιχτά με δύναμη τον Θείο Λόγο. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση, λέγει ο ψαλμωδός. Επίσης ο Παύλος στον Τιμόθεο του λέει ταύτα μελέτα εν τούτης ίστι. Αυτά που μελετήσαμε πρέπει να τα διατηρούμε στη μνήμη μας, να τα κυκλοφορούμε στη σκέψη μας, να γίνονται προσευχή μας. Και τρίτον, θα πρέπει, για να γίνουμε γη αγαθή, θα πρέπει να καρποφορούμε με υπομονή. Είναι ανάγκη να δείξουμε πολύ υπομονή, διότι προβάλλουν πολλά εμπόδια για την καρποφορία. Ο εαυτός μας, ο αδύναμος και κακομαθημένος, ο σατανάς, ο κόσμος της αποστασίας. Πολύ υπομονή ώστε να μην ολιγοψυχήσουμε στις θλίψεις, σε τυχόν χλεβασμούς. Εξάλλου ο Κύριος ομιλεί για υπομονή, διότι η πνευματική καρποφορία τελικά είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, δεν αποτελεί δικό μας κατόρθωμα, αν και είναι απολύτως απαραίτητος ο δικός μας αγώνας.
1: Και κλείνοντας, μπορείτε να μας συνοψίσετε τα μηνύματα της παραβολής?
0: Συνοψίζοντας τα νοήματα της παραβολής, μπορούμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, η παραβολή αυτή αποτελεί ένα αφυπνιστικό προσκλητήριο προς αυτοέλεγχο, αυτοκριτική και αυτογνωσία. Ενώ εμείς από τη μία μεριά είμαστε έτοιμοι να διαπιστώσουμε ότι ο χριστιανισμός φαίνεται να απέτυχε σε πολλούς ανθρώπους, να επιρρύψουμε την ευθύνη σε αυτούς που κακώς τον εκπροσωπούν, να κατακρίνουμε θεσμούς και πρόσωπα, η παραβολή από την άλλη μεριά εφιστά την προσοχή μας στο έδαφος που εκπροσωπεί ο καθένας μας για τον σπόρο του Θείου Λόγου. Και δεύτερον, πέρα από αυτή την αυτοεξέταση, μας μεταδίδει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Παρά την αποτυχία ορισμένων περιπτώσεων, ο Λόγος του Θεού τελικά καρποφορεί και μάλιστα με τρόπο εκπληκτικό και θαυμαστό, αποδίδοντας καρπό 100 φορές περισσότερο από το κανονικό. Για το αν βρίσκεται ο άνθρωπος όχι στην καρποφόρα γη, αλλά στο πετρώδες και άγωνο έδαφος, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτόν του. Ένα προσκλητήριο για έντιμη αυτοκριτική αποτελεί αυτή η παραβολή. Και παράλληλα ένα έναυσμα για καλλιέργεια του εδάφους της ζωής μας, ώστε να καρποφορήσει εν υπομονή. Αδελφοί μου, ένα χωράφι είναι η ψυχή σου. Τι θα σπείρεις λοιπόν πάνω σε αυτή? Τι σπορικό θα ρίξεις στα σπλάχνα της για να θερήσεις τον καρπό της αιωνιότητος? Θα την αφήσεις άσπαρτη? Θα την αφήσεις να χερσώσει, να φυτρώσει και να μεγαλώσει μόνο τα αγκάθια του πρωτογονισμού και των αδυναμιών σου? Σε που σκαλίζεις τους κήπους, που μπολιάζεις τα δέντρα, που μερώνεις τις αγριάδες, που σκάβεις βαθιά τη γη για να γίνει πιο γόνιμη, δεν θα φροντίσεις να καλλιεργήσεις και να φυτέψεις την ψυχή σου, που είναι το καλύτερο και μοναδικότερο κτήμα σου? Και τώρα, για εκείνους που σκαλίζονται επάνω-πάνω μόνο την ψυχή των και βάζουν μερικά φανταχτερά λουλούδια, λίγη μόρφωση από εδώ, λίγη κοινωνικότητα από εκεί, μια πλαστή ευγένεια και ύστερα όλα τα άλλα που ζητούν την ευτυχία, τη μαρτακότητα και τη διαστροφή. Μα όσο και αν αγαπούμε όλοι τα λουλούδια και τα χρώματα, το ξέρουμε πως αυτά δεν αφήνουν και έναν καρπό που να συντηρεί τη ζωή μας. Και πέρα από την άνοιξη,

0: όποιος πιστεύει στην ψυχή του μόνο τα φανταχτερά λουλούδια και αν ακόμη ολόκληρη η ζωή του είναι μια διάκοπη άνοιξη, θα έρθει αναγκαστικά και μοιραία το θέος και ο χειμώνας της. Και ο χειμώνας δεν θέλει άνθη, θέλει καρπούς. Χρειάζεται ψωμί που γίνεται από το στάρι και όχι από τα ρόδα και τις ανεμόνες. Όσο καλή και ευτυχισμένη κι αν υπήρξε η ζωή μας, σαν δεν έμεινε και πέρα από αυτήν κάποιος καρπός, μια αρετή και ένα έργο που να μπαίνει στην αιωνιότητα θα είναι θλιβερό το τέρμα της και δύσκολη η ανάστασή της. Το στάρι χώνεται βαθιά στη γη και φυτρώνει και πληθαίνει, έτσι πρέπει να γίνει και στην ψυχή μας. Ο λόγος του Θεού. Μη φοβάστε τις βαθιές αυλακές. Ο Θεός πολλές φορές ανοίγει με τα λέτρη του πόνου βαθιές αυλακές στην ψυχή μας για να ρηχθεί βαθύτερα ο λόγος του και να πληθύνει σαν το στάρι που έπεσε βαθιά στη γη, στη γόνιμη γη, στο γόνιμη χωράφι. Οι 365 πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αδελφοί μου, αγάπησαν τον λόγο του Θεού. Τον μελέτησαν και αγωνίστηκαν να τον εφαρμόσουν στη ζωή τους. Ας τους μιμηθούμε κι εμείς, ας βαδίσουμε πάνω στα ίχνη τους, όπως και αυτοί βάδισαν στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Και έτσι θα ελπίζουμε με το έλεος του Θεού να τους συναντήσουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, που εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Δήμητρα, που μου δώσετε ξανά υπό την ευκαιρία να απευθυνθώ στους εκλεκτούς ακροατάς του σταθμού σας και κάτι να σπείρω και εγώ μέσω του σταθμού σας. Εύχομαι μόνο να πέσει σε καλή γη και να καταποφορήσει εκατοπλασίωνα.
1: Αμήν.
0: Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί σας, έχοντας κοντά μας το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, τον πατέρα Ιωήλ, γιατί έτσι τον συνηθίσαμε να τον λέμε, νιώθουμε πιο ζεστά να εκφραζόμαστε, και να τον ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τον κόπο που κάνει να έρχεται εδώ στο κανάλι για να πραγματοποιούμε αυτές τις εκπομπές. Είναι γεγονός πως ο φόρτος της εργασίας του είναι μεγάλος, αλλά η αγάπη του είναι ακόμη μεγαλύτερη για να μιλήσει με το λαό του Θεού. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η αποθάρρυνση στον πνευματικό μας αγώνα. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε γιατί, ενώ ξεκινούμε με αισιοδοξία, με όνειρα, με παλμό, και αρχίζουμε τον αγώνα μας και σε κάποια φάση που συναντούμε προβλήματα και δυσκολίες, είτε αυτά προέρχονται από τον εαυτό μας, είτε αυτά προέρχονται από τον περίγυρό μας, τότε αρχίζουμε και κατεβάζουμε τη σημαία και αισθανόμεθα μία απογοήτευση, μία απελπισία, μία αποθάρρυνση. Λέμε, δεν κάνω τίποτε, απέτυχα, δεν μπορώ να προχωρήσω. Πώς αυτό το χαρακτηρίζεται και πώς τοποθετήσετε έναντι αυτού του φαινομένου?
1: Πρώτα ευχαριστώ πάλι που με φωνάξετε εδώ στην προσφυλεστάτη αυτή η εκπομπή, που έχω έρθει πολλές φορές, και το θέμα αυτό που είναι καθαρά πνευματικό δεν είναι μόνο στα μεγάλα θέματα η αποθάρρυνση, αλλά και στα μικρά. Πολλοί αρχίζουν με πολύ ενθουσιασμό, κάπου προς το μέσο αποθαρρύνονται, στεναχωριούνται, μετά στο τέλος ξαναβρίσκουν την αισιοδοξία τους στον αγώνα, το πνευματικό που κάνουν. Αλλά και σε κάθε πνευματική εργασία, στην αρχή παρατηρείται ένας πάρα πολύ μεγάλος ζήλος. Μετά καταπίπτει, και μετά από πολύ αγώνα και προσωπική πνευματική εργασία φτάνει κανείς να σταθεροποιηθεί κάπου. Μάλιστα στο Άγιον Όρος λένε και ένα ρητό, ότι ο μοναχός όταν έρχεται στο Άγιον Όρος, ο δόκιμος μάλιστα, ο ζήλος του είναι σαν τον Άθωνα. Και μετά από πολλά χρόνια κατεβαίνει όπου στο ύψος της θαλάσσης, δηλαδή από τον Άθωνα κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά. Και εμείς το έχουμε παρατηρήσει, ότι στην πνευματική μας ζωή έχουμε πάρα πολύ ζήλο, μετά κατεβαίνει ο ζήλος μας, μετά ξαναέρχεται πάλι η πνευματική ζωή σε μια ισορροπία. Πριν κάνουμε μερικά σχόλια, να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο πάνω στην πνευματική μας ζωή. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και εκείνοι που έχουν εμπειρία από την πνευματική ζωή, λένε ότι τα στάδια του ανθρώπου ως προς την αγωνιστικότητά του είναι τρία. Είναι το πρώτο στάδιο του ενθουσιασμού, μετά ένα μεγάλο στάδιο όπου ο άνθρωπος φαίνεται ότι παλεύει πάρα πολύ σκληρά με τα πάθη του και τα ελαττώματά του, και μετά ένα τρίτο στάδιο που έχει σταθεροποιηθεί και έχει βρει την εσωτερική του ισορροπία και έχει βρει και τον ρυθμό της ζωής του από πλευράς πνευματικής. Να εξηγήσω λίγο πιο καλύτερα αυτά τα τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, όταν ένας άνθρωπος γνωρίσει το Θεό, ιδίως άνθρωποι που δεν είχαν σχέση καμιά με την Εκκλησία και μόλις αρχίζουν και γεύονται τη χάρη του Θεού μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, παίρνουν μέρος στην ζωή της Εκκλησίας μας με την άσκηση, με την εξομολόγηση, με την νηστεία, με την προσευχή, έχουν μεγάλο ζήλο. Θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Καμιά φορά τους λέτε να κάνουν το απόδειπνο και λένε να κάνουμε κάτι περισσότερο, να κάνουμε περισσότερες μετάνοιες, περισσότερη προσευχή κλπ. Λένε τότε οι πατέρες ότι ο Θεός στο πρώτο αυτό στάδιο δίδει τη χάρη του αμυστή, δηλαδή χωρίς να το ζητήσει ο άνθρωπος. Όταν δει μια καλοπροαίρετη διάθεση, ο Θεός δίδει πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Και πολλά που κάνει ο άνθρωπος δεν τα κάνει επειδή ο ίδιος έχει τέτοιες δυνάμεις, αλλά τρέχει γι' αυτό. Πολλές ο άνθρωπος καταλαβαίνει πολλές φορές ότι αυτά που κάνει ξεπερνούν την προηγουμένη του ζωή. Ε, το έχετε δει και εσείς παρατηρήσει. Και μάλιστα και εκπλήσεται μερικές φορές. Λέει, πώς είναι δυνατόν να κόψω αυτό το πάθος που εγώ στην προηγούμενη ζωή μου ούτε μια μέρα δεν μπορούσα να το απαρνηθώ. Ούτε μια μέρα. Λέω, υπάρχουν πάθη που τα εξασκούν κάθε μέρα. Τώρα πώς λέει, πέρασε τόσο καιρό και δεν έχω κάνει εκείνο το πράγμα. Ή κάνω το άλλο το οποίο δεν διανοούμε ποτέ στη ζωή μου. Μερικοί το λένε και πιο φανερά. Λέει, τέτοια πράγματα εγώ στη ζωή μου δεν διανοούμε ποτέ. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε δεν είναι δικό του, αλλά είναι του Θεού. Και επίτηδες το κάνει αυτό ο Θεός για να έχουν ορισμένες πνευματικές εμπειρίες αν παρακαταθεί εκεί μέσα στην ψυχή τους.
0: Δηλαδή, σεβασμιότατε, αν καλά καταλαβαίνω, ο ενθουσιασμός δεν οφείλεται στον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά στην ιδιαίτερη εύνοια του
1: Θεού,
0: η οποία τον επισκιάζει και του φουντώνει τον ενθουσιασμό, τη θέλησή του, τον ενισχύει. Και όλα με τη χάρη
1: όλα
0: του Θεού
1: πάνε
0: και όλα πάνε καλά, όλα τα ισοπεδώνει. Δεν βλέπει κανένα πρόβλημα, κανένα δυσκολία.
1: Μπορούμε να πούμε ότι βέβαια όχι όλα, γιατί αυτός δίνει τη θέλησή του. Έχει αποφασίσει να κάνει μια στροφή στη ζωή του. Αλλά ο Θεός δίνει πάρα πολύ χάρη στην περίοδο αυτή, στην πρώτη περίοδο του ενθουσιασμού. Ενισχύει τον ενθουσιασμό στο αμέγιστα. Και καμιά φορά και μια έχουν και ψευδέ αίσθηση οι άνθρωποι. Λένε ότι δόξα τω Θεώ έκοψα τα πάθη αυτά τα οποία είχα προηγουμένως. Είναι λέω ψευδέ αίσθηση, γιατί μετά θα παρουσιαστούν μπροστά ολοζώντανα. Ολοζώντανα, ναι. Και κάνουν πράγματα υπερβολικά. Δεν βλέπετε εκεί δόκιμοι να κάνουν πάνω από χίλιες.

0: μετάνιες κάθε μέρα. Που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε 30 έτσι τώρα, βλέπετε. Ή κάνουν νηστείς υπερβολικές ή σου ζητάνε πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι τόσο εφικτά σε μια νορμάλ πνευματική ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι η περίοδος αυτή είναι περίοδος της χάρη τους και περισσότερο ενεργεί ο Θεός και λιγότερο ο άνθρωπος. Αυτό παρατηρείται σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας και σε όλους τους αγωνιστές ανθρώπους. Ο Θεός τους δίδει πνευματικές εμπειρίες πολύ μεγάλες ώστε να τις έχουν σαν παρακαταθήκη μέσα στην καρδιά τους. Δηλαδή να έχουν βιώσει ορισμένα πράγματα, όταν θα έρθουν οι πειρασμοί, αυτά τα πράγματα να τους στηρίζουν. Αυτή είναι η ευχή.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από αυτό το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των 40 ετών που έλεγε κάποιος.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να ανησυχούμε σεβασμιότατε όταν υποχωρεί ο ενθουσιασμός και μπαίνουμε σε μια άλλη φάση του αγώνου στη ζωή μας.
0: Όχι, γιατί άμα ο πνευματικός είναι έμπειρος θα προειδοποιήσει τον εξομολογούμενο. Εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και εσείς θα του πείτε ότι θα έρθουν και περίοδοι που είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Πάρα πολύ δύσκολοι και θα πρέπει να προσέχεις. Γιατί δεν θα είναι πάντοτε αυτή η ευκολία να υπερνικάει κανείς τα εμπόδια. Γιατί πάθη φοβερότατα, βλέπετε, σε αυτή την περίοδο φαίνονται να έχουν νεκρωθεί τελείως. Και να νομίζει και ο ίδιος ότι δόξα τω Θεώ απειλάγινε από αυτά τα πράγματα. Μετά, όπως έγινε και με τους Ισραηλίτες, βλέπετε, στον καιρό της φυγής τους, ο Θεός τους έδειξε υπερβολική εύνοια. Πάρα πολύ. Θαύματα, σημεία, πληγές έδωσε στο Φαραώ. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Τα οποία δεν διανοούνται ποτέ. Δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν ποτέ ότι ο Θεός θα συνέτρεχε μαζί τους με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο των θαυμάτων, των ευλογιών, των χαρίτων. Ξέρω εγώ, 1000 πράγματα τους έδωσε. Και πώς πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα φοβερό πράγμα. Μετά όμως λένε οι Άγιοι ότι μετά ο άνθρωπος θα περάσει ένα στάδιο 40 ετών, όπως ακριβώς πέρασαν οι Ισραηλίτες που στην έρημο.
1: Στην έρημο.
0: Ναι.
1: 40 ετών δοκιμασιών δηλαδή.
0: Δοκιμασιών, ναι. Δηλαδή βέβαια δεν είναι στην κυριολεξία 40 ετών, αλλά λέει το στάδιο αφού πλέον στερεωθεί μέσα στον άνθρωπο η μνήμη του Θεού, στερεωθεί ξέρω εγώ η χάρη του Θεού πραγματικά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, του λέει ο Θεός, στα πράγματα του το λέει, του λέει ότι αυτό που σου έδωσα τώρα δωρεάν πρέπει να το αποκτήσεις και με τον αγώνα σου. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις ότι με τον αγώνα σου είσαι άξιος αυτής της δωρεάς. Και φαίνεται ότι ο Θεός κάπου υποχωρεί, τον αποχωρίζει τον άνθρωπο. Δεν τον αποχωρίζεται ποτέ, αλλά φαίνεται ότι τον αποχωρίζεται. Και μάλιστα στην εκκλησιαστική γλώσσα το λένε αυτό Θεό εγκατάληψης. Θα το έχετε ακούσει έτσι την έκφραση. Θεό δήθεν τον εγκαταλείπει ο Θεός. Αλλά δεν τον εγκαταλείπει, είναι σαν ένας αθέατος στρατηγός που έχει βάλει τον στρατιώτη του να εκπαιδεύεται και τον παρακολουθεί τι κινήσεις κάνει εκεί στον αγώνα του, τον μεγάλο. Αυτός θα επέμβει όταν θα είναι η ώρα να επέμβει. Όταν πλέον ο διάβολος θα έρθει να του φέρει την απόγνωση, την απελπισία, την αποθάρρυνση, τότε θα επέμβει ο Θεός. Όπως έγινε και με τους Ισραηλίτες. Βλέπετε, όταν είχαν πλέον εκκληθεί, δεν είχαν τίποτα, τότε τους έστειλε το μάνα από τον ουρανό και άλλα σημεία τα οποία έδειχνε ότι ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Λοιπόν, σε αυτόν τον αγώνα των 40 ετών, εδώ οι γεροντάδες λένε ότι και οι θεολόγοι λένε ότι μπορεί το στάδιο αυτό να είναι σε έναν άνθρωπο και 10 χρόνια και 15 χρόνια και 20 χρόνια. Δηλαδή το στάδιο αυτό που παλεύει πλέον ο άνθρωπος με τα πάθη του, όλα εκείνα που φαίνεται ότι τα είχε νικήσει βγήκαν ολοζώντανα μπροστά. Αλλά με μια προϋπόθεση, με μια παρατήρηση ότι τώρα δεν είναι μόνος του, έχει γευθεί το Θεό, έχει καταλάβει ποια είναι η αλήθεια, έχει χαρακτηρίσει τα πάθη του, ξέρει ότι τα πάθη αυτά δεν είναι η ζωή του όπως έλεγε προηγουμένως και αγωνίζεται τώρα να εφαρμόσει το λόγο του Κύριου που λέει ότι αν δεν απαρνηθείς την ψυχή σου δεν θα μπορέσεις να την βρεις. Έτσι δεν είπε ο Χριστός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αν λέει...
1: Δεν θυσιάσεις τη ζωή σου, δεν θα μπορέσεις
0: να τη σώσεις. Ναι, έτσι δεν είπε ο Κύριος. Όποιος θέλει λέει να σώσει την ψυχή του πρέπει να την απολέσει. Αυτό είναι τώρα σε αυτό το στάδιο. Πρέπει να απολέσει την ψυχή του, αλλά ποια ψυχή του. Αυτά τα οποία τα θεωρούσε ότι είναι τα χαρακτηριστικά σημάδια της υπάρξεώς του. Ένας ξέρω εγώ μπορεί να είναι χαρακτηριστικό, να είχε ταυτίσει τη ζωή του με τα λεφτά. αυτό πρέπει να το απαρνηθεί. Αυτή τη ζωή του πρέπει να την απαρνηθεί. Άλλος μπορεί να έχει ταυτίσει με την πορνεία. Ε? Δεν το λένε πολλοί. Εγώ αυτό το πράγμα είναι η ζωή μου. Ο άλλος έχει ταυτίσει με τη φυλαρχία. Άλλος με οτιδήποτε έχει. Παντός είδους πάθος. Έτσι, ναι.
1: Σεβασμιότατε, σε αυτή τη φάση που μετέρχεται από τον ενθουσιασμό στη σκληρή πραγματικότητα, γιατί ήδη έχει εμπεδωθεί στην αρετή και στην πίστη του, ο άνθρωπος αποθαρρύνεται όταν βλέπει ότι εκείνος ο ενθουσιασμός εξέλιπε. Αρχίζει να ανησυχεί, να αγωνιά. Σου λέει, ώστε με εγκατέλειψε ο Θεός, δεν έχω πλέον, τι θα γίνω, πού θα πάω. Έχουμε το πρώτο στάδιο της αποθάρρυνσης.
0: Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, για να το αναπτύξουμε περισσότερο, που είναι και το είναι σημαντικότατο της ζωής του ανθρώπου, βλέπει ότι εκεί που καθόταν με τις ώρες να προσεύχεται, τώρα αρχίζει έτσι να, ο ζήλος να μαραίνεται και να σκουντάει τον εαυτό του να κάνει αυτά τα καθιερωμένα μέσα στην εκκλησία. Εκεί που προηγουμένως νόμιζε ότι όλα τα πάθη τα είχε νικήσει, ένα-ένα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια και οι σκέψεις και οι λογισμοί και τα προηγούμενα τυραννικότατα πάθη αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται. Εκεί που προηγουμένως είχε ένα ζήλο να μην χάσει τίποτα από το πνευματικά, βλέπετε, κάνει και μικρές αβαρίες. Λέει, αν δεν κάνω και εκείνο, κάνω το άλλο. Ξέρω ότι οι μικροαβαρίες αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν μέσα στη ζωή τους. Και προπαντός βομβαρδίζεται από λογισμούς φοβερούς που του λένε ότι η ζωή αυτή που διάλεξες είναι μια κόλαση, είναι ένα μαρτύριο. Θυμήσου την προηγουμένη ζωή σου, τι ωραία περνούσες. Όπως μου είπε και κάποιος, με έχεις βάλει σε μια κόλαση μέσα εδώ. Με έβαλες με μια κόλαση. Δηλαδή, εγώ προηγουμένως δεν είχα ούτε πειρασμούς ούτε τίποτα. Μια χαρά περνούσα. Είχα τις δυσκολίες μου, αλλά αυτά τις ξεπερνούσα. Όλα αυτά είναι σε αυτό το στάδιο. Αλλά επίτηδες τα αφήνει πλέον ο Θεός να έρχονται στη ζωή μας όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος προηγουμένως έχει γνώση της αληθείας, δηλαδή έχει γευτεί ποια είναι η πραγματική ζωή. Αφού του έχει δώσει εμπειρίες πνευματικής ζωής μέσα στον ενθουσιασμό του, του έχει δώσει να καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, ότι η επαφή μας με το Θεό, η ζωντανή επαφή μας με το Θεό είναι η πραγματική ζωή. Αυτό δεν είναι. Οπότε, αν ένας είναι νουνεχής και πηγαίνει και στο πνευματικό του, όλες αυτές τις καταστάσεις που είναι φυσιολογικές, είναι πολύ φυσιολογικές, θα τις αντιμετωπίσει πολύ σωστά. Δηλαδή, θα αγωνιστεί πάρα πολύ να ξεπεράσει αυτή την αποθάρρυνση, να ξεπεράσει αυτή την απελπισία, την απόγνωση που ο διάβολος θα του τη βάζει μέσα στο νου συστηματικά, με επιστημονικό πόλεμο, με πάρα πολύ επιστημονικό πόλεμο. Θα του φέρνει πάρα πολλές φορές στη ζωή του την προηγούμενη κατάσταση που περνούσε πάρα πολύ καλά. Να πω και κανένα δύο παραδείγματα. Άμα διαβάσετε το βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που είναι ένας θαυμάσιος βίος, νομίζω είναι από τα αριστουργήματα των συναξαρίων ο βίος αυτός. Πολύ ωραίος, συγκινητικότατος. Το διαβάζει κανείς και έτσι καταλαβαίνει πόσο η χάρη του Θεού είναι παντοδύναμη, παντοδύναμη. Πώς άγρεψε την Μαρία την Αιγυπτία μέσα από την αμαρτία και πώς την έκανε να είναι άνθρωπος του Θεού με χάρη πολύ επάνω της. Τον έχει γράψει ο Σοφρόνιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, τον διηγήθηκε σε αυτόν ο Αβάς Ζωσιμάς που πήγε και την κοινώνησε. Αυτή πέρασε αυτά τα στάδια. Βλέπετε, όταν μπήκε μέσα στο ναό, άκουσε τη φωνή του Θεού που της είπε πέρα του Ιορδάνου και ξέρω τι και θα σωθείς. Να, η χάρη του Θεού ήταν ζωντανή, εμφανής, πώς μπήκε μέσα στο ναό. Που δεν την άφηναν έτσι, που λέει εκεί ο βίος ότι σαν να υπήρχαν συστάδες στρατιωτών που την έσπρωχναν προς τα έξω. Και επικαλέστηκε την Παναγία εκεί που καθόταν και είπε: άφησε με να μπω μέσα και σε βάζω εγκύτρια στη ζωή μου. Και αυτό ήταν τα σημάδια της χάριτος του Θεού, ήταν πλέον εμφανή τα σημάδια. Όταν λέει πήγε εκεί στην έρημο, πόσα χρόνια είχε κάνει στην αμαρτία? Πάρα πολλά χρόνια, από τα 13 της νομίου μέχρι τα 27 της, 29 της χρόνια. Άλλα τόσα χρόνια την ταλαιπώρησε ο διάβολος με φαντασίες της προηγουμένης ζωής της. Δηλαδή της έφερνε μπροστά εικόνες από την προηγούμενη ζωή της, πώς γλεντούσε, με ποιους πήγαινε, πώς περνούσε πολύ καλά. Και ασφαλώς θα της έβαζε και το στοιχείο της αποθαρρύνσεως μέσα. Της έλεγε, κοίταξε πώς κατήντησες. Από εκεί που ήσουν μέσα σε τραπέζι ωραιότατα και έτρωγες και έπινες και περνούσες μια ζωή χαρισάμενη, όπως λέμε στην κοινή γλώσσα, τώρα κατήντησε εδώ πέρα, πέρα από τον Ιορδάνη, στην έρημο, ρακένδυτη, να μην έχεις κανένα, να μην έχεις τίποτα. Αυτά δεν θα της τα έβαζε ο διάβολος? Προφανώς θα τα έβαζε ο διάβολος πάρα πολύ συχνά. Αλλά αυτή όμως είχε την εμπειρία της χάρη του στο Θεού και πολεμούσε με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Έκανε αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Έδινε το αίμα της για να πάρει το πνεύμα του Θεού. Αντιστεκόταν στην αποθάρρυνση. Γιατί για να τα διηγηθεί αυτά στο να βάζω σημά, πρέπει να ήταν πολύ φρικτές καταστάσεις. Και σκεφτείτε ότι σε αυτό το στάδιο, λέει, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, αιματηρά χρόνια. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς τι νύχτες θα περνούσε και τι ημέρες. Βοηθούμενη βέβαια από τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν της πήρε τον πειρασμό. Την άφησε εκεί να δεχθεί τον πειρασμό, ώστε να σταθεροποιήσει μέσα της τη χάρη την οποία της είχε δώσει. Βλέπετε, δεν την εγκατέλειψε, αλλά δεν της πήρε και τον πειρασμό. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε πολλούς που λένε: μα καλά, εγώ ήρθα στην εκκλησία, πίστεψα, τα παράτησα. Γιατί να έχω πειρασμούς τώρα? Και λίγο αποθαρρύνονται, δεν αποθαρρύνονται.
1: Μάλιστα.
0: Αποθαρρύνονται.
1: Μήπως αυτό το σεβασμιότατε αποτελεί το παράδειγμα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, αποτελεί και μια απάντηση των ανθρώπων του Θεού. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι ζουν μέσα στις οικογένειες, μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Κάποια αγαπημένα τους πρόσωπα ζουν μακράν του Θεού, απογοητεύονται, αποθαρρύνονται, κάνουν προσπάθειες να τους φέρουν στη στράτα του Θεού, να τους οδηγήσουν στην εκκλησία, να σύρουν τα βήματά τους στην ιερά εξομολόγηση. Και στο τέλος αποθαρρύνονται και λέει: δεν σώζεται. Πάει, δεν έκανα τίποτε. Όμως δεν πρέπει να αποθαρρύνονται, αλλά να ελπίζουν.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το έλεος και ευσπλαχνία του Θεού είναι μεγάλη. Και δεν ξέρουμε ποια ώρα και ποια στιγμή, ίσως και την τελευταία της ζωής των, να τον αρπάξει η χάρη του Θεού από τα μαλλιά και να τον οδηγήσει στη σωτηρία, τον χαριτώσει. Γιατί ο Θεός θέλει πάντες ανθρώπους σωθήνε. Και σε
0: μα και μετά αυτό στη ζωή της η Οσία Μαρία, όταν πέρασε αυτό το στάδιο το μεγάλο, τότε της ήρθε η χάρη του Θεού πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε να περνάει τον Ιορδάνη χωρίς να χρειάζεται ένα βραχί. Όταν είχε, όπως είπε κάποιος, όταν και το τελευταίο ράκος από τα ενδύματά της είχε πέσει πάνω στον αγώνα, τότε ήρθε η χάρη του Θεού και την ενίσχυσε πάρα πολύ. Να πω και κάνα δύο άλλα παραδείγματα, πολύ χαρακτηριστικά. Πάρτε το παράδειγμα του Κυρίου μας. Γιατί ο Κύριος είναι το πρότυπο κάθε πνευματικού αγώνος. Ε? Κάθε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε. Αυτόν πρέπει να έχουμε πρότυπο. Για σκεφτείτε ότι, αν μπορούμε να πούμε, γιατί αυτό δεν είναι σωστό, δογματικά δεν είναι σωστό, ο Κύριος είχε την χάρη του Θεού.
1: Ήταν και Θεός.
0: Ναι, ήταν θεάνθρωπος. Αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε, συνελήφθη μέσα στην υπεραγία Θεοτόκου, ο Θεός και ο άνθρωπος δεν χωρίστηκαν ποτέ. Έτσι ήταν μαζί. Έτσι. Ήταν θεάνθρωπος από την κοιλία της Θεοτόκου. Μάλιστα, μερικοί από τους πατέρες λένε ότι δεν έγιναν τα όργανα του ξεχωριστά, αλλά έγινε η φαίνη. Δηλαδή, έγινε ένα μικρό, θα λέγαμε, σαν μια μικρή φακή που ήταν ολόκληρος και μεγάλωνε ολόκληρος. Δεν μεγάλωνε πρώτα η καρδιά του, τα μέλη. Ένα θέμα άλλο, το έχουμε ξαναδείξει και άλλη φορά. Αλλά λέει ένας εκ των πατέρων ότι στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί φανερώθηκε πάρα πολύ, έτσι, αποκαλύφθηκε πολύ φανερά το πρόσωπό του. Ε. Ο πατέρας επάνω είπε γι' αυτόν, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε, η φωνή του Ιωάννου, του Ιορδάνη, χίλια δύο πράγματα. Μετά όμως, πού τον οδήγησε το Άγιο Πνεύμα? Δεν τον οδήγησε στην αγορά, αλλά στην έρημο. Πειραστήνε υπό του διαβόλου. Και 40 ολόκληρες μέρες εκεί δέχτηκε τις επιθέσεις του Σατανά. Εμείς απλώς ξέρουμε τους τρεις τελευταίους πειρασμούς, αλλά οι πατέρες σημειώνουν ότι 40 ολόκληρες μέρες, παίρνοντας το χωρίο του Μάρκου που λέει, είναι πειραζόμενος υπό του διαβόλου. Ο Μάρκος δεν λέει αυτά, αλλά απλώς, που σημαίνει ότι του είχε κάνει και άλλους πειρασμούς, όχι μόνο αυτούς. Οι τελευταίοι τρεις ήταν οι μεγάλοι, οι φοβεροί πειρασμοί. Τι είδους πειρασμούς? Το σημειώνουν, λέει, το έφερε την αποθάρρυνση. Δηλαδή, εκεί που ήταν στην έρημο μόνος του, μετά το θηρίον της γης, που λέει, τι θες να κάνεις εδώ πέρα? Δεν βλέπεις τίποτα, ερημιά. Εδώ θα ζήσεις, εδώ. Ξέρω εγώ, του έφερνε τον κάμα του, του έφερνε την απελπισία, την απόγνωση. Προσπαθούσε να το ρίξει, ας πούμε, τον ύπνο. Τον ύπνο. Προσπαθούσε να το ρίξει, ας πούμε, στον ύπνο κλπ. Σε άλλα πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα με τον πνευματικό αγώνα που θα έκανε σαν άνθρωπος εκεί ο Κύριος. Βέβαια, ο Κύριος δεν είχε ανάγκη από όλα αυτά, αλλά ήθελε να δώσει ένα πρότυπο σε εμάς πώς θα είναι η ζωή μας. Λέει, αυτές οι 40 ημέρες του Κυρίου εκεί στην έρημο ήταν αυτό το στάδιο που λέμε εμείς εδώ πέρα, ότι οι 40 μέρες δέχτηκε τις επιθέσεις του διαβόλου με όλη του την δύναμη και την ένταση και βγήκε νικητής. Γι' αυτό και λέω ότι οι πειρασμοί δεν ήταν μόνο αυτοί, αλλά ήταν χίλια δυο άλλοι πειρασμοί. Θα του φέρνε πείνα, θα του φέρνει αποθάνηση, τη μοναξιά. Γιατί η μοναξιά τον πείραξε και αργότερα τον κύριο, που είπε: όλοι θα με εγκαταλείψετε και εγώ θα μείνω μόνος μου. Ανθρώπινα πάθη, τα οποία δεν έχουν αμαρτία, αλλά όμως τα δέχθηκε ο κύριος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, σε αυτό το στάδιο το δεύτερο, που εκεί γίνεται η μεγαλύτερη μάχη του ανθρώπου, εκεί παρουσιάζεται και η αποθάρρυνση, εκεί χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ορισμένα πράγματα, ότι ο διάβολος μας πολεμάει με επιστημονικό τρόπο, όχι απλώς έτσι τυχαία, δεν μας πετάει λουκούμια, αλλά μας πετάει πέτρες και μάλιστα μεγάλες, και ότι χρειάζεται να κάνουμε, να κάνουμε υπομονή πάρα πολύ.
1: Έχει έτσι. Από αυτά τα υπερσύγχρονα έξυπνα όπλα που
0: πώς δεν έχει.
1: Εξοντώνουν.
0: Όλα τα έχει αυτός.
1: Και
0: αυτός τα έχει όλα.
1: Ατομικά, όλα, γιατί εμείς ξέρουμε για τα ομαδικά έξυπνα όπλα.
0: Εκτός από τα φανερά πάθη, γιατί υπάρχουν φανερά πάθη που έχουμε μέσα μας. Φανερά πάθη, τα οποία τα ξέρει ο καθένας από εμάς τι είναι τα φανερά, ποια είναι τα φανερά του πάθη. Μας πολεμάει και από τα δεξιά, μας φέρνει αυτή την αποθάνηση, που είναι μια λεπτή κατάσταση. Δηλαδή μετά από έναν αγώνα, που βλέπεις να μην έχεις τόσο εμφανείς τους καρπούς του αγώνου σου, αποθάρρυνσης και λες: τόσο καιρό αγωνίστηκα, προσευχήθηκα, τι έκανα. Εκεί χρειάζεται ο άνθρωπος να θυμάται ότι ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Γιατί ο Κύριος μας είπε ότι θα έχετε στη ζωή σας πολλούς πειρασμούς, αλλά εγώ δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Δεν είπε ότι δεν θα έχουμε πειρασμούς, γιατί αυτοί νομίζουν είναι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, και μάλιστα αυτούς που έρχονται κάπως καθυστερημένα στην εκκλησία, ότι μόλις μπουν στην εκκλησία όλα τελειώνουν και όλα θα τους πηγαίνουν έτσι ρολόι.
1: Ναι, σεβασμιότατε, είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς χριστιανούς. Βλέπουν τον εαυτό τους ότι είναι δικαίοι, είναι ενάρετοι, βρήκαν τη στράτα του Θεού, ζουν με το θέλημα του Θεού, αλλά όμως οι δοκιμασίες τους βασανίζουν και θλίβουν τις καρδιές των. Και λένε, εμείς ενδίκοι δοκιμαζόμαστε τόσο σκληρά. Οι άλλοι ασεβείς τα έχουν όλα, δεν έχουν καμιά δυσκολία, κανένα πρόβλημα. Όλα ο Θεός τους τα φέρνει καλά. Εν το ευουδούστε τον ασεβή εμπειρίζεται ο φτωχός. Σε αυτήν την περίπτωση τι έχετε να πείτε?
0: Αυτό λέω, ότι ο ευσεβής άνθρωπος δεν πρέπει να έχει αυτή την αντίληψη, ότι πρέπει να θυμάται ότι η χάρη του Θεού τελειώνεται μέσα στους πειρασμούς. Τελειοποιείται ο άνθρωπος μέσα στους πειρασμούς. Είμαστε καλύτεροι εμείς από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος περιέφερε τη φοβερή του ασθένεια και του ζήτησε από τον Κύριο να τον θεραπεύσει, νομίζω τρεις, πόσο λέει, και του είπε: σου αρκεί η χάρη μου, δηλαδή η γάρ δύναμή μου, εν ασθενείες τελειούται. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πρέπει να το έχει αυτό πάντοτε μπροστά του και να λέει ότι εγώ δεν είμαι καλύτερος από τον Απόστολο Παύλο, που πέρασε φοβερές ασθένειες, δεν αποθαρρύνθηκε όμως ποτέ. Ποτέ, ίσα-ίσα περισσότερο άναβε ο ζήλος του για να προχωρήσει κοντά στο Θεό. Και θέλω να πω ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι στην περίοδο αυτή, των 40 ετών, τώρα αυτό 40 είναι συμβολικό, μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο 15 χρόνια, 20 χρόνια, και μπορεί να είναι και για έναν άνθρωπο όλη του η ζωή, έτσι. Υπάρχει αυτό που λέμε, ένα σύνθετο ρήμα, πίπτε έγειρε, πίπτη και εγείρεται, πίπτη και εγείρεται, πίπτη και εγείρεται. Σε αυτόν τον αγώνα θα τον κάνει με συνέπεια, επικαλούμενο στο έλεος του Θεού. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα. Να, ο Άγιος Αντώνης που δέχθηκε εκείνη τη φοβερή επίθεση, θυμάστε, που την περιγράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Και μετά ήρθε το φως του Θεού, που παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός, και του λέει, παραπονέθηκε, λέει: πού ήσουν, λέει, τόσο καιρό, που εγώ εμπειριζόμουν από τον αυτό. Λέει: εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω πώς θα αντιδράσεις. Δηλαδή, ο Κύριος περιμένει να δει αυτά που μας έδωσε δωρεάν. Τα αποδεχόμεθα, τα πιστεύουμε, μπορούμε να τα κρατήσουμε. Κάνουμε τον αγώνα μας έτσι όσο μπορούμε περισσότερο. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι, θα λέγαμε, παράλογο αυτό το πράγμα. Ίσως είναι πολύ λογικός αυτός ο αγώνας. Είναι η εξάσκηση.
1: Ναι.
0: Πώς πάνε στο στρατό εκεί πέρα, πριν τους δώσουν το όπλο να αυτό, θα τους κάνουν κάποια...
1: Τους εκπαιδεύουν.
0: Τους εκπαιδεύουν, και στο γυμναστήριο το ίδιο δεν κάνουν.
1: Ναι.
0: Κατά την δοκιμασία των προπονήσεων, ο άλλος τη μια φορά θα πέσει, άλλος θα τα καταφέρει καλύτερα, αλλά πριν τρέξει το τελικό έχει περάσει από πολλά στάδια. Έτσι είναι και με τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό το στάδιο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ας φαίνεται ότι είναι οδυνηρό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Θα μπορούσαμε, σεβασμιότατε, να πούμε ότι εφόσον υποχωρήσει ο ενθουσιασμός και ο χριστιανός βρεθεί στη σκληρή πραγματικότητα, στην πάλη της ζωής, μήπως στηρίζεται στις δυνάμεις του και μόνον. Σου λέει είμαι δυνατός τώρα, είμαι ισχυρός. Θα κάτσε στην άκρη, δεν σε χρειάζομαι, θα παλέψω μόνος μου. Και όταν αντιλαμβάνεται πλέον ότι οδηγήθηκε σε αδιέξοδα, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του, οι πνευματικές, έχει ανάγκη στηρίγματος, ψάχνει να βρει το Θεό. Αλλά το Θεό ίσως τον έχει αφήσει πίσω πολύ μακριά. Μήπως αποτελεί αυτό ένα λάθος των αγωνιζομένων χριστιανών στο πεδίο του πνευματικού αγώνος, όταν κάνουμε τον αγώνα χωρίς να έχουμε μαζί μας τον Θεό. Ναι. Τον έχουμε αφήσει πίσω.
0: Βέβαια, άμα κάνει τέτοιο αγώνα, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. Άμα ξεκινά από τη βάση ότι όλα θα τα κάνει με τις δυνάμεις του, αυτό είναι σίγουρο 100%. Και το μυαλό του να είναι πολύ σπουδαίο, σαν του Αϊνστάιν, και δυνάμεις φυσικές να έχει, θα αποτύχει οπωσδήποτε. Εμείς πάντοτε κάνουμε τον αγώνα μας ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά με το Θεό όλα. Χωρίς εμού ούτε είναστε πίεν, ούτε. Με το Θεό μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δηλαδή τα πνευματικά εννοώ, όχι τα άλλα. Και καμιά φορά στην εξομολόγηση που έρχονται μερικοί και μου λένε τα κατάφερα πάτε. Όχι, λέω, τα κατάφερες. Σε βοήθησε ο Θεός και έφτασες εκεί. Δηλαδή βλέπετε, όταν είναι να πέσουμε, λέμε έριξε ο διάβολος. Άμα είναι κάτι, τα κατάφερα. Όχι, τα κατάφερες. Μας βοήθησε ο Θεός και φτάσαμε εκεί. Γιατί πάντοτε πρέπει να το λέμε, μαζί με το Θεό γίνεται. Παλεύουμε μαζί με το Θεό. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει για τον Χριστό ότι είναι ο σύντροφος της ζωής ημών. Σύντροφος. Με την έννοια ότι αυτός που τρώγει μαζί με τον άνθρωπο είναι και πολύ οικείος. Είναι οικειότατος ο Χριστός μαζί μας. Και χρειάζεται να το έχουμε αυτό στη συνείδησή μας ζωηρά, έτσι αναπτυγμένο, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή χωρίς την χάρη του Ιησού Χριστού, δηλαδή χωρίς τον Χριστό. Κάνουμε συγκεκριμένο αγώνα, όχι αφηρημένα, έτσι δεν είναι, και όταν λέω συγκεκριμένο αγώνα, εννοώ ότι από τη μια μεριά παρνούμεθα τα πάθη και από την άλλη μεριά εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Εκεί σε αυτόν τον αγώνα θα ματώσουμε, είναι οπωσδήποτε, και θα αποθαρρυνθούμε και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην απόγνωση, και αν οι πτώσεις μας είναι φοβερές, γιατί σε αυτή την περίοδο κανείς μπορεί να πέσει και σε φοβερά αμαρτήματα, θα πρέπει ο πνευματικός με πολλή διάκριση να το σηκώσει τον άνθρωπο, να το στηρίξει. Γι' αυτό λέμε ότι μόνοι μας δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να έχουμε στηρίγματα πνευματικά. Και ένα από αυτά τα στηρίγματα είναι και ο πνευματικός, άλλο είναι η Αγία Γραφή, άλλο είναι η λατρεία της Εκκλησίας μας, η Θεία Ευχαριστία κλπ. Όλα τα μέσα που διαθέτει η Εκκλησία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Ναι, όλα αυτά που μας λέτε, σεβασμιότατε, υπολογίζετε στους χριστιανούς ή αναφέρεστε στους χριστιανούς που βρήκαν τη στράτα του Θεού και έχουν πνευματικό δίπλα τους και κοντά τους, τον οποίον συμβουλεύονται, στον οποίον εναποθέτουν τα κρίματά των, καθοδηγούνται, επιμένονται, κατευθύνονται από τον πνευματικό. Αλλά δεν μας λέτε όμως για τους ανθρώπους που θρησκεύουν, βέβαια, αλλά δεν έχουν την ιδιαίτερη αυτή εύνοια και ευλογία του Θεού να διαθέτουν πνευματικό στη ζωή τους. Για αυτούς τους ανθρώπους τι θα μας πείτε?
0: Εντάξει, ο Θεός δεν εγκαταλείπει κανέναν άνθρωπο που επικαλείται το όνομά του. Ναι. Ο Αβάς Ισάκος Σύρος λέγει ότι αν δεν απελπιστείς πρώτα με τον εαυτό σου, δεν θα βρεις ποτέ το Θεό. Εννοεί ότι αυτό το πράγμα εννοεί. Ότι πολλοί που νομίζουν ότι έχουν σπουδαίες ικανότητες να τα καταφέρουν, πολλές φορές διαπιστώνουν ότι είναι ένα στρογγυλό μηδέν από πλευράς πνευματικής έτσι ικανότητος. Δεν έχουν την ικανότητα να κόψουν και αυτά τα μικρά λεγόμενα πάθη. Έτσι δεν είναι, τα μικρά. Και γίνονται και υποχείρια και δούλοι έτσι πολλών επιθυμιών. Καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός να απελπιστούν με τον εαυτό τους. Όπως η αιμορρούσα γυναίκα. Όταν λέει απελπίστηκε από όλους τους γιατρούς και δεν βρήκε τίποτα, κατέφυγε πού? Στο Χριστό. Από εκεί αρχίζει αυτή η διαδικασία η μεγάλη που είπαμε, της χάριτος, της θεοεγκαταλείψεως, της σταθεροποίησεως. Έτσι δεν είναι? Θέλω να σας πω ότι η αποθάρρυνση έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπετε, να πω ένα χοντρό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Χοντρό παράδειγμα. Βλέπετε, πάτε σε ένα σπίτι, σας έχουν καλέσει σε ένα σπίτι να φάτε, και η νοικοκυρά από το πρωί μέχρι το βράδυ ετοιμάζει τα φαγητά της. Ωραιότατα φαγητά. Έχει καταλήξει να φτιάξει ωραιότατα φαγητά. Πώς τώρα τυχαίνει πολλά από αυτά που έχει ετοιμάσει να βγουν, ας πούμε, φαγητά που να μην τρώγονται. Φαντάζεστε την απόγνωσή της και την απελπισία της όταν μαζευτούν το βράδυ και παραθέσει τα φαγητά της, και αντί να είναι φαγητά που μπορεί να τα φας Είναι φαγητά που θα πρέπει να κάνεις εμετό. Απογοήτευση. Είναι μια φυσική αυτή η απογοήτευση. Δεν είναι παράλογο, είναι φυσική. Σου λέει εκοπίεσα, χρόνο, σχεδίες, έβαλα το μυαλό μου, αυτά που είπα προηγουμένως. Και στο τέλος τι κατάφερα, τίποτε. Έτσι καμιά φορά μπορεί να δημιουργηθεί και στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, στην εκκλησία πήγα, έκανα τις μετάνοιες μου. Πήγα στο πνευματικό. Δεν βρίσκω τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκεί πλέον χρειάζεται ο πνευματικός να ενθαρρύνει τον άνθρωπο και να του πει ότι τίποτα δεν πάει χαμένο μέχρι ότου ο Θεός σταθεροποιήσει τον άνθρωπο. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος έλεγε για τον εαυτό του ότι είδα έναν άνθρωπο που αγωνιζόταν 20 χρόνια, 21, 22 και δεν είχε ποτέ πληροφορία από τον Θεό ότι ο αγώνας του είναι θεοφιλής. Μετά από τα 23 του λέει χρόνια άρχισε ο Θεός να τον πληροφορεί σιγά σιγά ότι κάτι γίνεται λέει. Μετά λέει από τα 25, 26, 27 η χάρη του Θεού έρχονταν κύματα, κύματα, κύματα, κύματα. Το έλεγε για τον εαυτό του,
1: μάλιστα.
0: Αλλά ανωνύμως. Αυτό το βλέπουμε όλοι μας, όλοι μας, όλοι μας. Αλλιώς είναι κανείς ένας νέος που αγωνίζεται 20 ετών και αλλιώς είναι όταν είναι 50 ετών συνεχώς αγωνιζόμενος. Έχει αποκτήσει και μια πείρα, ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τον διάβολο, ξέρει τις παγίδες του διαβόλου, ξέρει ακόμη και τις επιπτώσεις των ενεργειών που θα κάνει. Σου λέει άμα κάνω αυτό το πράγμα θα έχω εκείνο. Άμα, γιατί έχει πολεμήσει πάρα πολλές φορές με τον ίδιο πειρασμό. Γιατί νομίζετε τα ασκητικά βιβλία που περιγράφουν τόσες περιπτώσεις και εκείνο και το άλλο και το άλλο από πού έχουν προέλθει? Από τον πείρα την καθημερινή του αγώνα των ανθρώπων του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος όταν λέει τον έπιανε ακιδεία, τι έκανε? Κατέγραφε τις εμπειρίες του. Αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που έχουμε είναι εμπειρίες της καθημερινής του ζωής. Πάρα πολλές μεγάλες εμπειρίες. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι στο δεύτερο στάδιο περνάμε μια αιματηρή περίοδο. Αιματηρή.
1: Πείτε μας, σεβασμιότατε, σας διακόπτω λίγο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις στον αγώνα αυτό για να μην οδηγηθούμε στην απογοήτευση και στην απελπισία? Ο χριστιανός τι πρέπει να διαθέτει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει? Έχει καλές διαθέσεις βέβαια, αλλά όμως δεν τα καταφέρνει. Τι γίνεται τότε?
0: Εγώ να περιγράψω, να περιγράψω τι χαρακτηριστικά έχει η αποθάρρυνση για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Παραδείγματος χάρη, όπως είπα προηγουμένως, ότι είπα το φυσικό αυτό παράδειγμα. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές και με τα πνευματικά ζητήματα. Αν έχει υπόψη του κανείς εικόνες πρακτικές, το καταλαβαίνει. Δηλαδή, εδώ κόβει στο χέρι του, γίνεται μια πληγή. Πέφτει κάτι και τον πληγώνει. Μετά από την πληγή ακολουθεί ο πόνος. Δεν ακολουθεί ο πόνος. Στην αρχή δεν φαίνεται ο πόνος. Έτσι, μέχρι τότε να κρυώσει το τραύμα, δεν φαίνεται. Μετά, όταν κρυώσει, αρχίζει πλέον ο πόνος να είναι αισθητός. Και πολλές φορές να είναι πάρα πολύ αισθητός. Έτσι είναι και με το σφάλμα του ανθρώπου, με το παράπτωμά του. Μετά από την έξαψη της διαπράξεως, της αμαρτίας ή του αγώνος, αρχίζει πλέον αυτός ο πόνος. Και καμιά φορά στους ευαίσθητους ανθρώπους είναι πολύ οδυνηρή η κατάσταση. Τους φαίνεται σε μια μεγάλη έτσι, απογοήτευση ο διάβολος. Φροντίζει ο διάβολος το πρώτο που κάνει είναι να αφαιρέσει το ζήλο του ανθρώπου. Να του πει ότι κοίταξε, προσπάθησες, έκανες, αγωνίστηκες, τι έκανες, τίποτα. Άμα του αφαιρέσει το ζήλο από μέσα, μετά τον φέρνει σε πολύ λεπτές πνευματικές καταστάσεις. Έχω σημειώσει εδώ, μια πνευματική κατάσταση είναι η αδράνεια. Δηλαδή παραδίδεται ο άνθρωπος
1: σταματάει τον αγώνα.
0: Όλα, σου λέει εντάξει, δεν κάνω τίποτα. Δεν βλέπετε, δεν το έχετε δει κι εσείς, δεν το έχετε διαπιστώσει σαν πνευματικός. Μετά από μια πτώση λέει, σταμάτησα και την προσευχή, σταμάτησα να ακούω και να διαβάζω για την Αγία Γραφή, σταμάτησα γιατί του είχε εμφυτευθεί μέσα στο μυαλό ότι πλέον αφού έπεσε σε αυτή την αμαρτία, στην οποιαδήποτε αμαρτία, έτσι δεν είναι? Μπορεί ένας να μπαλώσει με τη γυναίκα του και να γίνουν εκεί σκοτωμοί μεγάλοι μέσα στο σπίτι. Και μετά από αυτό να μην θέλει να κάνει ούτε προσευχή, ούτε στην εκκλησία να πάει. Τι να προσευχεί, θα σου λέει, αφού εγώ τα έκανα θάλασσα μέσα στο σπίτι μου. Ή μπορεί να πέσει σε μια σαρκική πτώση και μετά να μην θέλει τίποτα. Ή ακόμη να κάνει και άλλα πράγματα που είναι έτσι εξίσου αμαρτωλά. Ο διάβολος τον φέρνει στην κατάσταση της αδρανίας. Είναι πολύ έτσι συνηθισμένη η κατάσταση. Δεν κάνω τίποτα. Τα παράτησα όλα. Είναι συνηθισμένη έκφραση. Τα έχω παρατήσει όλα. Αφού δεν μπορώ να ορθοποδήσω πνευματικά, τα παράτησα όλα. Μετά, μια τέχνη του πονηρού είναι το μικρό να το κάνει πάρα πολύ μεγάλο. Για να τον φέρει τον άνθρωπο
1: στην
0: απόγνωση, στην αποθάρρυνση. Και μάλιστα έχει μια τέχνη ο πονηρός να εκμεταλλεύεται τους λογισμούς του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι πολύ φυσιολογικό στον αγώνα επάνω σε μια μάχη που γίνεται να έχουμε και απώλειες. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλος λέει στον πνευματικό αγώνα και δέρνουμε και μας δέρνουν. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικό. Ναι. Έτσι δεν είναι, και δέρνουμε και μας δέρνουν. Και θα δίνουμε και θα δαρούμε, λέει. Σε αυτή τη μάχη είναι αδύνατο να βγεις χωρίς πληγές. Είναι πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι φυσιολογικότατο. Πρέπει να το πούμε σε αυτούς που μας ακούν ότι δεν είναι η ζωή του ανθρώπου, ας πούμε, δεν φτάνει έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών αμαχητή. Θα περάσει μέσα από αυτό το στάδιο. Εγώ δεν ξέρω Άγιο της Εκκλησίας μας που να μην πέρασε από αυτό το στάδιο. Να μην πέρασε οδυνηρές νύχτες επικαλούμενος το όνομα του Κύριου. Δεν λένε εκεί για τον Άγιο Σουλιανό ότι για χίλιες νύχτες ή για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ νύχτες ολόκληρες λέει καθόντουσαν με υψωμένα τα χέρια φωνάζοντας Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Και για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που περιήρχεται τα σερήμους εκεί του Αγίου Όρους φωνάζοντας τον Θεό και στην Παναγία φώτισον μου το σκότος, φώτισον μου το σκότος. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη αυτό το πράγμα. Οπότε στον αγώνα αυτό θα έχουμε πτώσεις και δαγκώματα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Άμα αυτό το καταλάβουμε, μετά θα είμαστε προετοιμασμένοι να τα δεχθούμε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε τι κάνει ο πονηρός? Όταν δεν σε ρίχνει στην αδράνεια και δεν σε πείθει να αποχωριστείς, να αποχωρήσεις από τον αγώνα και να πεις ξαναγυρίζω πάλι στην ζωή μου την προηγουμένη και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Όπως μας λέγει εκεί η Γραφή, αυτό που λέει το παράδειγμα που ο Χριστός με τα δαιμόνια. Τότε προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους λογισμούς, τους μικρούς λογισμούς που λες, άραγε αυτό που κάνουν είναι σωστό. Ή ο άλλος λογισμός που σου λέει ότι τώρα όλα όσα έκανα μετά από αυτό που την πτώση που είχα
1: χάθηκαν.
0: Ναι. Και ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Αυτό τον μικρό λογισμό τον αναπτύσσει. Και άμα ο άνθρωπος είναι πολύ ευαίσθητος, τον πνίγει. Αυτό που έλεγε ο Γέροντας, τους ευαίσθητους τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και τους ανέστητους πιο ανέστητους. Αλλά εδώ λέω για εκείνους που αγωνίζονται ότι του ευαισθητοποιεί πάρα πολύ τις πνευματικές του δυνάμεις. Ότι είσαι ανάξιος, είσαι έτσι, είσαι από εκεί. Και άμα δεν έχει ένα στήριγμα ψυχολογικό και δεν έχει και πνευματικό στήριγμα, να πάει στο πνευματικό του, να βρει έναν άνθρωπο να μιλήσει, όχι μόνο το πνευματικό του, να μιλήσει, να του πει αυτό, μπορεί να το ρίξει και σε μελαγχολία, μπορεί να το ρίξει, ξέρω εγώ, και σε καταστάσεις έτσι ψυχολογικές άσχημες, νευρικότητες, να πας να του μιλάς και να σε βρίζει και να μην ξέρεις γιατί σε βρίζει, γιατί είναι νευρικός, γιατί όλα αυτά είναι από μέσα του ξεκινάνε. Μετά παρουσιάζει το διάβολος στην περίοδο αυτή σαν δικαιοκρίτης και απαιτεί, ας πούμε, και ελέγχει τα σφάλματά μας. Ότι βλέπεις,
1: ναι.
0: Εσύ, ποιος είσαι εσύ, δεν είσαι τίποτα, έτσι λέει ο διάβολος. Κρίνει τις πράξεις τις δικές μας σαν αναμάρτητος. Ενώ ο ίδιος είναι ο δημιουργός κάθε κακίας. Ο ίδιος είναι υπόδικος διαπαντός. Αλλά στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται και μας λέει ότι βλέπεις τι έκανες. Έκανες αυτό το πράγμα, είσαι δικός μου. Σε μένα ανήκεις, έτσι. Αντίθετα, ο Κύριος μας λέγει ουκ έστιν θέλημα έμπρωσε του πατρός ημών του εν ουρανής ή να απόλυτε εις των μικρών τούτο. Ο Κύριος λέει ότι το θέλημα του πατέρα μου είναι να σωθούν όλοι. Ο διάβολος λέει εσείς είστε δικοί μου, ας πούμε, διότι κάνετε αυτά τα οποία έχω εγώ σαν έργο. Και όπως θα θυμάστε, είπε και για τον Κύριο ότι έρχεται ο του κόσμου άρχον και εν εμή ευρίσκει ουδέν. Δηλαδή δεν πήγε μόνο στους απλούς ανθρώπους, πήγε και στον ίδιο τον Κύριο και έψαξε να τον βρει κάτι, μήπως είχε στην καρδιά του κάτι που θα τον έκανε να είναι υπόδικος και υπόλογος απέναντι στον διάβολο. Από εκεί βγήκε η θεωρία των τελωνίων, έτσι σιγά σιγά έτσι ξεκίνησε. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει φοβάμαι την υπάντηση. Την απάντηση αυτό εννοεί, δηλαδή πώς θα αντικρίσω τους δαίμονες και θα ζητήσουν, θα απαιτήσουν από μένα το δικαίωμά τους, έτσι, το μερίδιό τους από τη ζωή μου. Οπότε παρουσιάζει το διάβολος πολλές φορές σαν αναμάρτυρος και καταπιέζει τον άνθρωπο. Δηλαδή του δημιουργεί ενοχές πάρα πολύ φοβερές. Έτσι, με αποτέλεσμα να εξουδενώνεται, να τα παρατάει όλα, να έχει λογισμούς φοβερούς και πολλοί να έχουν πάθει και ψυχολογικά τραλαλά μέσα τους. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Τώρα, σας είπα εγώ μερικές από τις καταστάσεις αυτές της αποθαρρύνσεως. Πώς μπορούμε τώρα να τις αντιμετωπίσουμε, έτσι δεν μου είπατε, έτσι προηγούμενα. Ναι. Καταρχήν πρέπει να κλείνουμε, λένε οι πατέρες, τα αυτιά μας στα γαυγίσματα του ολοθρίου τέρατος που λέγεται πονηρός. Έτσι λέει. Αυτός γαυγίζει, λέει, αλλά εσύ δεν πρέπει να τα ακούσεις αυτά τα πράγματα. Εσύ πρέπει να, λέει στο μυαλό σου, να ενηχεί η φωνή του Κυρίου που λέει ότι θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση την αληθεία σελθήνε. Και ότι ο Κύριος για να καταδικάσει κάποιον πρέπει να μην του βρει τίποτα μέσα του. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος, έτσι μια ομιλία του Ωραιοτάτη λέει, για να φτάσει ο Θεός να σε καταδικάσει, πάνω απ' ότι έψεξες στη ζωή σου, δεν σου βρήκε τίποτε. Δηλαδή ήσουν τελείως έτσι απαράδεκτος, πεπορωμένος. Αλλά ένας άνθρωπος που αγωνίζεται και επικαλείται καθημερινά το έλεος του Θεού, νομίζω ότι και σφάλματα να κάνει, έτσι πάντοτε ο Θεός θα τον είναι ευήκον το ους του να μας ακούσει έτσι. Πώς λέει και στην Αποκάλυψη, ιδού έστικα επί την θύραν και κρούν. Αν μου ανοίξει, θα μπω μέσα. Είναι ανα πάσα στιγμή πρόθυμος ο Θεός να μας βοηθήσει. Αρκεί να κάνουμε εμείς την πρώτη κίνηση. Όπως μου έλεγε και ένας πολύ ωραίο, μου έλεγε ένας αυτό, ο Θεός είναι πάντοτε ένα δεύτερο πρόσωπο στην πνευματική ζωή. Ενώ μπορεί να τα κάνει όλα, σέβεται απεριόριστα την ελευθερία μας. Οπότε, άμα το έχει κανείς υπόψη του αυτό και στο διάστημα αυτό της μεγάλης αποθαρρύνσεως, της όποιας αποθαρρύνσεως, αλλά μπορεί να είναι και μεγάλη αποθάρρυνση, θα θυμάται ότι ο Χριστός είναι πρόθυμος να τον βοηθήσει, αρκεί να σηκωθεί και να επικαλεστεί το όνομα του Κύριου. Και δεν πρέπει να ακούμε τον διάβολο, το τέρας της απάτης που προκαλεί την αποθάρρυνση και μας οδηγεί, ας πούμε, στην εγκατάλειψη του αγώνας μας. Επίσης θέλω να πω ότι η απειρία μας πολλές φορές δίδει και πλεονεκτήματα στον εχθρό. Είμαστε άπειροι πολλές φορές στον πνευματικό αγώνα. Ενώ όσο προχωράει ο καιρός και αποκτάμε μια εμπειρία, πιο εύκολα τον αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πνευματικό οδηγό, είναι απαραίτητος ο πνευματικός οδηγός, ώστε να μας υποδεικνύει ποιες είναι οι πνευματικές μας απειρίες στη διάρκεια αυτού του αγώνα. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι. Και πρώτη και δεύτερη και τρίτη. Όπως είπε το 30, το 60, το 100. Και η πρώτη και η μέση και η έσχατη που λένε οι πατέρες.
1: Την ενδεκάτη.
0: Και την ενδεκάτη, ναι. Όλοι. Δεν απογοητευόμεθα, αλλά σηκωνόμαστε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε και αγωνιζόμαστε να σταθούμε όρθιοι. Στο Θεό φταίξαμε, όπως λέμε, στο Θεό αγωνιζόμαστε. Έτσι δεν είναι ο πνευματικός νόμος. Σε αυτόν έχουμε την αναφορά μας και σε αυτόν θα δώσουμε την απολογία μας. Ο διάβολος δεν έχει κανένα δικαίωμα να μας ζητάει από εμάς αναφορά. Στο Θεό φταίξαμε, στο Θεό αγωνιζόμαστε. Ο Κύριος μας είπε πως και 70 άμα σου ζητήσει ο άλλος συγγνώμη, πρέπει να τον συγχωρήσεις. Δεν θα μας συγχωρήσει αυτός όταν του ζητήσουμε να μας πάρει τα σφάλματά μας, να παραβλέψει τις αυλεψίες μας, τα αμαρτήματά μας. Δεν θα μας συγχωρήσει, αφού ο ίδιος έδωσε το μέτρο αυτό. Είναι αδύνατο να μην μας συγχωρήσει. Γι' αυτό λένε και οι Άγιοι ότι η μακροθυμία του Θεού είναι ανίκαστος. Δηλαδή δεν περιγράφεται, είναι απερίγραπτη. Όσες φορές και αν πέφτουμε, άλλες τόσες φορές πρέπει να ζητάμε τη συγχώρεση του Θεού. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι για πολλούς χριστιανούς που λένε ότι αφού ξανά έκανα πάλι τα ίδια πράγματα, γιατί να πανεξομολογηθώ, γιατί να αγωνιστώ. Είναι μια και αυτή πονηρή, έτσι θα λέγαμε, σκέψη που την βάζει ο διάβολος. Όσες φορές πέφτουμε, τόσες φορές πρέπει να πηγαίνουμε και να εξομολογούμεθα ή να ζητάμε την άφεση των αμαρτιών. Βέβαια, αυτό δείχνει και μια αμέλεια στον άνθρωπο, γιατί άμα πέφτει στα ίδια, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να ψάξεις να βρεις τι δεν πάει καλά στον πνευματικό σου αγώνα. Το ολίσθημα δεν σημαίνει ούτε ενοχή, ούτε άρνηση, ούτε προδοσία. Δηλαδή, αν το έχουμε στο μυαλό μας, δεν είναι ούτε όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα μεγαλοποιήσει ο πονηρός και να μας φέρει σε μεγάλη απόγνωση. Είναι η σκληρή φύση των πραγμάτων που ο μαθητευόμενος συναντά μέχρι όταν αποκτήσει το πτυχίο του. Μέχρι όταν λέει να πάρουμε το πτυχίο μας, θα τα συναντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να μας ξενίζουν. Ναι. Θα λέγαμε να είναι κυρία σκέψη μας ότι όλα αυτά θα τα περάσουν. Πολεμώντας την αποθάρρυνση, δεν εννοούμε την αδιαφορία ή την ανέδεια στην ιεροτάτη πάλη της μετανοίας. Αντίθετα, διακρίνουμε τις αναρρύθμιτες μορφές της ανθρώπινης ασθένειας. Δηλαδή, δεν είμαστε ανεδείς. Καταλαβαίνουμε τι πάσχουμε, από τι πάσχουμε. Βλέπουμε ότι εκείνο το πάθος είναι πιο υπερυψωμένο, το άλλο πιο λιγότερο. Και αγωνιζόμαστε επιστημονικά. Δηλαδή, με τα μέσα που μας διαθέτει η Εκκλησία μας. Δεν είμαστε ανεδείς να πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα. Αλλά αντίθετα, ελπίζουμε πάντοτε στο έλεος του Θεού. Ελπίζουμε πάντοτε στην

0: Ελπίζουμε όλοι μας τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες πτώσεις, και πολλές φορές νομίζω ότι η απογοήτευση μας προέρχεται από τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Μα λέμε, εγώ ο αρχιμανδρίτης να το κάνω αυτό, μα πώς το έκανα αυτό? Εσύ σκόνταψες, γλίστησες, δεν πρόσεξες, έπεσες, νερώθηκες, σήκω αδελφέ μου. Πορευόμαστε. Ο άλλος λέει, εγώ τόσο καλός χριστιανός, με τέτοιο καλό όνομα, καλός οικογενειάρχης. Ο διάβολος χαμογελάει και σκάει στα γέλια. Ο κόσμος με προσέχει. Πώς θα μάθει ο κόσμος ότι εγώ έκανα αυτό το ολίσθημα?
1: Όπως λέει, μάλιστα, λέει και μερικοί, τώρα που απομένει να πάει να πνιγώ στη θάλασσα. Ναι. Το λένε.
0: Και εδώ οδηγούνται και οι άνθρωποι που διέπραξαν τα κάποια σφάλματα και αδικήματα ή και εγκλήματα στη ζωή τους, χάνουν την ελπίδα και οδηγούνται στον τερματισμό της ζωής. Σκέφτονται πώς θα το μάθουν οι άνθρωποι, αφού τα γνωρίζει ο Θεός.
1: Ναι, ναι. Και το ήθελα να πω ότι μετά από αυτό το στάδιο, και αφού κανείς δοκιμαστεί πάρα πολύ και η χάρη του Θεού σταθεροποιεί μέσα, τότε έρχεται το τρίτο στάδιο, που είναι πλέον μια ομαλή πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος που έχει μάθει να πολεμάει, οι πειρασμοί δεν τον ακουμπάνε ουσιαστικά. Είναι το τρίτο στάδιο, που είναι μια πνευματική κατάσταση χαρούμενη, διότι και τότε έχει πειρασμός, αλλά οι πειρασμοί πλέον είναι σαν να τους τσιμπάει ένα κουνουπάκι. Δεν είναι ουσιαστική, δεν είναι εσωτερικά. Είναι το δώρο του Θεού. Μετά από τον αγώνα σου δίδει το δώρο του Θεού. Είναι η κατάπαυση στην βασιλεία του Θεού, η γη της επαγγελίας. Πέρασαν τα 40 χρόνια, άφησαν πολύ τα κόκαλά τους εκεί, αλλά στο τέλος πήγαν, εισήλθαν στη γη της επαγγελίας.
0: Έτσι. Ωραία, σεβασμιότητα, εδώ επειδή βλέπω και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα θέλαμε να σας πείτε την τελευταία σας πατρική συμβουλή για όσους μας ακούνε και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ θέλω να πω ότι σε κάθε καλή προσπάθεια που κάνουμε, είτε αυτή είναι προσωπική είτε και ευρύτερα κοινωνική, που όλα ξεκινούν από αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τον άνθρωπο, δεν θα πρέπει ποτέ να αποθαρρυνόμαστε. Θέλω να πω μάλιστα ότι εμείς απέναντι στο Θεό είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Δηλαδή, έστω κι αν όλη μας τη ζωή αγωνιζόμαστε σκληρά και δίδουμε το αίμα μας, και ο Θεός ούτε μία φορά δεν μας δείχνει ότι ο αγώνας μας αυτός έχει καρπούς εμφανείς, έτσι δεν είναι? Εμείς απέναντι στο Θεό είμαστε εντάξει, διότι ό,τι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε. Σε εκείνον εναπόκειται να αξιοποιήσει τον αγώνα μας και να τον κάνει εμφανή ή όχι. Άλλωστε, πολλοί άγιοι πέθαναν χωρίς να ξέρουμε καν τι έκαναν στη ζωή τους. Όταν ο Χριστός στη ζωή μου φανερωθεί, όλα αυτά θα φανερωθούν. Αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, όποια καλή προσπάθεια και αν κάνουμε, δεν πρέπει να απογοητευόμεθα. Εμείς πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Αυτός που θα φέρει το αποτέλεσμα είναι ο Χριστός. Και σε αυτόν ανήκει το αποτέλεσμα. Και η τιμή και η δόξα και τα πάντα. Αν λοιπόν τα κάνουμε για τον Θεό, είτε έρθει το επιθυμητό είτε δεν έρθει, εμείς είμαστε εντάξει. Από εκεί και πέρα, εκείνος που θα αναλάβει να αξιοποιήσει τον αγώνα μας και να, κοινωνικά εννοώ, ή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ή να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερες πνευματικές καταστάσεις προσωπικές, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στον οποίο έχουμε να αποθέσει όλη μας την ελπίδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, για όλα αυτά που μας είπατε, σπουδαία, χρήσιμα και ωφέλιμα και επικοδομητικά, και όλοι εμείς που είμεθα στο πεδίο της μάχης και αγωνιζόμεθα, ο καθένας στο δικό του χώρο, έχει τα προβλήματά του, έχει τις δυσκολίες, έχει τα βάσανα, έχει τις στενοχώριες, έχει τους προβληματισμούς του. Εκείνο που όλοι μας θα πρέπει να προσέξουμε είναι: ο αγώνας είναι δικός μας, οι ενέργειες είναι δικές μας, αλλά τα αποτελέσματα είναι του Θεού. Εμείς να ενεργούμε με αγαθή προαίρεση, με καλή διάθεση, με ταπείνωση, και να στοχεύουμε και να αποβλέπουμε ότι όλα αυτά που κάνουμε στοχεύουν στη δόξα του Αγίου ονόματος του Θεού. Όταν, όπως το είπε και ο Σεβασμιότατος, μπορεί εμείς να πέφτουμε, να σκοντάφτουμε, να αποτυγχάνουμε, να μην βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας και του αγώνους μας. Αλλά ο Θεός γνωρίζει. Στην κορυφή δεν θα φτάσουμε ποτέ κανένας.

0: μπορεί να πέσουμε στα ριζά του βουνού ή στα μισά του βουνού της αγιότητος. Αλλά όμως ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, βλέπει τον πόνο μας, τα δάκρυα, την αγωνία μας, τις προσπάθειές μας, μας χαριτώνει. Ό,τι καλό έχουμε είναι του Θεού. Γι' αυτό να θαρεύουμε στο έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμεθα σε οποιαδήποτε δυσκολία και σε οποιαδήποτε αποτυχία. Μέσα από την αποτυχία γνωρίζει ο Θεός να μας εξάγει στην έρημο, εκεί που θα συναντήσουμε το Θεό και να μας οδηγήσει στην γη της επαγγελίας. Θα κερδίσουμε τον ουρανό όταν θαρεύουμε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Και ας είναι οι αμαρτίες μας, όχι, δεν εννοώ να κάνουμε αμαρτίες γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος, να μην προκαλούμε τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά αγωνιζόμενοι και με βαθιά συνέστηση της αμαρτυλότητός μας να ζητούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Θάρρος αδελφοί, προχωρούμε στον αγώνα, κρατούμε την ελπίδα και μάλιστα στις δύσκολες αυτές οι μέρες που έχουν ανατραπεί τα πάντα και η αγωνία έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας και όλος ο κόσμος ζει με κομμένη την ανάσα, ας μην απογοητευόμεθα. Υπάρχει ελπίδα, εμείς ελπίζουμε και ο Θεός είναι μεγάλος. Θα βάλει το χέρι και το αγιασμένο χέρι του Θεού θα δώσει και πάλι την ειρήνη στον κόσμο, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος δωρεοδότης της ειρήνης στην ανθρωπότητα αυτή. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και σε άλλη μας εκπομπή σας περιμένουμε και πάλι κοντά μας. Και σας σεβασμιότατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φωτάξετε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός εμεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

0: δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
6: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
6: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
7: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Πρότυπα ζωής οι Αγίοι μας. Μας άφησαν παράδειγμα να μιμηθούμε, χνάρια να ακολουθήσουμε. Η παιδική σειρά «Μικρό Συναξάρι» των εκδόσεων Λυδία φέρνει τους μικρούς μας φίλους κοντά στους φίλους του Θεού, τους Αγίους μας. Πέμπτο τεύχος, ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος ο Νεαπολίτης. Συνοδεύεται και από DVD. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600 και 2310-271-484.

Σήμερα, παιδιά, θα παρακολουθήσουμε το τελευταίο επεισόδιο της κυραπαράδοσης και της ορθοδοξίας. Μαζί τους, παιδιά, κάναμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε από που ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε πολύ παλιά, από την αρχαία Ελλάδα, τότε που οι Έλληνες δεν γνώριζαν ακόμα την πίστη την ορθή, τον χριστιανισμό την ορθοδοξία, και είδατε πως από τότε που η ορθοδοξία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, μαζί με την κυραπαράδοση δεν την έχουν αφήσει. Και όσο η κυραπαράδοση και η ορθοδοξία θα είναι στην Ελλάδα μας, τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε κανέναν εχθρό, ούτε εξωτερικό, σωματικό ας το πω, υλικό εχθρό, αλλά ούτε και πνευματικό εχθρό. Καμιά πλάνη, κανένα κακό δεν θα μπορέσει να μας επηρεάσει αν είναι μαζί μας η κυραπαράδοση και η ορθοδοξία. Πάμε λοιπόν σήμερα να παρακολουθήσουμε και το τελευταίο επεισόδιο, να χαρούμε μαζί με τους πρωταγωνιστές και αυτού του βιβλίου και να τους αποχαιρετήσουμε. Πάμε λοιπόν.

Η Ελλάδα μέσα από τα παιδιά της ξαναγεννιέται. Βαριές οι ώρες για τους κρατούμενους στις φυλακές, οι στιγμές της σιωπής ατέλειωτες. Μα τώρα η ησυχία διακόπτεται. Πίσω από τον ψηλό μαντρότυχο ακούγεται η άγρια φωνή του δυνάστη να δίνει το τελευταίο παράγγελμα. Οι στρατιώτες του με τα πολυβόλα στο χέρι βάζουν το δάχτυλο στη σκανδάλη. Απέναντί τους οι αχμάλωτοι όμηροι με τα χέρια δεμένα σηκώνουν ψηλά το κεφάλι και τραγουδούν με όση δύναμη τους απέμεινε τον εθνικό ύμνο. Οι εκτελεστές τους στέκουν μπροστά τους με δέος και θαυμασμό και αναρωτιούνται: μα τι άνθρωποι είναι αυτοί που πεθαίνουν τραγουδώντας? Ο δυνάστης, μην αντέχοντας άλλο τούτη τη λεβενδιά, δίνει το σύνθημα: πυρ! Οι σφαίρες σαν να τσάλινη βροχή γαζώνουν τους ήρωες που λυγίζουν και πέφτουν κάτω με τη γλυκιά λέξη της ελευθεριάς στο στόμα. Το αίμα τους κυλά αργά αργά πάνω στο χώμα και ποτίζει για μια φορά ακόμα το ακριβό δέντρο της ελευθερίας. Μέσα στο κρατητήριο τα πρόσωπα όλων βουβά και θλιμμένα, οι ψυχές παγωμένες. Ένα παλικάρι που κάθεται δίπλα στον Παπαχρήστο γυροφέρνει απελπισμένο τα μάτια του στους συντρόφους του. Αύριο το πρωί είναι η δική μας σειρά. Εκείνοι τον ακούνε αμίλητοι. Γιατί δεν μιλάτε? Αυτοί οι φωνιάδες εκεί έξω θερούν πως σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους πολεμούν για τη Γερμανία. Αυτούς, παιδάκι μου, έτσι τους έμαθαν να πολεμούν για την πατρίδα τους. Εμάς όμως μας μάθανε να θυσιαζόμαστε για τη δική μας. Ποιο από τα δύο έχει πιότερη αξία? Ένας κρατούμενος από την παρέα αποκαρδιωμένος ψιθυρίζει: για μας πια δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας από πουθενά. Τόσο γρήγορα ξεχάσατε το σωτήρα Χριστό? Σηκώνεται ο Παπαχρήστος. Αφού ανθρώπινη βοήθεια δεν περιμένουμε, ας γανζωθούμε επάνω του. Εκείνος που μας έδωσε τη ζωή μπορεί ακόμα και τώρα να μας τη χαρίσει. Δεν σας είπα χτες πώς με γλίτωσε ο Θεός την τελευταία στιγμή από την καταστροφή της Μύρνης? Και αν πάλι θελήσει να μας πάρει κοντά του, να είστε σίγουροι πως θα μας βάλει δίπλα σε όλους τους μάρτυρες που αγίασαν την εκκλησία μας. Παπαχρήστο, από την ημέρα που σε φέραν εδώ μπορεί να πέρασες φρικτά βασανιστήρια. Μα πίστεψέ με, για όλους εμάς ήσουν μια ανάσα παρηγοριάς, είπε το παλικάρι. Και ένας άλλος: καλά λέει το παλικάρι. Στάθηκες δίπλα μας καλύτερα και από πατέρας. Και αν αυτά έξω τα παιδιά πέθαναν σήμερα τραγουδώντας, σε σένα το χρωστάνε. Βρε, τι λόγια είναι αυτά που λέτε? Εγώ χρωστάω σε εσάς και όχι εσείς σε μένα. Και αν άντεξα όλα αυτά τα βάσανα της φυλακής, είναι γιατί στηρίχτηκα στη δύναμη του Θεού και στη δική σας αγάπη. Τώρα μήτε και ο θάνατος πρέπει να μας φοβίζει, αφού ο Κύριος μας θέλει κοντά του, χαρά και τιμή μας. Να φανταστείτε, εγώ που στη ζωή μου τραγούδια και γλέντια δεν γνώρισα, απόψε μου έρχεται από τη χαρά μου να σηκωθώ και να χορέψω. Οι φυλακισμένοι όμεροι γελούν. Σαν να έχεις δίκιο, πάτερ μου. Ας το γλεντήσουμε λοιπόν κι εμείς απόψε για τελευταία φορά. Να φύγουμε τουλάχιστον χαρούμενοι, λέει ξανά το παλικάρι. Κάντε πρώτα αγάπη, παιδιά μου, να σας εξομολογηθώ τις αμαρτίες που έχω κάνει. Και αν θέλετε, μου λέτε κι εσείς τις δικές σας. Μετά θα διαβάσω μια συγχωρητική ευχή για όλους μας. Όσο για το γλέντι, όρεξη να έχουμε και μέχρι το πρωί μπορούμε να τραγουδάμε.

Σαν είδε η Σωτηρία το γιο της τον Σταύρο να βγαίνει από το υπόγειο που ήταν κρυμμένος, σώστησε. «Πού πας, παιδάκι μου, πρωί-πρωί?» «Αποφάσισα να βγω έξω, μάνα. Τρελάθηκες. Θέλω σήμερα να πάω μέχρι τις φυλακές και να δω τον πατέρα.» Η Σωτηρία, που δεν θέλει να πιστέψει αυτά που ακούει, πιάνει με απόγνωση το κεφάλι της. «Είσαι με τα καλά σου? Οι Ναζί σε ψάχνουν παντού και εσύ θα πας να πέσεις μόνος σου στο στόμα του λύκου? Δεν το αντέχω άλλο να είμαι φυλακισμένος σε τούτο το υπόγειο. Καλό να με πιάσουν και να πεθάνω για την πατρίδα, παρά να κρύβομαι σαν τον τυφλοπόντικα.» Απελπισμένη η Σωτηρία νιώθει τα πόδια της να λυγίζουν και κάθεται σε μια καρέκλα. «Κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Έτσι κι αλλιώς, ποτέ μου δεν μπόρεσε να σου αλλάξω γνώμη.» Ο Σταύρος γονατίζει δίπλα της και της πιάνει το χέρι. «Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Εσύ δεν λες πάντα πως εγώ από ένα θαύμα ζω?» Εκείνη η φανερά συγκινημένη κουνά καταφατικά το κεφάλι και του χαϊδεύει τα μαλλιά. «Πιστέψε με, τούτη την κλεισούρα δεν την αντέχω άλλο, μάνα. Θα ρω πως οι τείχοι του σπιτιού θα πέσουν να με πλακώσουν. Εδώ βλέπεις μικρά παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους να είναι στον αγώνα και εγώ να κρύβομαι. Έλα σήκω, δώσε του μου το φαγητό να το πάω στον πατέρα.» Τα μάτια της Σωτηρίας βουρκώνουν. «Χτες μου έστειλε μήνυμα, ξανά φαγητό να μην του στείλω.» «Γιατί?» «Σήμερα περιμένουν να τους εκτελέσουν.» Ο Σταύρος πετάγεται όρθιος. «Τι είναι αυτά που λες? Το είπες και στα παιδιά?» «Δεν βρήκα το κουράγιο.» Το παιδί της σκύβει στα γρήγορα και της δίνει ένα φιλί. «Μέχρι να γυρίσω μη πεις τίποτα σε κανέναν.» «Θα εύχομαι μόνο να γυρίσεις.»

ολόφωτο και γλυκό το φθινοπορεινό πρωινό. Ένας λαμπρός ήλιος ξεπρόβαλε, προσπαθώντας να ζεστάνει τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Σταύρος περπατά γρήγορα, μην μπορώντας να χαρεί το πρωινό αεράκι. Παίρνει μόνο βαθιές ανάσεις για να διώξει το φόβο και την αγωνία για τον πατέρα του. Τα μαντάτα για αυτόν τον έχουν συνθλίψει. Ο κόσμος περπατά δίπλα του μουδιασμένος. Η πίκρα της κατοχής δεν αφήνει κανένα να χαρεί τούτη την ηλιόλουστη ημέρα. Εκείνη την ώρα, δύο γερμανικά τζιπ φορτωμένα βαλίτσες και πράγματα περνούν από μπροστά του. Βιαστικά γυρνά το πρόσωπό του προς ένα κατάστημα, κάνοντας πως κοιτά τη βιτρίνα. Αυτοί ούτε που γυρνούν να τον κοιτάξουν. Τον προσπερνούν. Επιταχύνει το βήμα του. Σε λίγο άλλα τέσσερα τζιπ, φορτωμένα κι αυτά, περνούν δίπλα του. Από πίσω ακολουθούν τρία καμιόνια γεμάτα με πάνοπλους. Όλους γερμανούς στρατιώτες. Όλα μαζί κατηφορίζουν και χάνονται. Η καρδιά του αρχίζει να χτυπά δυνατά. «Μα πού στο καλό πάνω όλοι τούτη πρωί-πρωί?» αναρωτιέται. Η ατμόσφαιρα βαριά, μα αλλιώτικη. Ένας ηλικιωμένος άνδρας τον πιάνει από τον μπράτσο και με αγωνία το ρωτά. «Βρε παλικάρι μου, τι γίνεται, μπας και φεύγουν?» «Μακάρι, θείο, μακάρι, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτί». Από μπροστά τους περνούν κι άλλοι στρατιώτες πάνω σε τρίκυκλες μηχανές που έχουν τα καλάθια τους γεμάτα με αποσκευές. «Στα τσακίδια να πάτε», μουρμουρίζει ο ηλικιωμένος. Ο Σταύρος τον πιάνει από τον μπράτσο. «Θείο, πάμε προς το κέντρο. Πάμε στην πλατεία να δούμε τι γίνεται και εκεί». Δεν είναι όμως μόνο αυτοί που σχεδόν τρέχοντας πάνε προς το δημαρχείο. Ο κόσμος ανταριάζεται. Ένα νέο δειλά-δειλά αρχίζει να πλανιέται στον αέρα. Οι Γερμανοί φεύγουν. Τα στόματα το ψιθυρίζουν συγκρατημένα, χωρίς να το πολυπιστεύουν. Φεύγουν οι Γερμανοί. Ο κόσμος αρχίζει να μαζεύεται σε μικρές παρέες και να συζητά χαμηλόφωνα. Ο Σταύρος ανηφορίζει με αγωνία, φτάνοντας στην πλατεία, βλέπει κατάπληκτος ένα Γερμανό στρατιώτη να κατεβάζει από τον ιστό την αζεστική σημαία. Όλοι τον κοιτούν με κομμένη την ανάσα, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσουν ακόμα αυτό που συμβαίνει. Αμίλητοι παρακολουθούν τούτο το απάνθρωπο σύμβολο του μίσους και της βαρβαρότητας που μόλυνε τον καταγάλανο ουρανό της Ελλάδας να κατεβαίνει, να χάνεται, να φεύγει. Η χαρά δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Πλημμυρίζει τις καρδιές του πλήθους που ξεχύνεται στους δρόμους.

στη φυλακή. Οι κρατούμενοι όμοιροι μετρούν τις τελευταίες στιγμές τους, ατέλειωτες και μαρτυρικές. Από τα βήματα που ακούν στο διάδρομο καταλαβαίνουν ότι το γερμανικό απόσπασμα πλησιάζει. Σταματά έξω από το κελί τους. Ο φρουρός ξεκλειδώνει την πόρτα, μα δεν την ανοίγει. Ο Παπαχρίστος κοιτάει για τελευταία φορά στα μάτια όλες αυτές τις ψυχές που ο Θεός του εμπιστεύτηκε τούτες τις τραγικές ώρες. Θάρρος, παιδιά μου. Θάρρος. Μη λιποψυχάτε. Η άγρια φωνή του δυνάστη ακούγεται πίσω από την πόρτα τους. Μα αυτή τη φορά είναι αλλιώτικη. Έχει μια χρειά φόβου και απελπισίας. Σε λίγο ακούν το απόσπασμα να απομακρύνεται με έντονο βηματισμό, χωρίς χαιρετισμούς και «Χάι Χίτλερ». Άφωνοι κρατούμενοι κοιτάζονται στα μάτια. Ο θόρυβος των βημάτων όσο πάει και ξεμακραίνει. Σε λίγο κάποιοι διλήψη θηριακούγονται στο διάδρομο. «Τι συμβαίνει, βρε παιδιά?» ρωτά ο ένας κρατούμενος τον άλλον. «Κάτι γίνεται, σε καλό μας να είναι». Κάποιος γυρίζει στο μικρότερο της παρέας που τον φωνάζουν Αλεπού και του λέει: «Βρε Αλεπού, ανέβα στην πλάτη μου και δες από το παράθυρο τι γίνεται έξω». Ο νεαρός σκαρφαλώνει στα γρήγορα και πιάνεται από τη σιδεριά. Σαστισμένος γουρλώνει τα μάτια του και εξαφωνίζει: «Οι Γερμανοί φεύγουν! Όλοι πετάγονται όρθιοι! Κατέβα βρε γρήγορα να δούμε κι εμείς!» Μα αυτός, γαντζωμένος στη σιδεριά, γεμάτος ενθουσιασμό φωνάζει: «Σήκω Παπαχρίστο να τους δεις! Φεύγουν! Γκρεμοτσακίζονται!» Μα ο Παπαχρίστος, αμίλητος, έχει ακουμπισμένο το κεφάλι του στον τοίχο και σφίγγοντας μέσα στην παλάμη του το μικρόκοπο σκηνάκι του, ψιθυρίζει δακρυσμένος: «Δόξαση, Κύριε! Χίλια δόξαση!»

Σαν λευκό περιστέρι πέταξε το χαρμόσυνο άγγελμα της ελευθεριάς σε όλη την πόλη. Πόρτες και παράθυρα που ήταν σφραγισμένα 4 ολάκερα χρόνια άνοιξαν διάπλατα. Οι άνθρωποι, μεθυσμένοι από χαρά, πήραν στα χέρια τους και πάλι τη γαλανόλευκη σημαία και ξεχύθηκαν στους δρόμους. Ο Παπαχρήστος, συγκινημένος κι αυτός, περπατά ανάμεσα σε ένα πολύβοο πλήθος που τραγουδάει, γελάει και κλαίει από αγαλίαση. Άγνωστοι άνθρωποι έγιναν μέσα σε μια στιγμή αδέλφια. Στο δρόμο όλοι αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Μέσα σε αυτήν την ανεμοζάλη του πλήθους, ένας νεαρός αρπάζει σφιχτά στην αγκαλιά του τον Παπαχρήστο και αρχίζει να τον στριφογυρνά. Του φυλά μια τα χέρια και μια το πρόσωπο. «Να έχεις την ευχή του Χριστού και της Πανέγειας, παλικάρι μου!» Το αξίριστο πρόσωπο και το αδύναμο κορμί του νέου μπορεί για μια στιγμή να τον ξεγέλασαν. Μα τούτα τα μάτια που λαμπυρίζουν από χαρά και τούτο το γέλιο του είναι τόσο γνώριμα και αγαπημένα. «Σταύρο, παλικάρι μου!» λέει τρέμοντας. Εκείνος τον σφίγγει δυνατά στην αγκαλιά του, κλαίγοντας. «Πατέρα μου, αγαπημένε, βασανισμένε πατέρα!»

Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα χαράς και πανηγυριού, πλήθη κόσμου αρχίζουν να μαζεύονται μπροστά στο Δημαρχείο. Η κυραπαράδοση μαζί με τη Σωτηρία και τις άλλες γυναίκες στολίζουν με χρυσάνθεμα το τραπέζι όπου βρίσκεται διπλωμένη η ελληνική σημαία. Όλοι με ενθουσιασμό περιμένουν να δουν τη στιγμή που ο Δήμαρχος θα την ανεβάσει και πάλι στον ιστό για να κυματίσει περήφανη. Τα παιδιά του δίνουν ένα μεγάλο χωνί για να ακούγεται και τον οδηγούν στην εξέδρα από που θα μιλήσει. Αγαπημένοι μου συμπολίτες, μετά από 4 χρόνια βάρβαρης παρουσίας του εχθρού στον τόπο μας, ο Θεός μας αξίωσε και πάλι να γευτούμε τη χαρά της ελευθερίας. Όλα αυτά τα χρόνια καρτερούσαμε πόθο τη στιγμή που θα ύψωνα μπροστά σας στη Γαλανόλευκη. Ωστόσο σήμερα θεωρώ ότι χρέος ιερό έχω προς την πατρίδα να δώσω την τιμή αυτή στον πιο άξιο από τους συμπολίτες μας. Αυτή βέβαια είναι μια δύσκολη επιλογή, γιατί όλοι σας φανήκατε άξιοι πατριώτες, είτε πολεμώντας το μέτωπο, είτε βοηθώντας τα μετόπισθεν. Αποφάσισα λοιπόν να τιμήσω κάποιους που δεν αντιμετώπισαν τον εχθρό με τα όπλα, αλλά με τη δύναμη της ψυχής τους. Τα αδέλφια μας αυτά με κίνδυνο της ζωής τους, αθόρυβα και ταπεινά, βοήθησαν όλους εμάς τούτα τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Παρακαλώ θερμά όλη τη συμμορία της Μπομπότας να έλθει εδώ και να κάνει την έπαρση της ελληνικής σημαίας. Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η Ελλάδα. «Ζήτω, ζήτω», φώναξαν όλοι οι πολίτες μαζί. Τα παιδιά, έκπληκτα, κοιτούν με απορία το ένα το άλλο. Κανένα δεν μπορεί να πιστέψει ότι τους άξιζε μια τέτοια τιμή. Η κυραπαράδοση, βλέποντας το δισταγμό τους, τα κάνει νόημα από μακριά να προχωρήσουν μπροστά. Ο Βαγγέλης πιάνει από το χέρι τη Δέσποινα και το Θοδωρή και ξεκινούν. Βλέποντάς τους, παίρνουν σιγά σιγά θάρρος και τα άλλα παιδιά και τους ακολουθούν. Όλος ο κόσμος, με δάκρυα στα μάτια, κοιτά τα ταλέπορα αυτά παιδιά, μικρά και μεγάλα, σαν κατεμένα από τον πόλεμο, να παίρνουν με λαχτάρα στα χέρια τους την ελληνική σημαία και ένα-ένα να τη φυλάμε δέος. Με χέρια που τρέμουν από συγκίνηση, ο Βαγγέλης, σαν αρχηγός τους, ανεβάζει αργά στον ιστό τη Γαλανόλευκη, ενώ μικροί και μεγάλοι ψαλούν με παλμό τον εθνικό ύμνο. Λίγο πιο κάτω, ο Παπαχρίστος μαζί με την Ορθοδοξία χτυπούν αναστάσιμα τις καμπάνες της εκκλησιάς και αναγγέλουν χαρμόσυνα την απελευθέρωση.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τι έκανε την Αγία Κατερίνη να ξεχωρίζει από όλες τις νέες της εποχής της? Τι ήταν αυτό που τη στεναχώρησε αφάνταστα και ποιο δώρο της χάρισε ο ίδιος ο Χριστός? Μικρό συναξάρι, η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη. Ο ανεπανάληπτος βίος μιας αληθινής ηρωίδας. Με παιχνίδια, ζωγραφιές και φυσικά με το

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

ήταν η φωνή του Ευάγγελου Παπά και το κλαρίνο του Γιώργου Ανεστόπουλου που μας ανέβασαν στον Όλυμπο, τον υπέροχο, αγέροχο, πολύκορφο και πολυτραγουδισμένο Όλυμπο, κατοικία των 12 θεών της αρχαιότητας κατά τη μυθολογία. Στην Ιλιάδα αναφέρεται ως μέγας, πολύδενδρος και εγλύης, δηλαδή λαμπρός.

Έδρα και ορμητήριο πολλών κλεφταρματολών όπως ο Γιωργάκης Ολύμπιος και ο Νικοτσάρας, αλλά και ληστών όπως ο Γιαγκούλας, ο Όλυμπος υπήρξε πεδίο μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φωλιά της αντίστασης. Η μεγαλοπρέπεια και οι θρύλοι που συνοδεύουν την αναφορά στον Όλυμπο τον έκαναν να αποτελεί απόλυτο σύμβολο και μέτρο μεγέθους του σημαντικού. Ό,τι κάνει ο Όλυμπος είναι το υπέρτατο. Πιο πολύ δεν γίνεται. Αντίπαλον δέος στο μυθικό Όλυμπο είναι ο Κύσαβος. Η Όσα, επίσημα γεωλογική συνέχεια του Μεγάλου Βουνού, χωρισμένη από αυτό με τα Τέμπη. Κατοικία των αρχαίων Μαγνήτων, από τους οποίους ονομάστηκε η Μαγνησία, υψώνει τα περίπου 2.000 μέτρα της απέναντι στα περίπου 3.000 του Ολύμπου και μαλώνει μαζί του, υμνώντας την κλεφτουριά.

Βέβαια, και άλλα βουνά της ελλαδικής φύσης προκαλούν δέος και αναπόφευκτα τραγουδιούνται, μεταφέροντας τα τραγούδια όλους τους συμβολισμούς απόλυτου μεγέθους, καρτερίας και δύναμης, μαζί με μια γεύση αιωνιότητας. Το βουνό είναι πάντα εκεί, ακλόνητο και αλόβητο, να διασχίζει το χρόνο. Όπως και τα τραγούδια γι' αυτό.

Και μετά από μια αναφορά στον Παρνασσό και τον Ψιλορίτη, δυο από τα πιο πολυτραγουδισμένα βουνά, σας αφήνουμε σκαρφαλωμένος στα άγραφα της Πίνδου με τις 7 κορφές, τα ελατόδασα και τις λίμνες τους. Να είστε καλά.

0: βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Η ώρα είναι 1:30.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Ο Μακεδονικός αγώνας αποτελεί φάση του πολυκρότου ανατολικού ζητήματος που από την εποχή του Ομήρου ακόμα, από ό,τι φυσικά κατέγραψε η ανθρώπινη μνήμη, δημιουργήθηκε σχετικά με τη διεκδίκηση της νευραλγικής περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η Μακεδονία, όπως και η λοιπή Ελλάδα, γέφυρα ανάμεσα σε δύο υπήρους και δύο θάλασσες, με τεράστια στρατηγική και πολιτική σημασία, έγινε το μήλο της Έριδος, το μεγάλο δυνάμεων. Μα ιδιαίτερα την εποφθαλμιούσε η Ρωσία, η οποία αισθάνονταν ζωτική την ανάγκη να βγει σε θερμή θάλασσα. Γι' αυτό και από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου ακόμα, εξεγείροντας διαρκώς τους ομόδοξους Έλληνες, επεδίωκε να τους θέσει υπό την κυδαιμονία της για να γίνει έτσι ο φυσικός κληρονόμος του Βυζαντίου στη Βαλκανική και τη Μικρά Ασία. Όμως μετά το 1821 η Ελλάδα ξέφυγε από την τροχιά της και τότε, για να πραγματώσει τους στόχους της, η μεγάλη αυτή δύναμη στράφηκε προς τη Βουλγαρία, με την οποία δεν της συνέδεε μόνο η κοινή χριστιανική πίστη, αλλά και η κοινή φυλετική καταγωγή, αφού Ρώσοι και Βούλγαροι ήταν Σλάβοι.

Οι Βούλγαροι μέχρι το 1870 δεν είχαν αφυπνισμένη την εθνική τους συνείδηση και ενώνονταν απλά μαζί με τους άλλους χριστιανικούς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κάτω από τον κοινό παρονομαστή του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο χάρη στα σουλτανικά προνόμια, εκτός από τη πνευματική καθοδήγηση, ασκούσε και διοικητική εξουσία πάνω τους. Όμως για να διαδραματίσουν οι Βούλγαροι το ρόλο για τον οποίο τους προόριζε η Ρωσία, έπρεπε πρώτα να αποδεσμευθούν από το Πατριαρχείο και έτσι το 1870 επινοήθηκε το σχίσμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας, ελιγμός καθαρά πολιτικός και ελάχιστα θρησκευτικός, που απετέλεσε και το προήμιο του Μακεδονικού Αγώνος τον χρόνο 1903-1908. Στην προσπάθειά τους τότε οι Βούλγαροι να συγκροτηθούν σαν έθνος, άρχισαν να ψάχνουν, πες καλύτερα, να κατασκευάζουν την ιστορία τους και παράλληλα να εγκαθιστούν σε πόλεις και χωριά της Μακεδονίας σχισματικούς δασκάλους, προπαγανδιστές και παπάδες που ασκούσαν απροκάλυπτα πιεστικό θρησκευτικό προσιλητισμό σε βάρος των Ορθοδόξων. Γιατί όπου τα 2/3 των κατοίκων δέχονταν σαν θρησκευτικό τους αρχηγό τον έξαρχο, το μέρος εκείνο αυτομάτως περνούσε στην εξαρχία και θεωρούνταν βουλγαρικό, αφού οι διακρίσεις των πληθυσμών δεν γίνονταν με βάση την εθνική τους ταυτότητα, αλλά την θρησκευτική του συνείδηση. Εξαρχικός σήμαινε βούλγαρος και πατριαρχικός ή ορθόδοξος Έλληνας.

Μα καθώς τα χρόνια κυλούσαν και οι Μακεδόνες, ακόμα και οι δίγλωσσοι ή και οι Σλαβόφωνοι, παρά τις πιέσεις, με πείσμα έμεναν προσκολλημένοι στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, οι Βούλγαροι πέρασαν σε πιο δυναμικά μέσα πυθούς, τη βία των όπλων και το έγκλημα, κάτω πάντα από το αδιάφορο βλέμμα των Τούρκων που εφήρμοζαν την αρχή του διέρη και βασίλευε. Τέλος τον Απρίλιο του 1903, για να εκβιάσουν την κατάσταση, επιδόθηκαν σε βομβιστικές και αναρχικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και τον Ιούλιο στην περιοχή Περλεπέ κήρυξαν την επανάσταση Ηλιντέν.

Στις 19 Ιουλίου του 1903, καθώς στο Κρούσοβο γίνονταν ομαδικά 6 γάμοι, μέσα στη γενική χαρά, οι Βούλγαροι βρήκαν καιρό και κατέκλυσαν την πόλη. Μερικοί κρύφτηκαν στο καμπαναριό του Αϊνικόλα και τα μισάνυχτα, χτυπώντας τις καμπάνες, έδωσαν το σύνθημα της γενικής εξεγέρσεως. Την ίδια ώρα από τη συνοικία τους ροβολούσαν 300 πάνοπλοι κομιτατζίδες που με κραυγές «Ουρά, ουρά» κατέλαβαν το διοικητήριο και το τηλεγραφείο, ενώ η παιδιάδα μοναστηρίου φλέγονταν από τις πυρπολημένες τιμονιές Δημητριακών. Έτσι ξέσπασε η βουλγαρική ψευδοεπανάσταση Ήλιντεν, Ηλίου Μέρα, με επιλεγμένους στόχους τα 3 βλαχοχώρια, Κρούσοβο, Κλεισούρα και Νέβεσκα των Ιφαίων, που αποτελούσαν ισχυρά προπήρχια ελληνισμού. Αν έπεφταν αυτά, ήταν σίγουρο πως κάθε αντίσταση των Ελλήνων θα παρέλυε.

Το σχέδιο εκτελέστηκε το ίδιο σατανικά όσο και είχε καταστρωθεί. Οι Βούλγαροι, χριστιανοί οι ίδιοι, δεν θα χτυπούσαν απευθείας τους χριστιανούς Έλληνες για να τηρήσουν τα προσχήματα της επαναστατικής τους διακήρυξεως. Η Μακεδονία για τους Μακεδόνες. Θα χτυπούσαν τους Τούρκους που με αγριάδα θα στρέφονταν κατά των Ορθοδόξων, τους οποίους θα αποδεκάτιζαν απαλλάσσοντας έτσι τους ίδιους από επικίνδυνες περιπέτειες, ενώ όσοι Έλληνες θα γλίτωναν, αποζητώντας με απόγνωση προστασία, θα προσχωρούσαν στην Επανάσταση. Πράγματι, έτσι άρχισαν όλα. Μα οι κομιτατζίδες δεν άργησαν να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο και να στραφούν με μανία και κατά των πατριαρχικών. Ξεκινώντας από το Κρούσοβο, αφού πρώτα σκότωσαν τους 22 Τούρκους υπαλλήλους, συγκέντρωσαν μετά τους Έλληνες. Αποκεφάλισαν ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας όσους αρνούνταν να προσχωρήσουν στην εξαρχία και έπειτα στις 23 Ιουλίου εγκατέστησαν εκεί την επαναστατική τους κυβέρνηση. Στη συνέχεια αφάνισαν 142 χωριά, εξόντωσαν 2.000 χωρικούς και μετέβαλαν σε πυροπαθείς άλλους 50.000 αφού λαϊλάτισαν τα νοικοκυριά τους.

Στις 28 Ιουλίου οι Τούρκοι έκαναν σφοδρή αντεπίθεση, ανακατέλαβαν το Κρούσοβο και επειδή οι Βούλγαροι πρόλαβαν να τραπούν σε φυγή, λέγεται ότι εξαγόρασαν τους Τούρκους με πλούσια τη μαλφή που είχαν αρπάξει από Έλληνες. Εκτονώθηκαν στην ελληνική συνοικία. 366 ελληνικά σπίτια κατακάηκαν τότε, 150 Έλληνες φάχτηκαν και 41 γυναίκες βιάστηκαν πριν αποκεφαλιστούν. Έπειτα οι Τούρκοι εξακτίνωσαν την οργή τους και κατά των Ελλήνων της γύρω περιοχής, αφανίζοντας χωριά ολόκληρα. Στην Πρεκοπάνα κατέκαψαν ζωντανά τα συγκεντρωμένα στην εκκλησία γυναικόπαιδα. Παρέδωσαν στις φλόγες τη Ζαγορίτσανη, την Μπόμπιστα, την Ταχόβλιστα, την Τσαρέσνιτσα και 25 ακόμα χωριά της περιοχής Καστοριάς, τη Ζουπάνιστα και τον Ορμάν, άνω και κάτω Λεύκη. Δολοφόνησαν γέρους και απήγαγαν γυναίκες και κορίτσια και κυριολεκτικά γέμισαν τον κάμπο του Μαυρόβου με πτώματα που έμεναν άταφα βορρά των Αγριμνιών και των Ορναίων. Όσα γυναικόπαιδα γλίτωσαν, σκόρπισαν τότε πανικόβλητα στο Βίτσι και τα άλλα βουνά. Στις 13 Αυγούστου οι Τούρκοι ανακατέλαβαν την Κλεισούρα και τον Ιφαίο και έτσι η ψευδοεπανάσταση των Βουλγάρων έσβησε σαν πυροτέχνημα, αφού τραγικά θύματά της υπήρξαν αποκλειστικά άμαχοι Έλληνες που σφυροκοπήθηκαν άγρια και από τις δύο πλευρές.

Παρά τη συντριβή των επαναστατών του Ήλιντεν, η Μακεδονία είχε ήδη κατακλειστεί από κομιτατζίδες. Ο ελληνισμός μάτωνε, ψυχοραγούσε, και τότε στο χείλος της Αβύσσου το θαύμα έγινε. Από τα σπλάχνα του μαρτυρικού λαού της Δυτικής Μακεδονίας, που το είχαν σωθεί πιάτα από θέματα καρτερίας, η πρώτη αντιστασιακή σπίθα αναπήδησε και θέρμανε την ελπίδα. Πρωτοπόροι στον αγώνα στάθηκαν ο Ίων Δραγούμης, γραμματέας του Ελληνικού Προξενείου Μοναστηρίου και ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης. Από τις αρχές του 1903, ο Δραγούμης, κηρύσσοντας ιερή εκστρατεία από το μοναστήρι ως την Αχρίδα, την Κοριτσά και την Καστοριά, κατηχούσε, εμψύχωνε, συγκροτούσε διοικητικές επιτροπές και οργάνωσε την Μακεδονική Άμυνα.

Ο Καραβαγγέλης πάλι συγκρότησε τα πρώτα ανταρκτικά σώματα δυτικομακεδόνων εκδικητών με αρχηγούς τον Κώτα και τον Βαγγέλη Στρεμπενιώτη, που από το 1897 δρούσαν μόνοι και ανοργάνωτοι, και φρόντισε τα γυναικόπαιδα που σύμφωνα με έκθεσή του μετά την επανάσταση του Ήλιντεν βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση, διασκορπισμένα στα βουνά χωρίς τρόφιμα και βοήθεια. Πολλά περιέθαλψε στα μοναστήρια των Αγίων Αναργύρων και της Κλεισούρας, ενώ 150 τα φιλοξένησε στη Μητρόπολη. Σύντομα και οι άλλοι Μητροπολίτες οργάνωσαν επιτροπές αμήνης στις περιφέρειές τους και ο λαός σιγά σιγά αναθάρισε. Το ανταρκτικό φούντωσε. Χέρι βοηθείας αδερφικό ήρθαν να δώσουν Ελλαδίτες και Κρήτες πολέμαρχοι, που οι Μακεδόνες τους δέχθηκαν με ενθουσιασμό. Παράλληλα στην Αθήνα ιδρύθηκε το Μακεδονικό Κομιτάτο από άνδρες σαν τον Στέφανο Δραγούμη, τον Παύλο Μελά, τον Λάμπρο Κορομιλά, τον Καλαποθάκη και τον Νικόλαο Πολίτη, που διαφωτίζοντας την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δημιούργησαν ρεύμα φιλελληνισμού. Επίσης ιδρύθηκε εκεί ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος από τους αδερφούς Θεοχάρη και Μαυρουδή Γερογιάννη, ενώ στη Μακεδονία κλήρος, λαός, πολεμιστές και προξενία συνεργάζονταν στενά.

Και οι γυναίκες ποιο ρόλο έπαιξαν στον αγώνα? Μα ίσα ίσα τα χρόνια εκείνα ήταν που οι Μακεδόνισσες έδειξαν όλο το μεγαλείο της προσφοράς τους και έκαναν τον ψυχισμό τους προπύργιο φιλοπατρίας και κυματοθράυστη στα αθελληνικά σχέδια του εχθρού. Απλές γυναίκες του λαού κάθε ηλικίας, από δροσερές κοπελούδες μέχρι σκευρωμένες γερόντισες, στείλωναν με θάρρος και φλόγιζαν τις καρδιές των παλικαριών, ανάβοντάς τους άγιες πυρκαγιές με το δαυλό της δικής τους ψυχής. Τους τροφοδοτούσαν βόλια και ψωμί, έδαιναν τις πληγές τους, έκαναν τον σύνδεσμο, τον πληροφοριοδότη, τον αγγελιοφόρο, προσέφεραν το ίδιο τους το αίμα στο βωμό της λευτεριάς. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνος η Μακεδόνισσα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των θυσιών, χωρίς καμία απαίτηση για αναγνώριση ή δικαιώματα.

Καθώς ο Παύλος Μελάς περιδιάβαινε τα χωριά για να εμψυχώσει τους σκιαγμένους χωρικούς από τις σφαγές των Βουλγάρων, άκουγε από παντού τούτη την έκκληση: «Δώσε τουφέκια και στις γυναίκες μας, δώσε και σε αυτές τουφέκια». Γιατί ήξεραν καλά οι Μακεδόνες τι σημαίνει το όπλο στα χέρια εκείνης που σαν μάνα διαφεντεύει το σπιτικό και τη γενέθλια γη και σαν σύμβολο αυτοθυσίας θεριεύει την ψυχή των πολεμιστών. Στο βιβλίο «Ντοκουμέντο της Ναταλίας Μελά, Παύλος Μελάς», όπου καταχωρείται η αλληλογραφία της με τον ήρωα σύζυγό της, αντικαθρεφτίζονται όλα τα βάσανα των γυναικών της Μακεδονίας από τους Βουλγάρους, αλλά και η πολύτιμη συμβολή τους στον αγώνα. Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Σε επιστολή γραμμένη στο Βογατσικό στις 14 Μαρτίου του 1904 διαβάζουμε: «Το χωριό αυτό, πρόκειται για το Σύστεβο, έχει αρκετούς σχισματικούς. Εδώ κατοικεί μια νέα χήρα η οποία έχει 7 παιδιά. Ο άνδρας της, Παπαναστασίου, ήτο εις το σώμα του Κώτα. Μιαν ημέραν όμως, διαδόλου τον συνέλαβεν ο Τσακαλάροφ και τον εφώνευσεν. Ο Κώτας ηθέλησε να περάσει χθες από εκεί δια να την ειδεί και της δώσει κάτι εξιδίων δια το Πάσχα. Ο παππούλας του δίδει μία λίραν δια την προστατευωμένη του. Έπρεπε να έβλεπε στη χαράν και την ευγνωμοσύνη του Κώτα. Απ' έξω από το Σύστεβον 100 οικογένεια είναι, των οποίων 35 με 40 σχισματικέ εσταματήσαμεν. Εστήλαμεν τον οδηγόν να εξυπνήσει την χείραν, ήτο μία μετά τα μεσάνυχτα. Τα 100 σκυλιά του χωρίου εγάβγιζαν όλα μαζί. Με το λίγον έρχεται ο οδηγός και μας πηγαίνει όλους εκεί. Η καημένη γυναίκα πέφτει κλαίουσα εις τα σαγκάλας του Κώτα, ο οποίος κλαίει και αυτός μαζί της. Είναι απίστευτον εις αυτών των σιωπηλών και φαινομενικός ψυχρών άνθρωπων τι ευαίσθητος καρδιά που κρύπτεται. Η δυστυχής αυτή έχει κοντά της το μεγαλύτερο παιδάκι της, 10 ετών αγοράκι, και μας συνοδεύει έως έξω από το χωριό και εκεί μας φιλεί όλους κλαίουσα. Όταν της έδωσα το χέρι, της επασάρισα κι εγώ μια λίρα». Αλλά εκεί όπου σκιαγραφείται η Μακεδόνισσα σαν ακρίτενα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, είναι το απόσπασμα επιστολής γραμμένη στην Κυριακή 21 Μαρτίου του 1904 από το Ζέλοβο. Ας το ακούσουμε. Γυναίκες ιδίως έχουν φοβερά ανεπτυγμένον το αίσθημα το ελληνικών και ορθόδοξων. Η χαρά και ο ενθουσιασμός της παπαδιάς μας δεν περιγράφεται. Είναι δε και πρώτης τάξης παλικάρισα. Όταν περίπου 150 κομίτε επλησίασαν το χωριό, αυτή πρώτη με τον παπάντης και τον Ναούμ Ανδρέου, γενναίων και ωραίων προύχοντα, αυτή λέγω με ένα τσεκούρι στο χέρι, ευγήκε πρώτη επικεφαλής του χωριού προς απόκρουση των κομιτών. Πρώτη στάσεως ταύτης του χωριού, οι ουτιδανοί αυτοί έφυγαν. Είναι άξιον παρατηρήσεως πως χωριά ολόκληρα μας δέχονται και μας παρέχουν ασφάλεια που δεν την φαντάζεται κανείς εύκολα. Το σύστημα της ασφαλείας είναι τελείως οργανωμένο. Όταν ένα φιλικό σώμα μπαίνει εις κανένα χωριό, αμέσως αν μεν είναι ημέρα βγαίνουν γυναίκες εις το καραούλι, αν δε νύχτα βγαίνουν άντρες του χωριού και έτσι το σώμα αναπαύεται με πλήρη ασφάλεια.

Η παρουσία της ανώνυμης αγγελιοφόρου επισημαίνεται σε επιστολή από το Όρβικ της Δευτέρας 22 Μαρτίου 1904. Έρχεται μια γυναίκα απεσταλμένη από το Γέρμαν και μας ειδοποιεί ότι ο Άρσοφ με 70 ληστάς είναι στα πέριξ του Γέρμαν. Τέλος, η εικόνα της γυναίκας οδηγού δίνεται σε επιστολή γραμμένη παρά το ζουπάν πεντάλοφο την 4η Σεπτεμβρίου του 1904. Γράφει: «Εφύγαμε λοιπόν υπό την οδηγία δύο γυναικών, μιας νέας και μιας γραίας, που ανέλαβαν μόλι τη νύχτα και το ψύχος να μας δείξουν ένα σύντομο δρόμο που εγνώριζαν δια το Κωνσταντζικό». Η παράδοση αναφέρει ότι οι γυναίκες εκείνες ήταν η Τσιαπράζο και η Μίνινα από το Βουρβοτσικό, το Επταχώρι.

Όμως, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη Μακεδόνισσα, στο έργο του συμπαραστάθηκε τον Παύλο Μελά, η σύζυγός του Ναταλία, της οποίας την προσωπικότητα θα γνωρίσουμε, φίλοι μας, στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε!

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο της κυρίας Αθηνάς Τζινίκου Κακούλη, φιλολόγου, «Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία, 1453-1940».

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα, καλές καιρικές συνθήκες, μικρές υποψίες βροχής μόνο το Σαββατοκύριακο, στα δυτικά κυρίως δεν έχουμε κάτι άλλο που να δείχνει ότι θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Οι υψηλές θερμοκρασίες, στους 25 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από τα βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Είχαμε έναν 14χρονο μαθητή, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γιώργιος Γεννηματάς, όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική, γιατί έπεσε ταβάνι στο σχολείο, στο γυμνάσιο των Βασιλικών. Αποκολλήθηκε σοβάς προφανώς, με αποτέλεσμα τραυματιστεί ο 14χρονος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά σε γενικές γραμμές στην υγεία του. Τραυματίστηκε βέβαια. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να γυρίσει σύντομα στους δικούς του ανθρώπους. Στους δικούς τους να γυρίσουν και οι δύο τραυματίες από την έκρηξη που είχαμε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργάτες εξωτερικού συνεργείου, 43 και 50 ετών. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου αρχικά και αυτή την ώρα είναι στο θριάσιο, έχουν διασωληνωθεί. Μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ασθενοφόρα της εταιρείας που διαθέτει τα δικά της επίσης πυροσβεστικά οχήματα. Είχαμε την έκρηξη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στις 11 το πρωί. Η προληπτική συντήρηση στο δηληστήριο έφερε τον τραυματισμό αυτό. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Η οργή των νέων σε Ισπανία και Γαλλία για το στεγαστικό και για την κατάσταση στην εκπαίδευση δοκιμάζουν τις κυβερνήσεις στις δύο χώρες, ενώ εξαπλώνονται οι κινητοποιήσεις και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ήδη και στη χώρα μας έχουμε κάλεσμα από τους φοιτητικούς συλλόγους για συλλαλητήριο στο Υπουργείο Οικονομικών κάτω από την πλατεία Συντάγματος 6 το απόγευμα της Τρίτης. Στην Ισπανία θα είναι η πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια που θα έχουμε γενική απεργία. Ενώ πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε γενική απεργία και στο Βέλγιο, με αρκετά επεισόδια εκεί στις συγκεντρώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Θυμίζουμε ότι η μαθητιώσα νεολαία της Γαλλίας βγήκε στους δρόμους για τα προβλήματα στην παιδεία αλλά και για το στεγαστικό, όπως επίσης και στην Ισπανία. Τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αρκετές συζητήσεις, αρκετοί είναι που περιμένουν βέβαια τις ανακοινώσεις της 14 Οκτωβρίου για περαιτέρω ενίσχυση και επιδόματα που μπορεί να δοθούν για την φετινή χρονιά, καθώς θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη αφού σήμερα είναι στο 1,70 ευρώ το λίτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μέση τιμή. Πάντως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών. Αφού ακριβότερη χώρα η Δανία, κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο εκεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ έχουμε χώρες όπως η Ελλάδα κάτω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφορά κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο από χώρα σε χώρα. Παράλληλα στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, το Eurogroup, βάζει φρένο σε Ελλάδα και Ιταλία για πρόσθετη ευελιξία όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα που θέλουν να πάρουν για την ελάφρυνση των πολιτών. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Νομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Μουσική
Νέο ηλεκτρονικό δίκτυο απέναντι στις επενδυτικές απάτες και τη μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων δημιουργεί νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι απάτες που εμφανίζονται ως επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα, μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον μόνο με ανακοινώσεις προς τους επενδυτές, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς θα μπορεί να μπλοκάρει ιστοσελίδες και εφαρμογές, να απενεργοποιεί λογαριασμούς και να ζητά αφαίρεση παράνομου περιεχομένου.

Αύριο Σάββατο στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κεσαριανής θα τελεστεί η χειροτονία του εμψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου κυρίου Καλινίκου, ενώ την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών η χειροτονία του εμψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου κυρίου Χριστοδούλου, όπως άλλωστε έγινε γνωστό και από τις συνεδριάσεις της ιεραρχίας μας αυτή την εβδομάδα. Ενώ Δευτέρα και Τρίτη συνέρχεται η διαρκή σειρά σύνδεσης της Εκκλησίας της Ελλάδος. ...22 χρόνια στο πιδάλιο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας συμπληρώνει σήμερα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος. 22 χρόνια Πατριαρχίας, ο Πατριάρχης κύριος Θεόδωρος ήταν το 2004 που κράτησε στα χέρια του το πιδάλιο της Εκκλησίας και από τότε βέβαια έχουμε την τεράστια προσπάθεια που γίνεται και την προσπάθεια αγάπης, χαράς, συγκίνησης όλο αυτό το διάστημα όσον αφορά στην Ιερά Αποστολή. Να πούμε ότι είχαμε Ιερά Σύνοδο εχθές, συμμετείχαν ιεράρχες του θρόνου από διάφορες Ιερές Μητροπόλεις και Επισκοπές της Δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου και σήμερα έχουμε τις ειδικές εκδηλώσεις για τα 22 χρόνια, την 22η επέτειο της εκλογής του Μακαριωτάτου στον Αποστολικό και Πατριαρχικό θρόνο του Αγίου Μάρκου. Το ιερατικό ράσο αποτελεί ένα απόσπαστο γνώρισμα της ιερατικής ιδιότητας, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, με ανακοίνωση που έφτασε πριν από λίγη ώρα σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία. Διαψεύδει κατηγορηματικά αβάσιμη πληροφορία ότι ζήτησε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, με επιστολή της, οι κληρικοί να εγκαταλείψουν ή να αφαιρέσουν το ιερατικό ράσο. Είναι απολύτως ψευδής, ανυπόστατη και κακόβουλη αυτή η πληροφορία, καταλήγει ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος. Σήμερα τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής στην Κόρινθο, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, επί τη επετείο της αρχιερατικής εκλογής του. Η 9η Οκτωβρίου είναι ιδιαίτερη μέρα, καθώς ήταν το 2023 όπου εξελέγει επίσκοπος Θεσπιών, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2025, εξελέγει Μητροπολίτης της Αποστολικής Μητρόπολης της Κορίνθου. Εκοιμήθη ο πολυγραφότατος και ευγενής κληρικός της Λευκάδας, ο πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Ζαμπέλης. Την είδηση έκανε γνωστή η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, ενώ όπως τονίζεται, αύριο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος, ενώπιον του Λειψάνου του Μακαριστού, και θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία στις 2.30 το μεσημέρι. Ήταν επί 45 χρόνια εφημέριος του Μητροπολιτικού Ναού. Έρχεται η πανήγυρη της Αγίας Χρυσής Σαλμοπίας και η πρώτη επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας μετά τον εντοπισμό τους, αλλά και την πιστοποίησή τους από επιστημονικά εργαστήρια της Γερμανίας. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής στο χωριό Χρυσή της Σαλμοπίας, ενώ την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί στο ναό της Αγίας Πάντα το αρχιερατικό συλλήτουργο. Απευθείας θα παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Στην Ανατολική Θράκη αφιερωμένο το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνισμός και Οικουμένη της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Έρχεται σε λίγες ημέρες, από 16 έως 18 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Ανατολική Θράκη, όπως είπαμε, μια ιστορική περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνισμό, την ορθόδοξη παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του ευρύτερου θρακικού χώρου. Να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα και ότι ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε, αλλά και ο ραδιοφωνικός μας θα βρίσκονται εκεί και θα σας μεταφέρουν και απευθείας μεταδόσεις.
με την παρουσία των μελών των Ενωριακών Επιτροπών Γυναικείων Θεμάτων των Ενωριών της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για τη νέα εκκλησιαστική χρονιά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περίοδου συνεργασίας, επιμόρφωσης και διακονίας. Η συνάντηση έγινε σε χώρο που διέθεσε η Ενωρία του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντος κάτω Τούμπας, που φιλοξένησε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει το Παρίσι για μέτρα λιτότητας. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές των ομολόγων, όπως τονίζεται. Τα νέα stop στα μετρητά για τις μεταφορές δεμάτων, εδώ το πρωτοσέλιδο. Από εδώ και στο εξής, οι πληρωμές αλλάζουν στους ταχυμεταφορείς. Μπαίνει τέλος στην παραδοσιακή αντικαταβολή. Να πούμε ότι στο ίδιο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε αναφέρεται ότι και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των Ιερών Μονών, ενώ στο 10% πάει ο φόρος στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, ενώ στα σκαριά είναι και μια τράπεζα ακινήτων για μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκια. Η απογευματινή influencers, επηρεαστές κοινή γνώμη με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα εδώ της εφημερίδας για το κήρυγμα από τον Άμβωνα που περνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέμα με το οποίο ασχολήθηκε άλλωστε και η ιεραρχία μας. Η εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική στους πληστηριασμούς που έγιναν το πρώτο 9μηνο του 2026. Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εδώ και σχόλια στην εφημερίδα αυτή. Ελεύθερος τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης, αυτό που διαβάσαμε και στην Καθημερινή λίγο πιο πριν. Το πολυνομοσχέδιο λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών, οι αλλαγές που έρχονται είναι ένα ψηφιακό σύστημα στην ουσία που θα βλέπει τις πραγματικές αξίες της κάθε περιοχής και θα συγκεντρώνει δεδομένα από μεταβιβάσεις, μισθώσεις, ενώ θα αξιοποιεί και το ιστορικό των συναλλαγών. Τύπος Θεσσαλονίκης. Προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική προς τους Αλλοιείς. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με Αλλοιείς και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από την Αρναία που βρέθηκε χθες για τα εγγένεια του νέου μεταλλείου στην περιοχή των Σκουριών. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στη Χαλκιδική. Να πούμε ότι γι' αυτό το έργο έχουμε σήμερα συναυλία διαμαρτυρίας στην Ιερισσό. Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο πήρε τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων και τώρα και η Ισπανία, όπως σας είπαμε και πριν. Η εστία, η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, επικρίνει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επειδή δεν έθιξε, όπως είπε, την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Αυτά και από τα πρωτοσέλιδα που είχαμε στην διάθεσή μας. Να κλείσουμε και να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενώ στέλνετε και ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μην ξεχνάτε, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter που μας ακολουθείτε. Ακούστε μας και από το διαδίκτυο αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ένας τρόπος υπάρχει για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.
ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα Παρασκευή, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Να ευχηθούμε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός εμεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

Ιερά πανηγυρής και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 2027 και 19 Απριλίου του 2027.

δέκατος τόμος της σειράς «Λόγω απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του

0: Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τον πρώτο ψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου το αργό και τραγάριο σε σύνθεση του Ιακώβου πρωτοψάλτου.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα, θα ακούσουμε σε ήχο τέταρτο, λέγετο, την αργή δοξολογία σε σύνθεση Πέτρου Πελοποννησίου.

από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Νικολαίδη. Θα ακούσουμε το αργό «Αγαπήσωσε Κύριε» του Ιακώβου πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Φώτιο Γιαννακάκη θα ακούσουμε το κοινωνικό ποτήριον σωτηρίου σε ήχο Άγια.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαο Ταλιαδόρο, από τον οποίο θα ακούσουμε το αργό «Άλαλα τα χείλη» της παρακλήσεως.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23970 22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγγιαλυδία.com.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η μάνα της Γεωργίτσας άρρωστη στο κρεβάτι. Ήρθε η αδερφή της από τη Θεσσαλονίκη. Σπίτι μεγάλο είχε, παιδιά δεν είχε. Ίσως σκεφτόταν η Κατίνα να την πάρει μαζί της, να τη μεγαλώσει. Από μακριά άκουγε η παγώνα την αδελφή της την Κατίνα. Δεν πήγε πολύ κοντά, φοβόταν μη κολλήσει. «Κοντζά μου σπίτι, μια ακρούλα δεν περισσεύει για το παιδάκι μου. Αυτό είναι προκομμένο σε όλα, θα σε βοηθάει. Μόνο να τη στείλεις να βγάλει τουλάχιστον το δημοτικό». «Σου εξήγησα, δεν ευκολύνομαι. Στην κουζίνα κοιμάμαι με τον άντρα μου. Τις κάμαρες τις νοικιάζω στους φοιτητές που έρχονται από τα χωριά μας. Εγώ τους μαγειρεύω, τους πλένω τα ρούχα, τους φροντίζω. Δεν είμαι και καμιά πλούσια». Η Κατίνα δεν της απάντησε. Έκλεισε τα μάτια ταπεινωμένη. Η αδελφή της στράγγισε και την τελευταία της ελπίδα. Η σιωπή στάθηκε σαν αποχαιρετισμός ανάμεσά τους. Η παγώνα σηκώθηκε μουδιασμένη. Χαιρέτησε τα κορίτσια και πήγε να μείνει σε μια φιλενάδα της. Αγόγγιστα η Κατίνα ετοίμασε τις αποσκευές της για το μεγάλο ταξίδι. Πόνος, λόγια, πράξεις και όσες καλοσύνης έκανε, τα πήρε μαζί της. Πίκρες, παράπονα, αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, τα άφησε κάτω από το πετραχύλι του Παπαλευτέρη. Κάπου κάπου συνερχόταν και έδινε κάποιες τελευταίες συμβουλές. «Να είστε αγαπημένες, να έχετε την ευχή μου. Ευανθία μου, καλή λευτεριά να έχεις. Να σας αξιώσει ο Θεός, να δείτε και δυσέγγωνα. Εσύ καλή μου που παντρεύτηκες πρώτη, ο Ζάχος διάλεξε τα καλύτερα χωράφια. Και σένα, Ελένη μου, δεν σε αδίκησα από περιουσία. Τώρα το σπίτι, ο Ελαιώνας, στη Μόλα Καλύβα, το μποστάνι και το αμπέλι είναι της μικρής. Από αυτά εσύ σμερτικό να μην ζητήσετε». Έριξε ένα πονεμένο βλέμμα στο μικρό της. «Εσένα κορτσούδι μου σ' αφήνω στα χέρια του Θεού και το Αγιώργη που είναι και προστάτη σου. Αλλά να θυμάσαι, όπου βαδίζεις, όπου και να βρεθείς, ο Καλογιάννης να πηγαίνει μπροστά και ο Κακογιάννης πίσω». «Ποιοι είναι τούτη μάνα? Ο καλός ο λόγος μάτια μου, τον κακό πάντα να το ρίχνεις πίσω. Έτσι δεν γίνεται το χατήρι του διάτανου». Ο πυρετός άρχισε πάλι να ανεβαίνει. Η Ελένη έβρεξε ένα πανί στο ξυδόνερο και το έβαλε στο μέτωπό της. Η μάνα την κοίταξε στα μάτια. «Δώσε μου το λόγο σου ότι άμα βρεθεί ένας καλός άνθρωπος και σε ζητήσει, θα τον πάρεις. 19 χρονών χείρα, όπου πας, μόνο λόγια θα ακούς. Να έχεις κι εσύ στη ζωή σου ένα στήριγμα». «Ηρέμησε, μανούλα μου. Όλα θα γίνουν όπως τα πες». Ένα αχνό χαμόγελο φάνηκε στα χείλη της. Έκλεισε τα μάτια. Δεν τα ξανάνοιξε. Όσο περνούσε η ώρα, η ανάσα της γινόταν όλο και πιο σιγανή. Το φως στην καζόλαμπα τρεμόσβηνε. Οι τρεις κόρες ξενυχτούσαν τη μάνα που έφευγε. Η Γεωργίτσα, κουρνιασμένη ανάμεσά τους, σιγοκλαίει τον αποχωρισμό τους. Σε λίγο όμως την πήρε ο ύπνος. «Το άλογο! Το άλογο! Ακούσα τον καλπασμό του», είπε και πετάχτηκε αλαφιασμένη. «Σώπα καλό μου, μη φωνάσεις. Ο Αγιώργης ήτανε. Ήρθε. Πήρε τη μάνα και την πάει στον πατέρα μας. Ψεύτικος ντουνιάς». Μέχρι το απομεσήμερο όλα είχαν τελειώσει. Ένας ξύλινος σταυρός και ένας τάφος που γρήγορα σκεπάστηκε από χιόνι. Ένας-ένας οι χωριανοί έφυγαν. Άλλωστε δεν ήταν και πολλοί.
1: «Τι θα απογίνει το έρημο?»
0: Το σούσουρο πήγαινε από στόμα σε στόμα. Ο Ζάχος με δύο δρασκελιές βρέθηκε δίπλα στη Γεωργίτσα. Έπιασε το χέρι της τόσο σφιχτά που την πόνεσε. Τα μάτια όλων καρφώθηκαν επάνω του. Ικανοποιήθηκε. Αυτός από εδώ και πέρα θα ήταν ο προστάτης της. Το παιδί αναρήγησε. Το χέρι του σκληρό και παγωμένο. Δεν ήταν σαν το χέρι του δασκάλου. Όποιος δεν έχει αγάπη στην ψυχή του, δεν συμπαραστέκεται, ούτε ανακουφίζει τον πονεμένο. Κάθε πανουργία του τη θεωρεί κατόρθωμα. Καυχέται και κομπάζει. Για το Ζάχο δεν υπήρχαν εξάρσεις συναισθηματισμού. Το κάθε πρόβλημα είχε τη λύση του.
1: Ξέρεις τι θα πει να μεγαλώνεις στη Σαλονίκη μέσα σε ένα πλούσιο σπίτι, να μην σου λείπει τίποτα. Να σου δώσει το μισθό σου στην τράπεζα και εσύ το μόνο που θα κάνεις είναι να βοηθάς το μεγάλωμα των παιδιών. Άντε, να πλένεις και κανένα πιάτο. Η Γεωργίτσα είχε λουφάξει σε μια γωνιά και έτρεμε. Η Ευανθία τον άκουγε άφωνη. Θέλοντας να αποφύγει τις λογομαχίες, προσπάθησε να τον πάρει με το καλό. Τι να το κάνει, Ζάχο μου, το πλούσιο σπίτι, όταν δεν θα έχει κανένα δικό της άνθρωπο. Έχασε τη μάνα, να χάσει και εμάς. Ας την κρατήσουμε κοντά μας να βοηθά τα δικά μας παιδιά.
2: Δεν έχεις ανάγκη εσύ από βοήθεια. Αν μπορούσε να δουλέψει στα χωράφια, ίσως να το ξανασκεφτόμουν, αλλά είναι μικρή.
1: Όπως το λες, ακόμη είναι παιδί. Δεν φτάνει ούτε στον οροχήτη. Απορώ που το σκέφτηκες.
0: Το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Πώς τολμάει η Ευανθία να αμφισβητήσει τις καλές του προθέσεις? Ούτε ένα ευχαριστώ που φρόντισε να βρει μια καλή οικογένεια να συμμαζέψει την αδελφή της.
1: Γογγισμός και αχαριστία.
0: Τα δάκρυα της γυναίκας του δεν το συγκινούν.
2: Την απόφαση μου την πήρα. Αυτό είναι το καλό της.
1: Πάντα ήσουν πονετικός με τις ζωντοχείρες και τα ορφανά.
0: Τολμά να ξεστομίσει. Την πλησίασε απειλητικά. Τα μάτια του, σαν αγριεμένο αρπακτικού, πετούνε σπίθες. Με τα δυο χέρια του άρπαξε το κεφάλι της και άρχισε να το χτυπά στον τοίχο. Η Γεωργίτσα έτρεξε και τον αγκάλιασε από το πόδι.
1: Άφησε, την άφησε, τη σε παρακαλώ. Θα πάω στη Σαλονίκη, θέλω να πάω. Αύριο, αύριο κιόλας θα φύγω.
0: Της έσπρωξε απότομα και της έριξε κάτω. Ζάρωσαν η μία δίπλα στην άλλη. Έτσι της βρήκε το χάραμα. Να μετρούν τις ανάσες, τις ώρες, τα λεπτά που τους απέμειναν μέχρι τον αποχωρισμό τους. Σε μια πάνινη τσάντα χώρισαν όλα τα πράγματα της μικρής τους αδερφής. Αμίλητες περίμεναν το Ζάχο.
1: Φάε, αδερφούλα μου, μια χαψιά. Το ταξίδι είναι μεγάλο, θα ζαλιστείς.
3: Δεν μου κατεβαίνει.
1: Σου έβαλα μια μικρή κουλούρα για το δρόμο. Θέλω να βγω για λίγο έξω, να πάρω λίγο αέρα. Μην αργήσεις, αν έρθει και δεν σε βρει.
0: Έβαλε τα τσόκαρά της και έτρεξε κατά το ρέμα. Οι πλεξούδες της μάνας ήταν ακόμη εκεί. Με τόση κακοκαιρία άντεξαν 40 μέρες πάνω στο βάτο. Κάθε μέρα μετά το σχολείο πήγαινε από ψηλά και της μιλούσε.
1: Μανούλα, μ' ήρθε η ώρα να φύγω. Πώς θα σ' αφήσω μόνη εκεί δα? Σε ποιον θα λέω τα νέα μου? Μη μου θυμώσεις, μα θα σε πάρω μαζί μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Έκανε μια προσπάθεια να κατέβει. Ήθελε να έχει ένα μικρό ενθύμιο της μάνας της. Γλίστρησε. Το νερό είχε ανέβει πολύ και έτρεχε ορμητικά, κατεβάζοντας κορμούς δέντρων, κοτρώνες και θάμνα. Πάνω στη βιάση του ξεπάτωσε και το βάτο.
1: «Μαμά!»
0: Οι πλεξούδες χάθηκαν στα λασπόνερα. Δεύτερος χωρισμός. Ήταν έτοιμη να δώσει μια βουτιά, ας την έπαιρνε και αυτήν το ποτάμι. Ένα δυνατό χέρι την άρπαξε από τον μπράτσο.
2: «Οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν πεθαίνουν, όσο συνεχίζουμε εμείς να τους θυμόμαστε. Πάμε τώρα»,
0: είπε ο δάσκαλος και της έδωσε το μαντίλι του να σκουπίσει τα χέρια της.
1: Εγώ δεν θα ξανάρθω στο μάθημα. Φεύγω σήμερα για τη Σαλονίκη.
0: Της κρατούσα αποφασιστικά το χέρι.
2: Πάμε. Το κουδούνι είχε χτυπήσει, αργήσαμε.
0: Βούηξε όλο το χωριό. Στην κοινότητα ο πρόεδρος μάλωσε με το δάσκαλο. Οι φωνές τους ακουστήκανε μέχρι τον καφενέ. Όλοι βγήκαν στις πόρτες και τα παράθυρα. Τον έπιασε το γυνάτι το δάσκαλο.
2: «Άμα δεν τελειώσει η σχολική χρονιά, η Γεωργίτσα δεν φεύγει από το χωριό».
0: Είδε και από είδε ο πρόεδρος, υποχώρησε. Πρώτη φορά που δεν έγινε το δικό του.
1: «Θα του το φιλούσε του δάσκαλου».

Πέρασε το Πάσχα. Την Κυριακή παντρεύεται η γειτόνισά του, η Γαριφαλιά. Τρεις μέρες τώρα είναι οι πρίκα στολισμένοι. Χορεύουν και γλεντούν. Σήμερα θα την πάνε στο σπίτι του γαμπρού και θα στρώσουν το νηφικό κρεβάτι. Παλιό το αντέτι, το συνήθιο, το έθιμο. Όποιο παιδί πάει πρώτο ένα από τα πρικιά στην πεθερά, θα πάρει λεφτά και κέρασμα. Μέσα σε όλο το τσούρμο αρπάζει και η Γεωργίτσα ένα κεντητό μαξιλάρι και αρχίζει να τρέχει. Γρήγορα τους προσπερνά όλους. Κοντεύει να φτάσει. Οι πεθερά και συγγενείς περιμένουν στην πόρτα με το δίσκο στο χέρι. Δυο δρασκελιές ακόμη θα πάρει αυτή το δώρο. Την πρόδωσε το τσόκαρο. Έσπασε το λουρί. Μέχρι να σκύψει να το πάρει στο χέρι, την πρόφτασαν άλλοι. Μια χωριανή, συγγενής της νύφης, την πλησιάζει και της παίρνει γρήγορα το μαξιλάρι από το χέρι. Μέσα από το σπίτι ακούγονται γέλια και τραγούδια. Οι κοπέλες τρώνε το κρεβάτι. Σιγά σιγά πλησιάζει. Θέλει να πάρει και αυτή λίγο από τη χαρά τους. Μα ένα σούσουρο πάει από στόμα σε στόμα. «Ορφανό κορίτσι από μάνα και πατέρα, σε στρώσιμο κρεβατιού που ακούστηκε. Γρουσουζιά, γρουσουζιά μεγάλη. Με τρόπο βγάλτε το έξω». Μια γυναίκα πάει κοντά της. «Βγες κορτσούδι μου, έξω, δεν κάνει. Άσε με θιά λίγο να χαζέψω τα χορομπόλια». Της βάζει στο χέρι μια καραμέλα. «Πανέξω να τη φας και την Κυριακή στην εκκλησία θα δεις την ύφη».

Άνυδρη έφυγε φέτος η άνοιξη. Η γη διψούσε για νερό. Έπιασαν οι πρώτες ζέστες και τα γεννήματα κινδύνευαν να χαθούν μαζί με τους κόπους των ανθρώπων. Όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα στον ουρανό. Μη και φανεί κάποιο σύννεφο. Η Γεωργίτσα παίρνει το κλειδί να πάει στο πατρικό της για να του πει το τελευταίο αντίο. Η κλειδονιά τρίζει. Η μάνα τη λάδωνε συχνά. Γυρνοφέρνει στην κουζίνα και τη φτωχική τους κάμαρη. Η σκιά της είναι απλωμένη παντού. Το φουστάνι της, η πλεκτή ζακέτα του πατέρα, τα χοντρά της τσουράπια, η μαύρη μαντήλα και το καλάθι με τη ραπτική κάτω στο μιντέρι, δίπλα στο τζάκι. Καθέται στη γωνιά της. Χώνει το πρόσωπό της μέσα στη μαντήλα. Έχει ακόμη τη μυρωδιά της. Σε λίγες μέρες θα φύγει. Αυτό το καλοκαίρι δεν θα το χαρεί στο χωριό. Μήτε θα κατέβει στα λόνι, μήτε θα τραγουδήσει ξανά στον τρίγο. Διπλώνει προσεκτικά τη μαντήλα και την κρύβει στο στήθος της. Σε 12 χρόνια θα γυρίσει. Τότε που δεν είναι ενήλικη και θα ορίζει αυτή τον εαυτό της. Έτσι είπε ο δάσκαλος. Το καντήλι σβηστό προς τα εικονίσματα. Όταν γυρίσει και ανοίξει το σπίτι, θα το καίει μέρα νύχτα. Προσπαθεί να ξεκρεμάσει τη μεγάλη εικόνα του Αη Γιώργη. Δεν τα καταφέρνει. Παίρνει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και το βάζει στον κόρφο της. Κλείνει το πορτέλι στην αυλή. Θα ξανάρθει. Σε 12 χρόνια. Οι γειτόνισσες που είναι μαζεμένες απέναντι την αποχαιρετούν. Μια μπάμπου που γνέθει με τη ρόκα της κοντά την ύφη της. Μάρι χαζιά, πώς να το σκεφτήκατε τόσον καιρό. Να κάνουμε τη Γιουργίτσα πυρπυρούνα. Αυτό είναι ορφανό. Θα το λυπηθεί ο Θεός και θα βρέξει. Το βράδυ θα κάνει ο παπάς αγρύπνια. Και στην αγρύπνια θα πάμε, μα αν δεν προσευχηθεί το ορφανό, ξέρετε φεύγει. Είπε η μπάμπου σκεφτική. Η Γιουργίτσα έκανε πάντα ό,τι τη ζητούσανε. Έφτιαξαν τα κορίτσια ένα στεφάνι με τριαντάφυλλα και παπαρούνες και τις το πέρασαν στο λαιμό. Τις έβαλαν ένα τέτζερι ανάποδα στο κεφάλι της και με γέλια και τραγούδια όλο το απόγευμα τη γύριζαν στο χωριό.

0: Θεέ μου, βρέξε μια βροχή, μια βροχή, καλή βροχή, για να γεννούνε τα σπαρτά και όλα μας τα σιτηρά, για να φτιάξουμε ψωμάκι, λειτουργές με το σταράκι, όλο το χωριό στο πόδι. Οι νοικοκυρές χαρούμενες βγαίνουν με ένα κανάτι στο χέρι και ρίχνουν στο κεφάλι της νερό. Μέχρι και ο Μπακάλης άφησε το μαγαζί του και με ένα μπακράτσι στο χέρι περιβρέχει την Πυρπυρούνα. Αν δεν γίνουν τα γεννήματα, πού θα βρουν οι χωριανοί λεφτά να ψωνίσουν από το μαγαζί του? Η Ευανθία της έδωσε στεγνά ρούχα να αλλάξει και μετά την πήρε από το χέρι να πάνε στην αγρυπνία. Κάθισε παράπαινε. Τα μάτια της βάραιναν από την κούραση, τα πόδια της πονούσαν. «Θεέ μου, φεύγω αύριο. Σε 12 χρόνια όλοι θα με έχουν ξεχάσει. Ρίξε μια βροχή, μπας και με θυμούνται καμιά φορά». Στο ένα χέρι πήρε την πάνινη τσάντα με τα λίγα της πράγματα. Στο άλλο ένα καλάθι με ελιές, τραχανά και μέλι. Τα έφερε η Ελένη δώρο για τα αφεντικά της. Την ξεπροβόδησαν μέχρι το καφενείο. Εκεί την περίμενε ο Ζάχος να της δώσει το χαρτί με τη διεύθυνση. Της έβαλε στο χέρι μια δραχμή.
1: «Πάνε στον Μπακάλι και φέρε μου τσιγάρα».
0: Έτρεξε στα γρήγορα. Έξω από το μαγαζί μια παρέα παιδιά έπαιζαν με μια πάνινη μπάλα. «Παιδιά, φεύγω». Απορροφημένα εκείνα από το παιχνίδι, δεν της έδωσαν σημασία. «Παιδιά, φεύγω, σας λέω. Δεν θα με ξαναδείτε». Κανα δυο σηκώσανε το χέρι τους και μετά τρέξανε πάλι στην μπάλα. Πήρε τα τσιγάρα με δυο κόμπους δάκρυα να της θολώνουν τα μάτια. Την ώρα που έκανε να φύγει, πέρασε μπροστά από ένα χάρτινο κουτί γεμάτο χρωματιστές καραμέλες. Το στόμα της φαρμάκι. Έριξε μια ματιά ο Μπακάλης. Ήταν απασχολημένος. Άπλωσε το χέρι της και πήρε μία. Δεν πρόλαβε να βγει, την είδε. Της έσφιξε δυνατά το χέρι και η καραμέλα έπεσε κάτω.
1: «Αυτό δεν θα το ξανακάνεις ποτέ»,
0: της είπε αυστηρά. «Δεν θα το ξανακάνω, ήμαρτον». Μόλις μπήκε στο λεωφορείο άρχισε να βρέχει. Νερό με το τουλούμι.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός εμεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσία να προσφέρουν.

ξημερώματα η δημιουργία του Σπύρου, που κρατάει τις προφυλακές, διακρίνει απέναντί της καμιά εκατοστή Ιταλούς να κάνουν ανύποπτη διανομή κουραμάνας. Οι φαντάροι, χωρίς διαταγή, βάζουν εφόπλο λόγχη για την έφοδο. Μάτια δοκιμάζει ο ανθυπολογαγός να το συγκρατήσει. Κάνουν πως δεν ακούν οι πεινασμένοι. Έρποντας του ξεφεύγουν και πλησιάζουν πολύ κοντά στον εχθρό. Αέρα φωνάζουν και ρίχνονται κατ' επάνω του. Οι Ιταλοί δεν προφταίνουν να μεταχειριστούν τα αυτόματα όπλα τους. Δοκιμάζουν για λίγο να τους σταματήσουν με χειρομοβίδες και στραφεύγουν. Εν τούτης, το τάγμα του Πίλικα νομίζει πως άρχισαν επίθεση οι Ιταλοί και μπαίνει βιαστικά σε τάξη μάχης. Ακούει την κραυγή της δημιουργίας αέρα και φωνάζει κι αυτό αέρα. Από την απέναντι μεριά, οι Ιταλοί που κατέχουν την κορυφογραμμή με πυροβολικό αρχίζουν να βάλουν, ενώ τους απαντά το ελληνικό ορειβατικό. Η μάχη γενικεύεται και ο λόχος του Σπύρου που γίνεται αιτία να ξεσπάσει πρόωρα ο αγώνας σε αυτόν τον τομέα καρφώνει με τη λόγχη στα πεταχτά τις κουραμάνες των Ιταλών και προχωρεί μέσα στη φωτιά θέλοντας να κάνει σήμερα κάτι παραπάνω από το καθήκον του. Εμπρός πηγαίνει ο λοχαγός κρατώντας στο χέρι το πιστόλι των φωτοβολίδων για να ειδοποιήσει το ορειβατικό όταν θα ζήγωναν την κορυφή να πάψει πυρ. Ο ουρανός είναι γαλάζιος, σχεδόν ανοιξιάτικος, μα κρύβει το θάνατο. Η καλή ορατότητα επιτρέπει στους Ιταλούς να στέλνουν 20-20 τα αεροπλάνα τους δοκιμάζοντας να σταματήσουν τις ελληνικές επιθέσεις με την αεροπορία αφού το πεζικό τους αποδείχθηκε ανίκανο να τη συγκρατήσει. Σε κάθε αεροπορική επίθεση η προέλαση σταματάει, πάβουν οι πυροβολισμοί, κανείς δεν κουνιέται. Τα αεροπλάνα, αν και δεν βάλλονται από αντιαεροπορικά, μένουν ψηλά και αδειάζουν τις βόβες τους όπου τύχει. Όλη την πλαγιά την έσκαψαν, μα σπουδαίες ζημιές δεν κάμανε. Μόνο όταν μια δέσμη βομβών έπεσε κάποτε κοντά τους, οι φαντάροι τα χρειάστηκαν και άρχισαν να βρίζουν το βασίλειο που εκείνη τη στιγμή είχε μετακινηθεί από ένα δέντρο σε άλλο, ότι γίνει και τάχα αιτία να τους ανακαλύψουν οι πιλότοι. Αλλά τα αεροπλάνα φύγανε για να οργώσουν τις ερχόμενες πλαγιές. Άμα πέρασε ο κίνδυνος και είδαν οι στρατιώτες ότι δεν είχαν απώλειες, σταυροκοπήθηκαν και είπαν «Η Παναγιά τους στράβωσε». Και με την πεποίθηση πως η χάρη της τους σκεπάζει ξανάρχισαν τάλματα με μεγαλύτερο θάρρος. Μα σήμερα ο εχθρός δεν ξεκολούσε εύκολα από τις θέσεις του. Η αντίστασή του ήταν πεισματική, ίσως επειδή ξέρει πως αν έπαιρναν οι Έλληνες στην Κόνιτσα θα εχμαλωτιζόταν ο αφρός του Ιταλικού στρατού, η Divisione Alpina Giulia.

Ωστόσο, το τάγμα πλησίαζε το κύριο αντέρισμα που προστάτευε την κορυφή. Εκεί μπροστά, την ώρα που ο λοχαγός παρακινούσε τους άντρες του να καταλάβουν ένα πολυβολείο φωνάζοντας «Α, παιδιά! Α, παιδιά! Πάνω τους παιδιά!» Το πέτυχαν τρεις μαζί σφαίρες πολυβόλου, η μια στα δάχτυλα του δεξιού χεριού, η άλλη στο γοφό και η τρίτη στην κοιλιά, και τον σόριασαν κάτω. Ο μεγαλόσωμος Βανάς τον σήκωσε και τον παρέδωσε πίσω στους τραυματιοφορείς. Ο λόχος όμως ανέκοψε την ορμή του και έπεσε πριν ειδών. Ο λοχαγός τους ήταν πολύπειρος, δασκαλεμένος από 20 χρονών πολέμους. Του είχαν τυφλή εμπιστοσύνη. Πάντα πρόσεχε την εχθρική τακτική και αναλόγως άλλαζε σχηματισμούς. Δεν έδινε διαταγή άλματος αν δεν ήταν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Έτσι, ο δικός του λόχος είχε λιγότερες απώλειες από τους άλλους τρεις λόχους του τάγματος. Αλλά τη σύγχυση που έφερε ο τραυματισμός του την προλαβαίνει ο κοντός ανθιπολοχαγός εκείνο του αμούστακο πεδάριο. Πετάγεται στη μέση, διατάζει διατάραχος «Άλμα εμπρός!» και τους παρασύρει στην τελική προσπάθεια. Μια φωλιά πολυβόλων αντιστέκεται ως την τελευταία στιγμή. Ο Σπύρος με το Μανώλη πάνε έρποντας από πίσω και τη σιγούν εύκολα επειδή τη βρίσκουν απροστάτευτη από εκείνη τη μεριά. Οι πολυβολητές είχαν εγκαταλείψει τα αυτόματα, τα χειριζόνταν μόνοι τους δύο αξιωματικοί. Τον έναν τον σκοτώνουν με χειροβομβίδα που τον πετυχαίνει κατά κέφαλα, τον άλλον τον πληγώνουν. Από αυτόν μαθαίνει ο ανθιπολογαγός ότι ανήκουν στην 47η μεραρχία του Μπάρη, που είχε αποβιβαστεί προ 7 μόλις ημερών στην Αλβανία και είχε μεταφερθεί επιγόντως με αυτοκίνητα ως την Κόνιτσα για να περισσώσει το στρατό της Σπίδου. Δεν προφταίνει ο ανθιπολογαγός να γράψει σημείωμα με αυτήν την πληροφορία στον ταγματάρχη και δέχονται αντεπίθεση που την αποκρούν εύκολα πριν πλησιάσει. «Φουσέκια φέρτε, φουσέκια μας φέρτε», λένε οι άντρες στο νέο αρχηγό τους μόλις πέρασε ο κίνδυνος. «Έννοια σας, φρόντισα για όλα», τους απαντά εκείνος, γιατί είναι βέβαιος ότι τα γυναικόπαιδα θα τους φέρουν πυρομαχικά. Και δεν γελιέται, μολονότι ο δρόμος προς το αντέρισμα βάλεται από το πυροβολικό, οι αποφασισμένες υπηρώτησες τους κουβαλάνε μερικά κυβότια. Την ώρα που τα κουμπούν κατά γης, αεροπλάνα ξαναρίχνουν βόμβες. Δίπλα στο Σπύρο, ζαρωμένη η δέσπο του ψιθυρίζει. «Σκοτώθηκε ο κυριολοχαγός». «Ξεψύχησε? Ποιος το είπε?» «Τον αντάμωσα καθώς τον κατέβαζαν με το φορείο». Είχαν σταθεί κοντά σε δυο αξιωματικούς και ο λοχαγός σας ρωτούσε τον έναν που κοίταζε με κιάλια «Τι βλέπεις? Προχωρούν οι δικοί μου?» Ο άλλος του αποκρινόταν «Ναι, κοντεύουν στην κορυφή». Εκείνη τη στιγμή διακόπηκε η ομιλία της δέσπος γιατί η βόμβα έσκασε καμιά 50 μέτρα δεξιά τους, μα μόλις πέρασε ο δυνατός χρότος που τους ξεκούφανε, η κοπέλα εξακολούθησε με χαμηλή τώρα φωνή, νομίζοντας πως έτσι κινδύνευε λιγότερο. Οι νοσοκόμοι ήθελαν να πάνε τον κυριολοχαγό γρήγορα κάτω, μα αυτός άσπρος σαν το πανί δεν τους άφηνε να τον μεταφέρουν και όλο ένα ρωτούσε τον αξιωματικό με τα κιάλια «Τι βλέπεις τώρα?» Επειδή εκείνος αργούσε να το απαντήσει, ο λοχαγός σας προσπάθησε να ανασηκωθεί για να δει ο ίδιος, αλλά θα πόνισε πολύ γιατί έπεσε πίσω στο φορείο δαγκώνοντας τα χείλια του. Ύστερα είπε μοναχός του με μάτια κλειστά «Προχωρούν, προχωρούν, ακούω, ακούω να μακραίνουν τα πολυβόλα μου». «Δεν μάκρυναν καθόλου οι κρότοι σας, Σπύρο, παρά ο λοχαγός πέθαινε και τα αυτιά του σας έχαναν. Δεν ξαναμίλησε πια. Ξεψύχησε εκείνη τη στιγμή, ευχαριστημένος ότι προχωρούσατε».

Για μια στιγμή ακούγεται η φωνή του ανθιπολοχαγού. «Γυναίκες, φύγετε! Ξαναγυρίζουν οι Ιταλοί! Αφήστε μας μόνους!» Η αντεπίθεση έρχεται κατ' επάνω τους, αλλά χωρίς να βιάζεται. Όσοι έχουν καλά μάτια διακρίνουν από μακριά πως οι επιτιθέμενοι δεν είναι εντυμένοι σαν τους Αλπίνους. «Τι είναι τούτε, κύριε ανθιπολοχαγέ?» «Μέλαν ο Χίτονες, η φρουρά του Μουσουλίνη, η εκλεκτή του Ιταλικού στρατεύματος. Στο άκοσμα από το όνομα του Ντούτσε ερεθίζονται οι στρατιώτες σε αφάνταστο βαθμό. Δεν νιώθουν πραγματική εχθρότητα για τον Ιταλικό λαό, αλλά μισούν μέχρι θανάτου τον Μουσουλίνη. Βγάτε να καρφώσουμε με τη λόγχη τα κοράκια τους», φωνάζουν. «Όχι ακόμα», τους λέει ο ανθιπολογαγός. «Όσο πλησιάζουν, τόσο λιγοστεύουν». Αφήνει να τους στερήσουν καλά τα αυτόματα όπλα και όταν πια δεν απέχουν από το αντέρισμα παρά 100 μέτρα, τότε δίνει τη διαταγή να τους επαιτηθεί ο λόχος. Μεθυσμένοι από το άχτι τους, οι φαντάροι μας ρίχνονται με τόση ορμή πάνω στους φασίστες που κυριολεκτικά τους διαλύουν. Κοιλιές και στήθια των Ιταλών ματώνουν από τις λόγχες, ακόμη και μερικοί που θέλουν να παραδοθούν δεν προφταίνουν να σηκώσουν τα χέρια τους, καρφώνονται κι αυτοί. Τα παιδιά του Πύλικα έχουν τώρα πείρα πως να θερίζουν και να σκοτώνουν.

Ο λόγος δεν έχει σταμάτημο. Αφού ανέτρεψε την αντεπίθεση, αρχίζει την τρεχάλα στην ανηφοριά, αψηφώντας και νέο βομβαρδισμό αεροπλάνων για τετάρτη φορά σήμερα. Δεν αργεί να πλησιάσει την κορυφή που το ελληνικό πυροβολικό τη χτυπά με ακρίβεια. Ο Σπύρος βλέπει οβίδες σαν να σκάνε ακριβώς μέσα στα εχθρικά καρακώματα και οι Ιταλούς να τεινάζονται σαν μπάλες στον αέρα. Ο Λόχος σταματάει κοντά στον αντικειμενικό του σκοπό, δεν μπορεί όμως να τον καβαλήσει γιατί κινδυνεύει από το δικό μας ορειβατικό και πρέπει να ειδοποιηθεί ότι έφτασαν στην κορυφή για να πάψει τα περά του. Ο ανθιπλοχαγός ζητά από το σηματοδότη το πιστόλι με τις φωτοβολίδες, αλλά δεν το κρατά αυτός. Το είχε δώσει από νωρίς στο διοικητή. «Μη σας θύσεις, μωρέ», του φώναξε. «Τρέξε γρήγορα στο μέρος που πληγώθηκε ο λοχαγός να το βρεις». Πραγματικά σε λίγο φέρουν το πιστόλι, το αρπάζει ο ανθιπλοχαγός χωρίς να προσέξει ότι είναι καταλερωμένο από αίματα. «Δώσε μια κόκκινη φωτοβολίδα», λέει του σηματοδότη. Τη ρίχνει και τη βλέπει να φωτίζει με ζωηρό κόκκινο χρώμα το γαλάζιο του ουρανού. Μα το πυροβολικό εξακολουθεί τη βολή του. «Δώσε μου κι άλλη κόκκινη», σου είπα. Το πυροβολικό όμως δεν τη βλέπει ούτε αυτή. «Τι διάολο στραβωμάρα έχουν πάθει όλοι αυτοί», λέει ο ανθιπλοχαγός, και με την τελευταία λέξη μια ελληνική οβίδα, βραχύτερη από τις άλλες, σκάζει μπροστά του. Όσο να διαλυθεί ο καπνός και να τον δουν ζωντανό οι φαντάροι, τους κόβεται η λαλιά. Ύστερα ξεσπάζουν. Είναι στραβοί οι κανονιέριδες. Αλλά ο σηματοδότης εξηγεί ότι συνέβη και άλλη φορά η διοίκηση να αλλάξει τα χρώματα των σημάτων χωρίς να προφτάσει να τους ειδοποιήσει. Θα έπρεπε λοιπόν να ρίξουν όλων των χρωμάτων φωτοβολίδες όσο να πετύχουν στην τύχη τη σωστή. «Είναι δυνατόν αυτό?», απορεί ο ανθιπλοχαγός. Ο Βανάς που έχει κάνει τόσους πολέμους βεβαιώνει πως συχνά στην αλλαγή των σημάτων γίνονται λάθη. Έτσι πείθεται ο ανθιπλοχαγός να ρίξει και από τα άλλα χρώματα. Όλοι έσκεσε στον ουρανό πράσινη φωτοβολίδα. Το πυροβολικό αμέσως κανόνισε μακρύτερη τη βολή και τους επέτρεψε να καταλάβουν την κορυφή. Λίγη ώρα πρωτήτερα ονόμαζαν τους πυροβολητές στραβούς. Τώρα όμως θαυμάζουν την ευθυβολία τους, καθώς αντικρίζουν το ιταλικό χαράκωμα να είναι ανασκαμμένο, τα πολυβόλα του αναποδογυρισμένα και γύρω του πλήθος πτωμάτων φρικτά ακροτεριασμένα.

τις εκρήξεις, τις τουφικές, το σάματά των αεροπλάνων θα διαδέχεται σε λίγο παράξενη γαλήνη, σαν να είχε ειρηνέψει δια μιας όλος ο τόπος. Από μακριά ακούνται σάλπιγγες να σημαίνουν το παύσατε πυρ. Και αυτός ο αντίλαλος ταιριάζει ωραία στο φθινοπορεινό το ήσυχο ηλιοβασίλεμα. Όσο να τρέξει ένας ανιχνευτής να αναφέρει στο τάγμα την κατάληψη του υψώματος, γίνεται πρόχειρο προσκλητήριο. «Γιάννη, Κώστα, Πέτρο, εδώ είσαστε όλοι. Πόσοι μας λείπουν?» 12. Από αυτούς μονάχα 3 σκοτωμένοι. Τη φράση που συνήθιζε να απαγγέλει ο Μανιάτης λοχαγός για τους νεκρούς της ημέρας, τη λέει σήμερα το ανθίπολο χαγάκι. «Τιμημένα παιδιά, πέσατε υπέρ πατρίδος, της προσφέρατε ό,τι πολυτιμότερο είχατε, αιώνια σας η μνήμη.

Δόξα σε, Κύριε, που μας έσωσες από τον εχθρό την καταφρόνια. Δόξα σε, Κύριε, που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου της κορφές, εις φως εθνών.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας φίλοι, με την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνα εις την Επεραγία Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Κώστας Ζορμπάς. Εκφωνεί ο ιερέας πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίω εξενό εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωση εν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεπέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέθειον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοχθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επί ποιον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρεσόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάζα. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίας τριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνωσης στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Κώστας Ζορμπάς, συνοδεία Ισοκρατήματος. Εκφώνησε ο ιερέας Πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές πρωτοετής, συγχαρητήρια. Στους νέους αγώνες σας δεν είστε μόνοι, είναι πάντα κοντά σας ο Χριστός. Αλλά κοντά σας θα είναι πάντα και η Λυδία η Φιλιππισία, η οποία θα σας χαρίσει στη συνέχεια λίγο χρόνο από το πρόγραμμά της.

Σήμερα, παιδιά, θα παρακολουθήσουμε το τελευταίο επεισόδιο της κυραπαράδοσης και της ορθοδοξίας. Μαζί τους, παιδιά, κάναμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε από που ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε πολύ παλιά, από την αρχαία Ελλάδα, τότε που οι Έλληνες δεν γνώριζαν ακόμα την πίστη την ορθή, τον χριστιανισμό την ορθοδοξία. Και είδατε πως από τότε που η ορθοδοξία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, μαζί με την κυραπαράδοση δεν την έχουν αφήσει. Και όσο η κυραπαράδοση και η ορθοδοξία θα είναι στην Ελλάδα μας, τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε κανέναν εχθρό, ούτε εξωτερικό, σωματικό ας το πω, υλικό εχθρό, αλλά ούτε και πνευματικό εχθρό. Καμιά πλάνη, κανένα κακό δεν θα μπορέσει να μας επηρεάσει αν είναι μαζί μας η κυραπαράδοση και η ορθοδοξία. Πάμε λοιπόν σήμερα να παρακολουθήσουμε και το τελευταίο επεισόδιο, να χαρούμε μαζί με τους πρωταγωνιστές και αυτού του βιβλίου και να τους αποχαιρετήσουμε. Πάμε λοιπόν.

Η Ελλάδα μέσα από τα παιδιά της ξαναγεννιέται. Βαριές οι ώρες για τους κρατούμενους στις φυλακές, οι στιγμές της σιωπής ατέλειωτες. Μα τώρα η ησυχία διακόπτεται. Πίσω από τον ψηλό μαντρότυχο ακούγεται η άγρια φωνή του δυνάστη να δίνει το τελευταίο παράγγελμα. Οι στρατιώτες του με τα πολυβόλα στο χέρι βάζουν το δάχτυλο στη σκανδάλη. Απέναντί τους οι αχμάλωτοι όμηροι με τα χέρια δεμένα σηκώνουν ψηλά το κεφάλι και τραγουδούν με όση δύναμη τους απέμεινε τον εθνικό ύμνο. Οι εκτελεστές τους στέκουν μπροστά τους με δέος και θαυμασμό και αναρωτιούνται: μα τι άνθρωποι είναι αυτοί που πεθαίνουν τραγουδώντας? Ο δυνάστης, μην αντέχοντας άλλο τούτη τη λεβενδιά, δίνει το σύνθημα: πυρ! Οι σφαίρες σαν να τσάλινη βροχή γαζώνουν τους ήρωες που λυγίζουν και πέφτουν κάτω με τη γλυκιά λέξη της ελευθεριάς στο στόμα. Το αίμα τους κυλά αργά αργά πάνω στο χώμα και ποτίζει για μια φορά ακόμα το ακριβό δέντρο της ελευθερίας. Μέσα στο κρατητήριο τα πρόσωπα όλων βουβά και θλιμμένα, οι ψυχές παγωμένες. Ένα παλικάρι που κάθεται δίπλα στον Παπαχρήστο γυροφέρνει απελπισμένο τα μάτια του στους συντρόφους του. Αύριο το πρωί είναι η δική μας σειρά. Εκείνοι τον ακούνε αμίλητοι. Γιατί δεν μιλάτε? Αυτοί οι φωνιάδες εκεί έξω θερούν πως σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους πολεμούν για τη Γερμανία. Αυτούς, παιδάκι μου, έτσι τους έμαθαν να πολεμούν για την πατρίδα τους. Εμάς όμως μας μάθανε να θυσιαζόμαστε για τη δική μας. Ποιο από τα δύο έχει πιότερη αξία? Ένας κρατούμενος από την παρέα αποκαρδιωμένος ψιθυρίζει: για μας πια δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας από πουθενά. Τόσο γρήγορα ξεχάσατε το σωτήρα Χριστό? Σηκώνεται ο Παπαχρήστος. Αφού ανθρώπινη βοήθεια δεν περιμένουμε, ας γαντζωθούμε επάνω του. Εκείνος που μας έδωσε τη ζωή μπορεί ακόμα και τώρα να μας τη χαρίσει. Δεν σας είπα χτες πως με γλίτωσε ο Θεός την τελευταία στιγμή από την καταστροφή της Μύρνης? Και αν πάλι θελήσει να μας πάρει κοντά του, να είστε σίγουροι πως θα μας βάλει δίπλα σε όλους τους μάρτυρες που αγίασαν την εκκλησία μας. Παπαχρήστο, από την ημέρα που σε φέραν εδώ μπορεί να πέρασες φρικτά βασανιστήρια. Μα πίστεψέ με, για όλους εμάς ήσουν μια ανάσα παρηγοριάς, είπε το παλικάρι. Και ένας άλλος: καλά λέει το παλικάρι. Στάθηκες δίπλα μας καλύτερα και από πατέρας. Και αν αυτά έξω τα παιδιά πέθαναν σήμερα τραγουδώντας, σε σένα το χρωστάνε. Βρε, τι λόγια είναι αυτά που λέτε? Εγώ χρωστάω σε εσάς και όχι εσείς σε μένα. Και αν άντεξα όλα αυτά τα βάσανα της φυλακής, είναι γιατί στηρίχτηκα στη δύναμη του Θεού και στη δική σας αγάπη. Τώρα μήτε και ο θάνατος πρέπει να μας φοβίζει, αφού ο Κύριος μας θέλει κοντά του, χαρά και τιμή μας. Να φανταστείτε, εγώ που στη ζωή μου τραγούδια και γλέντια δεν γνώρισα, απόψε μου έρχεται από τη χαρά μου να σηκωθώ και να χορέψω. Οι φυλακισμένοι όμεροι γελούν. Σαν να έχεις δίκιο, πάτερ μου. Ας το γλεντήσουμε λοιπόν κι εμείς απόψε για τελευταία φορά, να φύγουμε τουλάχιστον χαρούμενοι, λέει ξανά το παλικάρι. Κάντε πρώτα αγάπη, παιδιά μου, να σας εξομολογηθώ τις αμαρτίες που έχω κάνει. Και αν θέλετε, μου λέτε κι εσείς τις δικές σας. Μετά θα διαβάσω μια συγχωρητική ευχή για όλους μας. Όσο για το γλέντι, όρεξη να έχουμε και μέχρι το πρωί μπορούμε να τραγουδάμε.

Όταν είδε η Σωτηρία το γιο της τον Σταύρο να βγαίνει από το υπόγειο που ήταν κρυμμένος, σώστησε. «Πού πας, παιδάκι μου, πρωί-πρωί?» «Αποφάσισα να βγω έξω, μάνα. Τρελάθηκες. Θέλω σήμερα να πάω μέχρι τις φυλακές και να δω τον πατέρα.» Η Σωτηρία, που δεν θέλει να πιστέψει αυτά που ακούει, πιάνει με απόγνωση το κεφάλι της. «Είσαι με τα καλά σου? Οι Ναζί σε ψάχνουν παντού και εσύ θα πας να πέσεις μόνος σου στο στόμα του λύκου? Δεν το αντέχω άλλο να είμαι φυλακισμένος σε τούτο το υπόγειο. Καλό να με πιάσουν και να πεθάνω για την πατρίδα, παρά να κρύβομαι σαν τον τυφλοπόντικα.» Απελπισμένη η Σωτηρία νιώθει τα πόδια της να λυγίζουν και κάθεται σε μια καρέκλα. «Κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Έτσι κι αλλιώς, ποτέ μου δεν μπόρεσε να σου αλλάξω γνώμη.» Ο Σταύρος γονατίζει δίπλα της και της πιάνει το χέρι. «Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Εσύ δεν λες πάντα πως εγώ από ένα θαύμα ζω.» Εκείνη η φανερά συγκινημένη κουνά καταφατικά το κεφάλι και του χαϊδεύει τα μαλλιά. «Πίστεψέ με, τούτη την κλεισούρα δεν την αντέχω άλλο, μάνα. Θα ρω πως οι τείχοι του σπιτιού θα πέσουν να με πλακώσουν. Εδώ βλέπεις μικρά παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους να είναι στον αγώνα και εγώ να κρύβομαι. Έλα, σήκω. Δώσε του μου το φαγητό να το πάω στον πατέρα.» Τα μάτια της Σωτηρίας βουρκώνουν. «Χτες μου έστειλε μήνυμα. Ξανά φαγητό να μην του στείλω.» «Γιατί?» «Σήμερα. Περιμένουν να τους εκτελέσουν.» Ο Σταύρος πετάγεται όρθιος. «Τι είναι αυτά που λες? Το είπες και στα παιδιά?» «Δεν βρήκα το κουράγιο.» Το παιδί της σκύβει στα γρήγορα και της δίνει ένα φιλί. «Μέχρι να γυρίσω μη πεις τίποτα σε κανέναν.» «Θα εύχομαι μόνο να γυρίσεις.»

όλο φωτό και γλυκό το φθινοπορεινό πρωινό. Ένας λαμπρός ήλιος ξεπρόβαλε, προσπαθώντας να ζεστάνει τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Σταύρος περπατά γρήγορα, μην μπορώντας να χαρεί το πρωινό αεράκι. Παίρνει μόνο βαθιές ανάσεις για να διώξει το φόβο και την αγωνία για τον πατέρα του. Τα μαντάτα για αυτόν τον έχουν συνθλίψει. Ο κόσμος περπατά δίπλα του μουδιασμένος. Η πίκρα της κατοχής δεν αφήνει κανένα να χαρεί τούτη την ηλιόλουστη ημέρα. Εκείνη την ώρα, δύο γερμανικά τζιπ φορτωμένα βαλίτσες και πράγματα περνούν από μπροστά του. Βιαστικά γυρνά το πρόσωπό του προς ένα κατάστημα, κάνοντας πως κοιτά τη βιτρίνα. Αυτοί ούτε που γυρνούν να τον κοιτάξουν. Τον προσπερνούν. Επιταχύνει το βήμα του. Σε λίγο άλλα τέσσερα τζιπ, φορτωμένα κι αυτά, περνούν δίπλα του. Από πίσω ακολουθούν τρία καμιόνια γεμάτα με πάνοπλους. Όλους γερμανούς στρατιώτες. Όλα μαζί κατηφορίζουν και χάνονται. Η καρδιά του αρχίζει να χτυπά δυνατά. Μα πού στο καλό πάνε όλοι τούτοι πρωί-πρωί, αναρωτιέται. Η ατμόσφαιρα βαριά, μαλλιώτικη. Ένας ηλικιωμένος άνδρας τον πιάνει από τον μπράτσο και με αγωνία το ρωτά. Βρε παλικάρι μου, τι γίνεται, μπας και φεύγουν. Μακάρι θείο, μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Από μπροστά τους περνούν κι άλλοι στρατιώτες πάνω σε τρίκυκλες μηχανές που έχουν τα καλάθια τους γεμάτα με αποσκευές. Στα τσακίδια να πάτε, μουρμουρίζει ο ηλικιωμένος. Ο Σταύρος τον πιάνει από τον μπράτσο. Θείο, πάμε προς το κέντρο. Πάμε στην πλατεία να δούμε τι γίνεται και εκεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί που σχεδόν τρέχοντας πάνε προς το Δημαρχείο. Ο κόσμος ανταριάζεται. Ένα νέο δειλά-δειλά αρχίζει να πλανιέται στον αέρα. Οι Γερμανοί φεύγουν. Τα στόματα το ψιθυρίζουν συγκρατημένα, χωρίς να το πολυπιστεύουν. Φεύγουν οι Γερμανοί. Ο κόσμος αρχίζει να μαζεύεται σε μικρές παρέες και να συζητά χαμηλόφωνα. Ο Σταύρος ανηφορίζει με αγωνία, φτάνοντας στην πλατεία, βλέπει κατάπληκτος ένα Γερμανό στρατιώτη να κατεβάζει από τον ιστό την ναζιστική σημαία. Όλοι τον κοιτούν με κομμένη την ανάσα, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσουν ακόμα αυτό που συμβαίνει. Αμίλητοι παρακολουθούν τούτο το απάνθρωπο σύμβολο του μίσους και της βαρβαρότητας που μόλυνε τον καταγάλανο ουρανό της Ελλάδας να κατεβαίνει, να χάνεται, να φεύγει. Η χαρά δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Πλημμυρίζει τις καρδιές του πλήθους που ξεχύνεται στους δρόμους.

δεν την ανοίγει. Ο Παπαχρήστος κοιτάει για τελευταία φορά στα μάτια όλες αυτές τις ψυχές που ο Θεός του εμπιστεύτηκε τούτες τις τραγικές ώρες. Θάρρος, παιδιά μου. Θάρρος. Μη λιποψυχάτε. Η άγρια φωνή του δυνάστη ακούγεται πίσω από την πόρτα τους. Μα αυτή τη φορά είναι αλλιώτικη. Έχει μια χρειά φόβου και απελπισίας. Σε λίγο ακούν το απόσπασμα να απομακρύνεται με έντονο βηματισμό, χωρίς χαιρετισμούς και «Χάι Χίτλερ». Άφωνοι κρατούμενοι κοιτάζονται στα μάτια. Ο θόρυβος των βημάτων όσο πάει και ξεμακραίνει. Σε λίγο κάποιοι δειλοί ψήθυροι ακούγονται στο διάδρομο. «Τι συμβαίνει, βρε παιδιά?» ρωτά ο ένας κρατούμενος τον άλλον. «Κάτι γίνεται, σε καλό μας να είναι». Κάποιος γυρίζει στο μικρότερο της παρέας που τον φωνάζουν Αλεπού και του λέει: «Βρε Αλεπού, ανέβα στην πλάτη μου και δες από το παράθυρο τι γίνεται έξω». Ο νεαρός σκαρφαλώνει στα γρήγορα και πιάνεται από τη σιδεριά. Σαστισμένος γουρλώνει τα μάτια του και εξαφωνίζει: «Οι Γερμανοί φεύγουν! Όλοι πετάγονται όρθιοι! Κατέβα βρε γρήγορα να δούμε κι εμείς!» Μα αυτός, γαντζωμένος στη σιδεριά, γεμάτος ενθουσιασμό φωνάζει: «Σήκω Παπαχρήστο να τους δεις! Φεύγουν! Γκρεμοτσακίζονται!» Μα ο Παπαχρήστος, αμίλητος, έχει ακουμπισμένο το κεφάλι του στον τοίχο και σφίγγοντας μέσα στην παλάμη του το μικρόκοπο σκηνάκι του, ψιθυρίζει δακρυσμένος: «Δόξαση, Κύριε! Χίλια δόξαση!»

σαν λευκό περιστέρι πέταξε το χαρμόσυνο άγγελμα της Λευτεριάς σε όλη την πόλη. Πόρτες και παράθυρα που ήταν σφραγισμένα 4 ολάκερα χρόνια άνοιξαν διάπλατα. Οι άνθρωποι, μεθυσμένοι από χαρά, πήραν στα χέρια τους και πάλι τη γαλανόλευκη σημαία και ξεχύθηκαν στους δρόμους. Ο Παπαχρήστος, συγκινημένος κι αυτός, περπατά ανάμεσα σε ένα πολύβουο πλήθος που τραγουδάει, γελάει και κλαίει από αγαλίαση. Άγνωστοι άνθρωποι έγιναν μέσα σε μια στιγμή αδέλφια. Στον δρόμο όλοι αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Μέσα σε αυτήν την ανεμοζάλη του πλήθους, ένας νεαρός αρπάζει σφιχτά στην αγκαλιά του τον Παπαχρήστο και αρχίζει να τον στριφογυρνά. Του φυλά μια τα χέρια και μια το πρόσωπο. «Να έχεις την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, παλικάρι μου!» Το αξίριστο πρόσωπο και το αδύναμο κορμί του νέου μπορεί για μια στιγμή να τον ξεγέλασαν. Μα τούτα τα μάτια που λαμπειρίζουν από χαρά και τούτο το γέλιο του είναι τόσο γνώριμα και αγαπημένα. «Σταύρο, παλικάρι μου!» λέει τρέμοντας. Εκείνος τον σφίγγει δυνατά στην αγκαλιά του, κλαίγοντας. «Πατέρα μου, αγαπημένε, βασανισμένε πατέρα!»

μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα χαράς και πανηγυριού, πλήθη κόσμου αρχίζουν να μαζεύονται μπροστά στο Δημαρχείο. Η κυραπαράδοση μαζί με τη Σωτηρία και τις άλλες γυναίκες στολίζουν με χρυσάνθεμα το τραπέζι όπου βρίσκεται διπλωμένη η ελληνική σημαία. Όλοι με ενθουσιασμό περιμένουν να δουν τη στιγμή που ο Δήμαρχος θα την ανεβάσει και πάλι στον ιστό για να κυματίσει περήφανη. Τα παιδιά του δίνουν ένα μεγάλο χωνί για να ακούγεται και τον οδηγούν στην εξέδρα από όπου θα μιλήσει. Αγαπημένοι μου συμπολίτες, μετά από 4 χρόνια

χρόνια βάρβαρης παρουσίας του εχθρού στον τόπο μας. Ο Θεός μας αξίωσε και πάλι να γευτούμε τη χαρά της ελευθερίας. Όλα αυτά τα χρόνια καρτερούσαμε πόθο τη στιγμή που θα ύψωνα μπροστά σας τη γαλανόλευκη. Ωστόσο σήμερα θεωρώ ότι χρέος ιερό έχω προς την πατρίδα. Να δώσω την τιμή αυτή στον πιο άξιο από τους συμπολίτες μας. Αυτή βέβαια είναι μια δύσκολη επιλογή. Γιατί όλοι σας φανήκατε άξιοι πατριώτες. Είτε πολεμώντας το μέτωπο, είτε βοηθώντας τα μετόπισθεν. Αποφάσισα λοιπόν να τιμήσω κάποιους που δεν αντιμετώπισαν τον εχθρό με τα όπλα, αλλά με τη δύναμη της ψυχής τους. Τα αδέλφια μας αυτά με κίνδυνο της ζωής τους, αθόρυβα και ταπεινά, βοήθησαν όλους εμάς τούτα τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Παρακαλώ θερμά όλη τη συμμορία της Μπομπότας να έλθει εδώ και να κάνει την έπαρση της ελληνικής σημαίας. Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω, ζήτω, φώναξαν όλοι οι πολίτες μαζί. Τα παιδιά έκπληκτα κοιτούν με απορία το ένα το άλλο. Κανένα δεν μπορεί να πιστέψει ότι τους άξιζε μια τέτοια τιμή. Η κυραπαράδοση, βλέποντας το δισταγμό τους, τα κάνει νόημα από μακριά να προχωρήσουν μπροστά. Ο Βαγγέλης πιάνει από το χέρι τη Δέσποινα και το Θοδωρίκη ξεκινούν. Βλέποντάς τους, παίρνουν σιγά σιγά θάρρος και τα άλλα παιδιά και τους ακολουθούν. Όλος ο κόσμος, με δάκρυα στα μάτια, κοιτά τα ταλέπορα αυτά παιδιά, μικρά και μεγάλα, σαν κατεμένα από τον πόλεμο, να παίρνουν με λαχτάρα στα χέρια τους την ελληνική σημαία και ένα-ένα να τη φυλάμε δέος. Με χέρια που τρέμουν από συγκίνηση, ο Βαγγέλης, σαν αρχηγός τους, ανεβάζει αργά στον ιστό τη γαλανόλευκη, ενώ μικροί και μεγάλοι ψαλούν με παλμό τον εθνικό ύμνο. Λίγο πιο κάτω, ο Παπαχρίστος μαζί με την Ορθοδοξία χτυπούν αναστάσιμα τις καμπάνες της εκκλησιάς και αναγγέλουν χαρμόσυνα την απελευθέρωση.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
6: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
5: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
6: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα, καλές καιρικές συνθήκες, μικρές υποψίες βροχής μόνο το Σαββατοκύριακο, στα δυτικά κυρίως δεν έχουμε κάτι άλλο που να δείχνει ότι θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Υψηλές θερμοκρασίες, στους 25 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από τα βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Είχαμε έναν 14χρονο μαθητή, ο οποίος παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γιώργιος Γεννηματάς, όπου εφημερεύει παιδοχειρουργική κλινική, γιατί έπεσε ταβάνι στο σχολείο, στο γυμνάσιο των Βασιλικών. Αποκολλήθηκε σοβάς προφανώς, με αποτέλεσμα τραυματιστεί ο 14χρονος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά σε γενικές γραμμές την υγεία του. Τραυματίστηκε βέβαια. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να γυρίσει σύντομα στους δικούς του ανθρώπους. Στους δικούς τους να γυρίσουν και οι δύο τραυματίες από την έκρηξη που είχαμε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργάτες εξωτερικού συνεργείου 43 και 50 ετών. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου αρχικά και αυτή την ώρα είναι στο θριάσιο, έχουν διασωληνωθεί. Μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ασθενοφόρα της εταιρείας που διαθέτει τα δικά της επίσης πυροσβεστικά οχήματα. Είχαμε την έκρηξη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στις 11 το πρωί. Η προληπτική συντήρηση στο δηληστήριο έφερε τον τραυματισμό αυτό. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Η οργή των νέων σε Ισπανία και Γαλλία για το στεγαστικό και για την κατάσταση στην εκπαίδευση δοκιμάζουν τις κυβερνήσεις στις δύο χώρες, ενώ εξαπλώνονται οι κινητοποιήσεις και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ήδη και στη χώρα μας έχουμε κάλεσμα από τους φοιτητικούς συλλόγους για συλλαλητήριο στο Υπουργείο Οικονομικών κάτω από την πλατεία Συντάγματος 6 το απόγευμα της Τρίτης. Στην Ισπανία θα είναι η πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια που θα έχουμε γενική απεργία, ενώ πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε γενική απεργία και στο Βέλγιο με αρκετά επεισόδια εκεί στις συγκεντρώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Θυμίζουμε ότι η μαθητιός νεολαία της Γαλλίας βγήκε στους δρόμους για τα προβλήματα στην παιδεία αλλά και για το στεγαστικό, όπως επίσης και στην Ισπανία. Τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αρκετές συζητήσεις, αρκετοί είναι που περιμένουν βέβαια τις ανακοινώσεις της 14 Οκτωβρίου για περαιτέρω ενίσχυση και επιδόματα που μπορεί να δοθούν για την φετινή χρονιά, καθώς θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη αφού σήμερα είναι στο 1,70 ευρώ το λίτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μέση τιμή. Πάντως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, αφού ακριβότερη χώρα η Δανία, κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο εκεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ έχουμε χώρες όπως η Ελλάδα κάτω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφορά κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο από χώρα σε χώρα. Παράλληλα στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, το Eurogroup, βάζει φρένο σε Ελλάδα και Ιταλία για πρόσθετη ευελιξία όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα που θέλουν να πάρουν για την ελάφρυνση των πολιτών. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Νομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Μουσική
Νέο ηλεκτρονικό δίκτυο απέναντι στις επενδυτικές απάτες και τη μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων δημιουργεί νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι απάτες που εμφανίζονται ως επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα, μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον μόνο με ανακοινώσεις προς τους επενδυτές, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς θα μπορεί να μπλοκάρει ιστοσελίδες και εφαρμογές, να απενεργοποιεί λογαριασμούς και να ζητά αφαίρεση παράνομου περιεχομένου.

Αύριο Σάββατο στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κεσαριανής θα τελεστεί η χειροτονία του εμψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου κυρίου Καλινίκου, ενώ την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών η χειροτονία του εμψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου κυρίου Χριστοδούλου, όπως άλλωστε έγινε γνωστό και από τις συνεδριάσεις της ιεραρχίας μας αυτή την εβδομάδα. Ενώ Δευτέρα και Τρίτη συνέρχεται η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. (Συσχελίδι) 22 χρόνια στο πηδάλιο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας συμπληρώνει σήμερα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος. 22 χρόνια Πατριαρχίας. Ο Πατριάρχης κύριος Θεόδωρος ήταν το 2004 που κράτησε στα χέρια του το πηδάλιο της Εκκλησίας και από τότε βέβαια έχουμε την τεράστια προσπάθεια που γίνεται και την προσπάθεια αγάπης, χαράς, συγκίνησης όλο αυτό το διάστημα όσον αφορά στην Ιερά Αποστολή. Να πούμε ότι είχαμε Ιερά Σύνοδο εχθές, συμμετείχαν ιεράρχες του θρόνου από διάφορες Ιερές Μητροπόλεις και Επισκοπές της Δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου. Και σήμερα έχουμε τις ειδικές εκδηλώσεις για τα 22 χρόνια, την 22η επέτειο της εκλογής του Μακαριωτάτου στον Αποστολικό και Πατριαρχικό θρόνο του Αγίου Μάρκου. Το ιερατικό ράσο αποτελεί ένα απόσπαστο γνώρισμα της ιερατικής ιδιότητας, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, με ανακοίνωση που έφτασε πριν από λίγη ώρα σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία. Διαψεύδει κατηγορηματικά αβάσιμη πληροφορία ότι ζήτησε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, με επιστολή της, οι κληρικοί να εγκαταλείψουν ή να αφαιρέσουν το ιερατικό ράσο. Είναι απολύτως ψευδής, ανυπόστατη και κακόβουλη αυτή η πληροφορία, καταλήγει ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος. Συνατελέστηκε αρχαιρετική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής στην Κόρινθο, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, επί τη επαιτίου της αρχαιρετικής εκλογής του. Η 9η Οκτωβρίου είναι η ιδιαίτερη ημέρα, καθώς ήταν το 2023 όπου εξελέγει επίσκοπος Θεσπιών, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2025, εξελέγει Μητροπολίτης της Αποστολικής Μητρόπολης της Κορίνθου. Εκοιμήθη ο πολυγραφότατος και ευγενής κληρικός της Λευκάδας, ο πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Ζαμπέλης. Την είδηση έκανε γνωστή η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, ενώ όπως τονίζεται, αύριο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος, ενώπιον του Λειψάνου του Μακαριστού, και θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία στις 2.30 το μεσημέρι. Ήταν επί 45 χρόνια εφημέριος του Μητροπολιτικού Ναού. Έρχεται η πανήγυρη της Αγίας Χρυσής Σαλμοπίας και η πρώτη επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας μετά τον εντοπισμό τους, αλλά και την πιστοποίησή τους από επιστημονικά εργαστήρια της Γερμανίας. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής στο χωριό Χρυσή της Σαλμοπίας, ενώ την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί στο ναό της Αγίας Πάντα το αρχαιρατικό συλλήτουργο. Απευθείας θα παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Στην Ανατολική Θράκη αφιερωμένο το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνισμός και Οικουμένη της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Έρχεται σε λίγες ημέρες, από 16 ως 18 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Ανατολική Θράκη, όπως είπαμε, μια ιστορική περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνισμό, την ορθόδοξη παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του ευρύτερου θρακικού χώρου. Να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα και ότι ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε, αλλά και ο ραδιοφωνικός μας θα βρίσκονται εκεί και θα σας μεταφέρουν και απευθείας μεταδόσεις. Με την παρουσία των μελών των Ενωριακών Επιτροπών Γυναικείων Θεμάτων, των Ενωριών της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης,
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για τη νέα εκκλησιαστική χρονιά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου συνεργασίας, επιμόρφωσης και διακονίας. Η συνάντηση έγινε σε χώρο που διέθεσε η ενορία του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντος κάτω Τούμπας, που φιλοξένησε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει το Παρίσι για μέτρα λιτότητας. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές των ομολόγων, όπως τονίζεται. Τα νέα stop στα μετρητά για τις μεταφορές δεμάτων, εδώ το πρωτοσέλιδο. Από εδώ και στο εξής, οι πληρωμές αλλάζουν στους ταχυμεταφορείς. Μπαίνει τέλος στην παραδοσιακή αντικαταβολή. Να πούμε ότι στο ίδιο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε αναφέρεται ότι και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των Ιερών Μονών, ενώ στο 10% πάει ο φόρος στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, ενώ στα σκαριά είναι και μια τράπεζα ακινήτων για μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκια. Η απογευματινή influencers, επηρεαστές κοινής γνώμης με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα εδώ της εφημερίδας για το κήρυγμα από τον Άμβωνα που περνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέμα με το οποίο ασχολήθηκε άλλωστε και η ιεραρχία μας. Η εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική στους πληστηριασμούς που έγιναν το πρώτο 9μηνο του 2026. Ριζοσπάστης ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εδώ και σχόλια στην εφημερίδα αυτή. Ελεύθερος τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης, αυτό που διαβάσαμε και στην Καθημερινή λίγο πιο πριν. Το πολυνομοσχέδιο λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών, οι αλλαγές που έρχονται είναι ένα ψηφιακό σύστημα στην ουσία που θα βλέπει τις πραγματικές αξίες της κάθε περιοχής και θα συγκεντρώνει δεδομένα από μεταβιβάσεις, μισθώσεις, ενώ θα αξιοποιεί και το ιστορικό των συναλλαγών. Τύπος Θεσσαλονίκης. Προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική προς τους Αλλιείς. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με Αλλιείς και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από την Αρναία που βρέθηκε χθες για τα εγγένεια του νέου μεταλλείου στην περιοχή των Σκουριών. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στη Χαλκιδική. Να πούμε ότι για αυτό το έργο έχουμε σήμερα συναυλία διαμαρτυρίας στην Ιερισσό. Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο πήρε τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων και τώρα και η Ισπανία, όπως σας είπαμε και πριν. Η εστία, η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, επικρίνει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επειδή δεν έθιξε, όπως είπε, την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Αυτά και από τα πρωτοσέλιδα που είχαμε στην διάθεσή μας. Να κλείσουμε και να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενώ στέλνετε και ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μην ξεχνάτε, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter που μας ακολουθείτε. Ακούστε μας και από το διαδίκτυο αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ένας τρόπος υπάρχει για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα Παρασκευή, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Να ευχηθούμε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός,
για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Την Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής θα προσεγγίσουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια του πολύτιμου συνεργάτη μας, κυρίου Δημητρίου Τσαντίλα. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την επόμενη Κυριακή τιμούμε τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και διαβάζεται η παραβολή του Σπορέως. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της παραβολής?
1: Πραγματικά η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει την επόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή του Σπορέως, και επειδή τιμούμε και τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, να κάνει αγιασμό και να κάνει την αρχή στο κηρυκτικό της, στο κατηχητικό της έργο. Πραγματικά δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η Κυριακή του Σπορέως έχει τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι η πρώτη παραβολή και των τριών συνοπτικών Ευαγγελιστών. Δεύτερον, είναι η πρώτη παραβολή του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο ως γνωρίζουμε άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου στην αρχή της Συνδίκτου. Τρίτον, χαρακτηριστικό αυτή η παραβολή είναι η πρώτη παραβολή που εξηγεί ο Χριστός. Όλες τις παραβολές δεν τις εξηγεί. Όσοι καταλάβανε και δεν δίνει καμιά εξήγηση. Η μόνη εξήγηση είναι σε αυτή την παραβολή που εξηγεί ποιος είναι ο γεωργός, ποιος είναι ο σπόρος κτλ. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό αυτής της παραβολής είναι ότι η παραβολή αυτή αυτοσυστήνεται ο Χριστός. Για πρώτη φορά λέει ο Χριστός ότι ο γεωργός είμαι εγώ. Ο σπόρος μου είναι πραγματικά ο λόγος μου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η Εκκλησία προβάλλει το έργο του σπορέα Χριστού κατά την έναρξη της περίοδου του δικού της έργου σποράς και καλλιέργειας των πιστών. Και επιπλέον θυμίζει στους πιστούς την ανάγκη της καρποφορίας, που είναι το αποτέλεσμα του κηρυκτικού αλλά και αγιαστικού έργου της. Πραγματικά βέβαια, αν θέλαμε να πούμε πιο ελεύθερα, όλες οι Κυριακές και οι καθημερινές ημέρες είναι του σπορέως. Σπείρεται πάντα ο Λόγος του Θεού, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Αλλά και δεν είναι μόνο Οκτώβρης, το φθινόπωρο, είναι η εποχή της σποράς, για το πνευματικό έργο όλοι οι μήνες και όλες οι εποχές είναι καιρός σποράς.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, γιατί ο Χριστός χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία του παραβολές?
1: Πραγματικά, αδελφή Δήμητρα, θα δούμε ότι στα συνοπτικά Ευαγγέλια το 1/3 περίπου της διδασκαλίας του Ιησού καλύπτεται από παραβολές. Προβάλλει έτσι το ερώτημα, γιατί προτίμησε ο Ιησούς αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας? Στο ερώτημα αυτό δίδονται συνήθως τρεις απαντήσεις. Πρώτον, οι παραβολές αποτελούσαν ένα γνωστό διδακτικό μέσο της εποχής, συχνά μάλιστα χρησιμοποιούμενο και από τους Ιουδαίους δασκάλους. Ο Ιησούς λοιπόν ακολουθεί μια γνωστή μέθοδο διδασκαλίας της εποχής του, με την οποία προσφέρει το μήνυμά του στους ανθρώπους. Δεύτερον, είναι γνωστό ότι οι εικόνες παραμένουν πιο έντονα χαραγμένες στη μνήμη και γίνονται ευκολότερα κατανοητές από ό,τι οι αφηρημένες έννοιες. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο κόσμος, μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Αντλεί λοιπόν ο Ιησούς παραστάσεις και εικόνες από τη γνωστή εμπειρία των ανθρώπων της Παλαιστίνης για να κάνει με ενεργέστερο τρόπο κατανοητό το κήρυγμά του στο λαό. Και τρίτον, ύστερα από αυτά παραπάνω, θα περίμενε κανείς να γίνονται αμέσως κατανοητές από το λαό οι παραβολές του Ιησού, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες των Ευαγγελίων, συμβαίνει το αντίθετο. Ρωτούν συνήθως οι ακροατές και κυρίως οι μαθητές για το νόημα των παραβολών. Έτσι, στο ερώτημα των μαθητών για το νόημα της παραβολής, τι σάφτει η παραβολή, ο Ιησούς απαντά: «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της διελειπείς εν παραβολές». Και συνεχίζει με το χωρίο του Ισαΐα: «Είνα βλέποντες μη βλέποσιν και ακούοντες μη σημειώσιν». Αλλά βλέπουμε όμως ότι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, σκοπός της διδασκαλίας του Ιησού με παραβολές είναι από τη μία μεριά προς τους μαθητές, με την ευρύτερη έννοια του όρου, αποκάλυψη του μυστηρίου της Βασιλείας του Θεού που πραγματοποιείται ιστορικά στην Εκκλησία, αλλά και αναμένεται παράλληλα στην πυρότητά της στο μέλλον. Και από την άλλη μεριά, η για παιδαγωγικούς λόγους προσωρινή συγκάλυψη του μυστηρίου αυτού από τους εκτός του κύκλου των μαθητών ευρισκομένους, ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον τους και να δεχτούν το κήρυγμα του Ιησού με μετάνοια.
0: Και ας περάσουμε στη συγκεκριμένη παραβολή. Εκ πρώτης όψεως, η παραβολή μας δημιουργεί αισθήματα απελπισίας και απογοήτευσης για το 25% της καρποφορίας και συγχρόνως απορία για τη σπορά σε δρόμους, πέτρες και αγκάθια. Τελικά, ποιο είναι το κεντρικό νόημα και ο στόχος της παραβολής?
1: Μάλιστα, αδελφοί μου, η εικόνα της παραβολής είναι παρμένη από την αγροτική ζωή των κατοίκων της Παλαιστίνης. Για να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες της διήγησης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην Παλαιστίνη η σπορά προηγείται του οργώματος. Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε πώς ένα μέρος του σπόρου πήγε σε έδαφος ακατάλληλο, στο δρόμο, στην πέτρα, μέσα στα αγκάθια και δεν απέδωσε καρπό, ενώ άλλο μέρος του σπόρου έπεσε στην γη την αγαθή και καρποφόρησε. Είναι τελείως διαφορετικά με την καλλιέργεια που γίνεται εδώ στον ελληνικό χώρο. Εδώ στην Ελλάδα ο γεωργός πρώτα θα καθαρίσει το χωράφι του, θα βγάλει τα αγκάθια, θα βγάλει τις πέτρες, θα το οργώσει και αφού το οργώσει μετά θα σπείρει το σπόρο του για να κλειστεί ο σπόρος μέσα σπράχνα. Και στην Παλαιστίνη γινόταν ακριβώς το αντίθετο και αυτή την εικόνα είχαν οι κάτοικοι της Παλαιστίνης και αυτήν ο κύριος χρησιμοποίησε για να πει την παραβολή. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι στίχοι της παραβολής αναφέρονται στην αποτυχία του έργου του σπορέα, αν και δεν καθορίζονται με ακρίβεια οι αναλογίες μεταξύ άγονης και γόνιμης γης. Παράλληλα όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η καρποφορία της καλής γης είναι εντυπωσιακά μεγάλη ώστε να υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Ορισμένοι ερμηνευτές πατέρες επιμένουν κατά τον υπομνητισμό της παραβολής όχι τόσο στην αποτυχία των τριών πρώτων περιπτώσεων όσο στη θαυμαστή επιτυχία της τέταρτης περίπτωσης, αυτό που λέει «επίησεν καρπών εκατοπλασίωνα». Ύστερα από αυτές τις παρατηρήσεις προβάλλει το ερώτημα ποιο είναι το κεντρικό νόημα και ο στόχος της παραβολής. Θέλει μήπως ο Ιησούς να διδάξει με την παραβολή αυτή ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου πρόκειται να συναντήσει εμπόδια και αποτυχίες και να προετοιμάσει έτσι τους μαθητές του ώστε να μην αποθαρρυνθούν από τις αποτυχίες αλλά να συνεχίσουν με πίστη και επιμονή το έργο τους, ή μήπως το κέντρο βάρος βρίσκεται στη θαυμαστή τελική καρποφορία της καλής γης που υπερβαίνει κάθε προσδοκία και κάθε ανθρώπινο μέτρο. Και οι δύο αυτές απόψεις έχουν ασφαλώς στηρίγματα στη διήγηση. Νομίζουμε όμως ότι μια τρίτη ερμηνεία είναι η σωστότερη. Η αποτελεσματικότητα του κηρύγματος του Ιησού και στη συνέχεια του κηρύγματος της Εκκλησίας εξαρτάται και από την δεκτικότητα των ακροατών του κηρύγματος. Η αποτυχία, μερική βέβαια και όχι ολική, οφείλεται στην διαφορετική δεκτικότητα των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα διάφορα είδη αγρών.
0: Ναι, και κάτι ακόμα. Ποια είναι τα αγκάθια και πώς θα τα ξεριζώσουμε?
1: Πραγματικά, εδώ ο Χριστός στην παραβολή, μιλώντας πάντα παραβολικά, μας λέει ότι όπως στην φύση, έτσι και στον ψυχικό μας κόσμο υπάρχουν τα αγκάθια. Ποια είναι αυτά? Μας τα ερμήνευσε ο ίδιος. Είναι, είπε, οι μέρημνες του κόσμου. Μη μεριμνάτε, λέει ο Κύριος. Απαγορεύει τη μέρημνα. Ποια μέρημνα? Μα, θα πει ο άνθρωπος της δραστηριότητας, ώστε το Ευαγγέλιο λέει να σταυρώνουμε τα χέρια, να λέμε και εμείς πέσε σήκω να σε φάγω. Εγκρίνει την αδράνεια, τη μυρολατρεία, το κισμέτ του Ισλάμ? Όχι, αδελφοί μου. Είναι ψέμα, απάτη αυτό, πλαστογραφία του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο κηρύττει την εργασία ως ευλογημένο θεσμό. Μέσα στον Παράδεισο δόθηκε η πρώτη εντολή το εργάζεστε. Στο όρο Σινά ακούστηκε έξι μέρες εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε «εργάζεστε», ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ότι εμέ δι εργάζεστε, τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύχ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Και ο Απόστολος Παύλος είπε εκείνο που το πήραν και αυτοί οι Μπολσεβίκοι ως σύνθημά τους και το έχουν γραμμένο επάνω στο κρεμνίνο. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστέτω. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει να τρώει. Εδώ όμως μια λεπτομέρεια. Ο Κύριος είπε όποιος δεν θέλει, όχι όποιος δεν μπορεί, όποιος δεν βρίσκει δουλειά, όποιος έχει κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να εργαστεί, αυτόν δεν τον αποκλείσουμε, πρέπει εμείς να τον βοηθήσουμε. Γι' αυτό λέει είναι η ευλογημένη η εργασία που γίνεται στο όνομα του Ναζωραίου. Μα τότε ποια μέρη να καταδικάζει το Ευαγγέλιο? Την αγωνιώδη φροντίδα, την ανησυχία, την ταραχή, τον φόβο. Ανησυχεί ο άνθρωπος για την υγεία, για την ασφάλεια, για τα οικονομικά, για την οικογένεια, τα παιδιά του και για τα έξοδα που αυξάνουν για το μέλλον. Όλα αυτά είναι αγκάθια που κεντούν. Ποτέ άλλοτε ο κόσμος δεν ήταν τόσο ανήσυχος όσο είναι σήμερα. Και όσο προχωρεί ο ψεύτικος πολιτισμός και εξελίσσεται ληστικότερα, τόσο η αγωνία, το άγχος που λένε οι ψυχολόγοι, κυριαρχεί στις ψυχές και στους λαούς. Γιατί? Η ανησυχία αυξήθηκε γιατί επικράτησαν νέες αντιλήψεις για τη ζωή. Και ο άνθρωπος θέλει να έχει ένα επίπεδο ζωής με όλες τις ανέσεις και απολαύσεις. Επικράτησε ο ηλισμός, είτε αριστερός, είτε δεξιός, είτε μαύρος, είτε κόκκινος, και υψώθηκε η σημαία με το σύνθημα «Φάγομεν πίωμεν, αύριον γάρ αποθύσκομεν». Άλλοτε οι τίμιες γιαγιάδες μας που γέννησαν τους ήρωες του 12 κάθονταν νύχτα στο αργαλιό και ήθελαν, φορούσαν απλές ωραίες στολές. Δεν ζητούσαν μοδίστρες από το Παρίσι και κασμίρια από το Λονδίνο. Τώρα εισέβαλε ένας αμερικανισμός, πολυτέλεια, διαφθορά, εκφυλισμός. Ανησυχία για το ένδυμα, ανησυχία για την κόμωση. Θέλει σήμερα ο άνθρωπος, θέλει έπιπλα νέου ρυθμού από τη Δανία και τη Γαλλία. Δεν φτάνει πλέον να έχει ένα σπιτάκι να μαζέψει τα παιδιά του. Θέλει να έχει σπίτι στην πόλη, σπίτι στην εξοχή, διαμερίσματα εδώ και εκεί. Δεν θέλει μια απλή ζωή. Θέλει όλα τα κομφόρτ και τις πολυτέλειες. Η αγωνία, αδερφοί, αυτή η άκανθα που κεντά τις καρδιές φτωχών και πλουσίων είναι η βαθύτερη αιτία συχνών παθήσεων των νεύρων και της καρδιάς, όπως λένε οι ψυχολόγοι, και όπως εγώ θα προσθέσω, είναι αιτία των πολλών εμφραγμάτων και των πολλών εγκεφαλικών επεισοδίων που βλέπουμε ειδικά στην εποχή μας. Ποιο είναι το φάρμακο, να σας το πω, και στα γιατρός θα το προσφέρω, μα δεν ξέρω αν θα το πάρετε. Το φάρμακο είναι η πίστη. Η πίστη σε αυτό που βεβαιώνει ο Κύριος. Ου μη σε ανώ, ούτε μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε εγκαταλείψω, λέγει ο Κύριος. Η πίστη στα λόγια του Χριστού. Εν τον κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Και μη τερασέστο η μόνη καρδία, μη δε δηλιά του. Κι αν ακόμη βλέπεις τα άστρα να πέφτουν και τη γη να σύεται και τα βουνά να λιώνουν και τα ποτάμια να ξεραίνονται, εσύ μη φοβηθείς. Εάν γάρ και πορευτείς εν μέσω σκιά θανάτου, μη φοβηθείς. Εγώ είμαι μετά σου. Η πίστη, να το φάρμακο της αγωνίας, της ανησυχίας και επίσης και το φόβο. Το δεύτερο βέβαια αγκάθι, το λέει ο Κύριος, είναι η απάτη του πλούτου. Μανία του πλούτου, το χρηματιστήριο. Και είπε ο Κύριος πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες στην Βασιλεία του Θεού εισελεύσονται. Και το τρίτο αγκάθι που αναφέρει η παραβολή και το εξηγεί ο Κύριος είναι οι δονές του βίου. Η κοσμική ζωή, η σάρκα, ο Θεός είναι η κοιλιά. Δυστυχώς, πολλοί μοιράζουμε την καρδιά μας. Από τη μια θέλουμε να πέφτει ο σπόρος του Θείου Λόγου και από την άλλη αφήνομαι να φυτρώνουν και να αυξάνουν τα αγκάθια των μεριμνών της φιλοπλουτίας και της φιλιδονίας. Όμως μια τέτοια συνύπαρξη είναι ανεπίτρεπτη και καταστροφική πνευματικά. Γι' αυτό ας ξεριζώνουμε κάθε αγκάθι που φυτρώνει στην καρδιά μας, ας δεχόμαστε μέσα μας τον αιώνιο Λόγο του Θεού, έτσι και ο Θείος Λόγος θα ριζώσει και θα καρποφορεί τους καρπούς των χριστιανικών αρετών, τους καρπούς του Πνεύματος.
0: Μάλιστα, γιατρέ. Πώς όμως θα γίνουμε γη αγαθή που θα καρποφορεί? Πώς θα δώσουμε κι εμείς καρπούς?
1: Πραγματικά αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά να ξέρουμε όμως, να αναρωτηθούμε, πώς έγινε η γη της παραβολής καλλιεργήσιμη και έφορη? Πώς έγινε το χώμα μαλακό και καθαρό από πέτρες και τριβόλια? Σίγουρα θα χρειάστηκε κόπος πολλής από τον γεωργό για να το ξεχερσώσει, να το ξεβοτανίσει, να το οργώσει, να το κάνει γόνιμο και καρπερό. Έτσι ακριβώς και αυτοί που καλλιεργούν το χωράφι της ψυχής τους φροντίζουν να ξεριζώνουν τα αγκάθια των παθών και των αδυναμιών τους, να το ξεπετρώνουν από τις ενοχές και τις τύψεις των αμαρτιών και να αφήνουν τον μεγάλο σποριά να σπέρνει άφθοντο σπόρο λόγου του στην καρδιά τους. Και ο λόγος του ριζώνει βαθιά και βγάζει φύλλα και δίνει καρπούς αρετής. Με λίπασμα, την ταπείνωση και την υπομονή φυτρώνει η αγάπη, η ειρήνη και η χαρά. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφή Δήμητρα, ο Χρυσόστομος λέει, είναι δυνατόν μεταξύ των ανθρώπων και η πέτρα να γίνει λιπαρά και έφορος και ο δρόμος να μην καταπατείται πλέον από διαβάτας, αλλά να γίνει χωράφι παχύ και τα αγκάθια να αφανιστούν ώστε να έχουν πλήρη ελευθερία αναπτύξεως τα σπέρματα. Εάν δεν είναι το δυνατόν, δεν θα έστειλε των σπόρων του Λόγου του Θεός. Εάν δεν μεταβάλλονταν όλοι, αυτό δεν οφείλεται εις το αδύνατον της παραβολής, αλλά εις τους αυτούς που δεν θέλουν να μεταβληθούν. Και βέβαια, το πιο πρακτικό, πώς θα γίνουμε γη αγαθή που θα καρποφορεί? Πρώτον, να ακούμε με καλή διάθεση, δηλαδή με καλοπροαίρετη καρδιά, το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ταπεινωθούμε απέναντί του, να τον τιμήσουμε, να τον ακούμε με πολύ ευλάβεια και προσοχή, χωρίς να λέμε αυτά τα ξέρουμε ή αυτά δεν γίνονται σήμερα. Δεύτερον, να τον κρύβουμε τον Λόγο μέσα στην καρδιά μας. Κατέχω σημαίνει κρατάω σφιχτά με δύναμη τον Θείο Λόγο. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση, λέγει ο Ψαλμωδός. Επίσης ο Παύλος στον Τιμόθεο του λέει ταύτα μελέτα εν τούτης ίστι. Αυτά που μελετήσαμε πρέπει να τα διατηρούμε στη μνήμη μας, να τα κυκλοφορούμε στη σκέψη μας, να γίνονται προσευχή μας. Και τρίτον, θα πρέπει για να γίνουμε γη αγαθή, θα πρέπει να καρποφορούμε με υπομονή. Είναι ανάγκη να δείξουμε πολλή υπομονή, διότι προβάλλουν πολλά εμπόδια για την καρποφορία. Ο εαυτός μας, ο αδύναμος και καμαθημένος, ο σατανάς, ο κόσμος της αποστασίας. Πολλή υπομονή ώστε να μην ολιγοψυχήσουμε στις θλίψεις, σε τυχόν χλεβασμούς. Εξάλλου ο Κύριος ομιλεί για υπομονή, διότι η πνευματική καρποφορία τελικά είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, δεν αποτελεί δικό μας κατόρθωμα, αν και είναι απολύτως απαραίτητος ο δικός μας αγώνας.
0: Και κλείνοντας, μπορείτε να μας συνοψίσετε τα μηνύματα της παραβολής?
1: Συνοψίζοντας τα νοήματα της παραβολής, μπορούμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, η παραβολή αυτή αποτελεί ένα αφυπνιστικό προσκλητήριο προς αυτοέλεγχο, αυτοκριτική και αυτογνωσία. Ενώ εμείς από τη μία μεριά είμαστε έτοιμοι να διαπιστώσουμε ότι ο χριστιανισμός φαίνεται να απέτυχε σε πολλούς ανθρώπους, να επιρρύψουμε την ευθύνη σε αυτούς που κακώς τον εκπροσωπούν, να κατακρίνουμε θεσμούς και πρόσωπα, η παραβολή από την άλλη μεριά εφιστά την προσοχή μας στο έδαφος που εκπροσωπεί ο καθένας μας για τον σπόρο του Θείου Λόγου. Και δεύτερον, πέρα από αυτή την αυτοεξέταση, μας μεταδίδει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Παρά την αποτυχία ορισμένων περιπτώσεων, ο λόγος του Θεού τελικά καρποφορεί και μάλιστα με τρόπο εκπληκτικό και θαυμαστό, αποδίδοντας καρπό 100 φορές περισσότερο από το κανονικό. Για το αν βρίσκεται ο άνθρωπος όχι στην καρποφόρα γη, αλλά στο πετρώδες και άγωνο έδαφος, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό του. Ένα προσκλητήριο για έντιμη αυτοκριτική αποτελεί αυτή η παραβολή και παράλληλα ένα έναυσμα για καλλιέργεια του εδάφους της ζωής μας, ώστε να καρποφορήσει εν υπομονή. Αδελφοί μου, ένα χωράφι είναι η ψυχή σου. Τι θα σπείρεις λοιπόν πάνω σε αυτή? Τι σπορικό θα ρίξεις στα σπλάχνα της για να θερήσεις τον καρπό της αιωνιότητος? Θα την αφήσεις άσπαρτη? Θα την αφήσεις να χερσώσει, να φυτρώσει και να μεγαλώσει μόνο τα αγκάθια του πρωτογονισμού και των αδυναμιών σου? Σύ που σκαλίζεις τους κήπους,

0: Και πέρα από την άνοιξη, όποιος φυτεύει στην ψυχή του μόνο τα φανταχτερά λουλούδια, και αν ακόμη ολόκληρη η ζωή του είναι μια διάκοπη άνοιξη, θα έρθει αναγκαστικά και μοιραία το θέρος και ο χειμώνας της. Και ο χειμώνας δεν θέλει άνθη, θέλει καρπούς. Χρειάζεται ψωμί που γίνεται από το στάρι και όχι από τα ρόδα και τις ανεμόνες. Όσο καλή και ευτυχισμένη και αν υπήρξε η ζωή μας, σαν δεν έμεινε και πέρα από αυτήν κάποιος καρπός, μια αρετή και ένα έργο που να μπαίνει στην αιωνιότητα, θα είναι θλιβερό το τέρμα της και δύσκολη η ανάστασή της. Το στάρι χώνεται βαθιά στη γη και φυτρώνει και πληθαίνει, έτσι πρέπει να γίνει και στην ψυχή μας. Ο λόγος του Θεού. Μη φοβάστε τις βαθιές αυλακές. Ο Θεός πολλές φορές ανοίγει με τα λέτρη του πόνου βαθιές αυλακές στην ψυχή μας για να ρηχθεί βαθύτερα ο λόγος του και να πληθύνει σαν το στάρι που έπεσε βαθιά στη γη, στη γόνιμη γη, στο γόνιμη χωράφι. Οι 365 πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αδελφοί μου, αγάπησαν τον Λόγο του Θεού. Τον μελέτησαν και αγωνίστηκαν να τον εφαρμόσουν στη ζωή τους. Ας τους μιμηθούμε κι εμείς, ας βαδίσουμε πάνω στα ίχνη τους, όπως και αυτοί βάδισαν στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Και έτσι θα ελπίζουμε με το έλεος του Θεού να τους συναντήσουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, που εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Δήμητρα, που μου δώσετε ξανά υπό την ευκαιρία να απευθυνθώ στους εκλεκτούς ακροατάς του σταθμού σας και κάτι να σπείρω και εγώ μέσω του σταθμού σας. Εύχομαι μόνο να πέσει σε καλή γη και να καρποφορήσει εκατοπλασίωνα.
1: Αμήν.
0: Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
2: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
1: Μία ανθολογία από τους λόγους.

0: λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Φωσιλαρών Αγίας Δόξης, αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εισπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εν πάση καιρή συμνήσε, φωνές αισίες, Ιε Θεού.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εθιμάς, καθάπερ ελπίσε μεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια η φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέστε συγχώρεσαι ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένα και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις φελέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν διαδελφότητη ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία.

0: Αγιετός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και ομόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την ημιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμού μου Αγίευτη Μετρός, δυνόμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανιών Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιούς του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφών Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίες της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατρών Ιακήμ Κιάνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, όν και τη μνήμη επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε και σώσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Γιατριάρτη, φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζομαι από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Ο Εκκλησιαστής». Κεφάλαιον πέμπτον. Μη σπέβδε επιστόματί σου και καρδία σου μη ταχυνάτω το εξενέγγε λόγων προπροσώπου του Θεού, ότι ο Θεός εν το ουρανό άνω και εσύ επί της γης. Δια τούτο έστωσαν οι λόγοι σου ολίγοι. Ότι παραγίνεται εν ύπνιον πλήθη πειρασμού και φωνή άφρονος εν πλήθη λόγων. Καθώς ανεύξη ευχήν το Θεό, μη χρονίσεις το αποδούν αυτήν, ότι ουκέστη θέλημα εν άφρωση, σιούν όσε ανεύξη απόδος. Αγαθόν το μη εύξαστέσαι ή το εύξαστέσαι και μη αποδούνε. Μη δώσ' το στόμα σου, το εξαμαρτήσε τη σάρκα σου και μη είπεις προπροσώπου του Θεού ότι άγνοιες την ή να μη οργιστεί ο Θεός επί φωνή σου και διαφθείρει τα ποίηματα χειρών σου. Ότι εν πλήθη εν υπνίων και ματαιοτήτων και λόγων πολλών ότι σύ τον Θεόν φοβού. Εάν συκοφαντίαν πένιτος και αρπαγήν κρίματος και δικαιοσύνην είδης εν χώρα, μη θαυμάσεις επί το πράγματι, ότι υψηλός επάνω υψηλού φυλάξε και υψηλή επ' αυτής και περισσία ηχής επιπαντίεστη, βασιλεύς του αγρού εργασμένου. Αγαπούν αργύριον, ου πληστήσετε αργυρίου, και τι εισηγάψιν εν πλήθη αυτόν γέννημα, και για τούτο ματαιώτης. Εν πλήθη αγαθοσύνης επληθύνθης ανέστοντες αυτήν, και τι η Ανδρία το παραυτής ότι αλ ή του οράνο φθαλμής αυτού. Γλυκή σύπνος του δούλου ή ο λίγων και ή πολύ φάγεται, και το εμπλισθέντι του πλουτίσε ούκε στην αφίον αυτόν του υπνώσε. Έστην αρρωστία ειν είδων υπό τον ήλιον πλούτων φυλασσόμενον το παραυτού εις κακίαν αυτό, και απολύτω ο πλούτος εκείνος εν περισπασμό πονηρό και γέννησε νιών κι ουκ έστειν εγχειρή αυτού ουδέν. Καθώς εξήρθεν από γαστρός μητρός αυτού γυμνός, επιστρέψει το πορευθύνε ως οίκη και ουδέν ουλείψεται εν μόχθο αυτού ή να πορευθεί εγχειρή αυτού. Και γε τούτο πονηρά αρρωστία, ως περγάρ παρεγένετο, ούτως και απελεύσεται και της υπερησί αυτού ή μοχθή εις άνεμον. Και γε πάσε η μέρα αυτού εν σκότη και εν πένθη θυμό πολλό και αρρωστία και χόλο. Ιδού είδον εγώ αγαθόν ο έστι καλόν του φαγήν και του πίν και του ειδίν αγαθοσύνην εν παντή μόχθο αυτού, ο εάν μοχθή υπό τον ήλιον αριθμούν ημερών ζωής αυτού, ον έδωκεν αυτό ο Θεός, ότι αυτό μερίς αυτού. Και είχε πας άνθρωπος, ο έδωκεν αυτό ο Θεός πλούτων και υπάρχοντα και εξουσίασεν αυτό φαγήν απ' αυτού και λαβήν το μέρος αυτού και το εφρανθήνε εν μόχθο αυτού, τούτο δώμα Θεού εστίν. Ότι ου πολλά μνηστήσετε τα σημέρα στη ζωή αυτού, ότι Θεός περισπά αυτόν εν εφροσύνη καρδίας αυτού.

Και τώρα με απλά λόγια, μη σπέβδεις τους λόγους και μη γίνουν θύμα των παρορμήσεων της καρδιάς σου, ώστε να προφέρεις απρόσεκτο λόγον και ομιλίαν ενώπιον του Θεού, διότι η μεγάλη απόσταση χωρίζει εσένα και τον Θεό, καθώς ο Θεός ευρίσκεται υψηλά εις των ουρανών, σύ δε χαμηλά κάτω στη γη. Γι' αυτό οι λόγοι σου ενώπιον του Θεού ας είναι ολίγοι. Μη λησμονείς ότι όση πολύ μέρημνα της ημέρας οδηγεί σε όνειρα της νυχτός, έτσι το γνώρισμα του άφρονος είναι η ονειρώδης φλιαρία του. Όταν υποσχεθείς τάξιμο κάτι στο Θεό, μην αργήσεις να το εκπληρώσεις, διότι ο Θεός δεν ευαρεστείται εις τους τάξαντας κάτι αυτού άφρονας και μη εκπληρώσαντος το τάξιμό τους. Συ λοιπόν, όσα τάξεις πρέπει να τα κάνεις. Προτιμότερο είναι να μην τάξεις παρά να τάξεις και να μην το εκπληρώσεις. Μην επιτρέψεις τη γλώσσα σου ώστε να τάξει και να περιπέσει ολόκληρη εις τις συνέπειες του τάματος του ανεκπλήρωτου, δικαιολογούμενος έπειτα ενώπιον του Θεού ότι αγνούσες ότι δεν μπορούσες να το εκπληρώσεις, για να μην οργιστεί ο Θεός εναντίον της δικαιολογίας σου αυτής και τιμωρήσει εσένα εις τα υπάρχοντά σου, τα έργα των χειρών σου. Ευρισκόμενος λοιπόν ενώπιον πλήθους ονειροπολιμάτων των ματαιωτούτων τούτων της ζωής και της φλιαρίας, συ να προτιμάς τον φόβο του Θεού. Εάν σε κάποια χώρα δεις καταδυνάστευση πτωχού κατόπιν παραβιάσεως της δικαιοσύνης, μην απορρίσεις για την αδικία αυτή, διότι ναι μεν ο ένας ανώτερος στην κοινωνική ιεραρχία καιροφυλαχτεί να πιέσει τον κατώτερό του, υπεράνω δε αυτών υπάρχουν άλλοι αλληλοδυναστευόμενοι ανώτεροι. Υπεράνω όμως όλων είναι ο βασιλιάς. Είναι πλεονέκτημα για μια χώρα και συμφέρει όλους, όπως ο βασιλιάς υπάρχει στη χώρα την καλλιεργημένη, την καλώς διοικουμένη. Ο αγαπών των άργυρων ουδέποτε θα χορτάσει όσα και να αποκτήσει. Ποιος ικανοποιήθηκε με το πλήθος των τόκων των χρημάτων του? Κανένας. Και αυτό δεν δηλεί τη ματαιότητα του πλούτου? Όσο περισσότερα υλικά αγαθά υπάρχουν, τόσο περισσότεροι καταναλωτές μνηστήρες θα παρουσιαστούν. Ποια η πρακτική ωφέλεια εις εκείνον ο οποίος έχει πολλά υλικά αγαθά εκτός από του να τα απολαμβάνει μόνον δια των οφθαλμών του? Ο ύπνος του δούλου είναι γλυκής, είτε λίγο έφαγε είτε πολύ. Εις εκείνον όμως ο οποίος έχει γεμίσει από πολλά υλικά αγαθά, δεν του επιτρέπουν οι φροντίδες του πλωτισμού να κοιμηθεί. Είδα κάποια άλλη αρρώστια, κάποια συμφορά εις την υφήλιον. Ο πλούτος να επιφυλάσσει εις τον κάτοχόν του μέγα κακόν. Από κάποιο δηλαδή ατυχές σύμπτωμα χάθηκε ο πλούτος. Ο πρώην πλούσιος και τώρα πτωχός απέκτησε ιόν. Όταν δεν έχει κανένα υλικό αγαθό, τι θα αφήσει στα χέρια εκείνου? Όπως κάθε άνθρωπος γυμνός βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, έτσι γυμνός όπως αρμόζει θα επιστρέψει στη γη και τίποτα δεν θα λάβει ως αμοιβή τον κόπο του για να έχει στα χέρια του πορευόμενο στον τάφο. Τούτο, η συγκέντρωση πλούτου, είναι μεγάλη αρρώστια, μεγάλη συμφορά, διότι όπως γυμνός κάθε άνθρωπος ήρθε στον κόσμο, γυμνός θα απέλθει από αυτόν. Ποια η θετική ωφέλειά του για τους σκόπους τους οποίους κατέβαλε και σκορπίστηκαν σαν φύλλα από τους ανέμους?

πράγματι. Κάθε τι που έδωσε ο Θεός σε κάθε άνθρωπο, πλούτο και λοιπά υπάρχοντα, και την εξουσία να λαμβάνει το μερίδιό του, να τρώγει αυτά και να ευχαριστείται τους κόπους του, είναι δωρεά του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός είναι ευτυχής, διότι δεν αγωνιά για το πλήθος προβλημάτων καθ' όλες τις ημέρες της ζωής του, καθώς ο Θεός επλήρωσε την καρδία του με την χαράν.

αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλή σας ημέρα. 9 και 3 πρώτα λεπτά και εμείς ξεκινούμε και σήμερα την πρωινή ζωντανή μας εκπομπή. Ως τις 10 και μισή το πρωί θα είμαστε κοντά σας. Και σε επανάληψη η εκπομπή μας μεταδίδεται στις 7 και μισή το απόγευμα. Ευχαριστούμε που ήρθατε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας παρέα που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα η ώρα αυτή που θα είμαστε μαζί. 9 έχει ο μήνας σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, Απόστολος, είναι ο πρώτος που μνημονεύεται και στον οποίο είναι αφιερωμένη η ακολουθία της Εκκλησίας μας, η ακολουθία του όρθρου δηλαδή που εψάλλει σήμερα, όπως και του χθεσινού Εσπερινού, μαζί με τους επόμενους Αγίους, τους Οσίους Ανδρόνικο και Αθανασία τη Συμβία του. Σύζυγοι ήταν οι Άγιοι αυτοί, τον 6ο αιώνα, έζησαν στα τέλη του 6ου αιώνα, και στη συνέχεια οσιακά έζησαν και οι δύο αφού μόνασαν στους Αγίους Τόπους. Ακόμη μνημονεύεται η Οσία Αποπλία η Ομολογήτρια, ο Όσιος Πέτρος ο Αποστρατιωτών, μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του Ανιψιού του, πολύ γνωστές μορφές και αγαπητές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, και τέλος μνημονεύεται ο Όσιος Δωρόθεος. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, στον αγώνα μας και το σημερινό αγώνα και γενικότερα και στην καθημερινότητά μας δηλαδή και στις εργασίες, στις μέρημνές μας και στην πνευματική μας ζωή. Κυρίως σε αυτήν να μας εμπνέουν και να μας καθοδηγούν οι Άγιοι μας, κάπως, κάπου να τους μιμηθούμε. Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνει κάθε φορά που στο Συναξάρι συναντούμε Αγία Ζευγάρια, Αγίους Συζύγους. Είναι αρκετά τελικά μέσα στον χρόνο. Σήμερα είναι ένα από αυτά, η Άγια Ανδρόνικος και Αθανασία. Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή πρέπει να είναι αυτή για όλους τους συζύγους, όταν κάποιοι σύζυγοι και δυο μαζί αγίασαν και δυο μαζί μνημονεύονται από την Εκκλησία μας. Έτσι κάθε ζευγάρι πρέπει να κάνει ένα σταθμό στην πορεία του και να σκέφτεται το πρότυπό του, αυτούς τους Αγίους. Τι ξεχωριστό έκαναν εκείνοι, πώς τα κατάφεραν, πώς μπορούν και εκείνοι να ευλογούν τη δική τους πορεία.

αλλά και όλοι μας αγαπητοί μας φίλοι, όπου και αν βρισκόμαστε. Σίγουρα οι μέρημνες είναι πολλές, οι τάγχοι που εμφανίζονται, οι προκλήσεις της ζωής που εμφανίζονται είναι πολλές, και όλοι μας χρειαζόμαστε στηρίγματα, ένα αποκούμπι, κάπου να καταφύγουμε για να ξεφορτώνουμε αυτό το άγχος μας, για να γίνεται μια αποσυμφόρηση, όπως λέμε. Εμείς μέσα από αυτό το ραδιόφωνο, τι άλλο θα μπορούσαμε να προτείνουμε για αυτή την αποσυμφόρηση παρά την προσευχή, την επικοινωνία με τον παντοδύναμο Θεό και Πατέρα μας, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να μας γαληνέψει, να μας παρηγορήσει και να μας στηρίξει, δηλαδή δύναμη να μας δώσει για τη συνέχεια.

ζούμε μακριά από αυτόν τον όμορφο κόσμο της προσευχής, τον όμορφο χώρο της προσευχής, μας φαίνεται κάτι παράξενο αυτό που λέμε τώρα, αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια να τον πλησιάσουμε και πολλά ωφέλη θα βρούμε. Οι μεγάλες, ωραίες προσευχές της Εκκλησίας μας, οι ακολουθίες δηλαδή που έχει η Εκκλησία μας, πολύ μπορεί να μας βοηθήσουν σε αυτό, η συμμετοχή μας βέβαια στην λειτουργία πρώτα απ' όλα, στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, αλλά και τις καθημερινές, αν έχουμε τη δυνατότητα να πεταχτούμε στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουμε, να ακούσουμε για λίγο τα τροπάρια του Εσπερινού ή του Όρθρου, θα είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία για την ημέρα μας. Πέρα από αυτό όμως μπορούμε και μόνοι μας να προσευχόμαστε και με τα προσευχητάρια, τα συντεταγμένα που έχει η Εκκλησία μας, και με την απλή προσευχή, την ευχή που το λέμε συχνά από τη συχνότητα αυτή, πολύ μπορεί να μας στηρίζει. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, που είναι και μικρή, είναι και απλή, είναι και εύκολη, αλλά είναι και πολύ δυνατή, όπως μας λένε οι πατέρες μας. Και αυτή η ευχή μπορεί να είναι το στήριγμά μας αν είμαστε μόνοι, γιατί επικαλούμενοι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό νιώθουμε την παρουσία Του, τον βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας, τον βλέπουμε κοντά μας. Νικάει λοιπόν η ευχή τη μοναξιά, μια μεγάλη μάστιγα της εποχής μας. Η ευχή νικάει όμως και τον πόνο, και ο πόνος είναι πολύ διαδεδομένος σήμερα, και ο σωματικός, πολλές οι ασθένειες που ενσκύπτουν διαρκώς στην ανθρωπότητα, πόνος σωματικός αλλά και πόνος ψυχικός, και αυτός είναι κάποιες φορές πολύ δυνατός, ίσως και δυνατότερος από τον σωματικό. Σε κάθε ώρα πόνου λοιπόν, θλίψης, δοκιμασίας, η ευχή μπορεί να ρίξει βάλσαμο στην καρδιά μας. Και έτσι να νιώσουμε τον πόνο ελαφρύτερο, το σταυρό μας ελαφρύτερο. Τι να πούμε για την ώρα του θυμού, που δύσκολη ώρα και αυτή, που η προσευχή μας και η ευχή συγκεκριμένα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, μπορεί να μας ηρεμήσει, μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, τη διάθεση και τη δική μας και του ανθρώπου με τον οποίο αντιδικούμε, από το να ψάχνουμε επιχειρήματα και κάποιες φορές προφάσεις, αναμαρτίες, για να διανθίσουμε την κουβέντα μας, καλύτερα να σοπάσουμε, να καταφύγουμε στην προσευχή, που μπορεί να δώσει ουσιαστικότερες λύσεις στις διαμάχες μας. Και βέβαια φίλοι μας, σε κάθε δίλημα, σε κάθε σταυροδρόμι, σε κάθε διχάλα του δρόμου μάλλον, που θα συναντήσουμε μπροστά μας και θα χρειαστεί να πάρουμε μια απόφαση, και αυτές είναι πολλές οι διχάλες του δρόμου στην πορεία μας, και κυριολεκτικά και πνευματικά. Ο δρόμος της αμαρτίας συχνά ανοίγεται μπροστά μας με μια παρατημονιά στην εργασία μας, με μια παρατημονιά στο χώρο των συζυγικών σχέσεων, στο χώρο της διασκέδασης του, παντού μπορεί να συμβεί, να εμφανιστεί μπροστά μας το δίλημα. Το δίλημα να διαλέξουμε ανάμεσα στο καλό και το κακό. Και αν εκείνη την ώρα νιώθουμε ότι σκοτίζεται ο νους μας και δεν έχουμε τη δύναμη να επιλέξουμε αυτό που πρέπει, ας καταφύγουμε και πάλι στην προσευχή, για να ξελαμπικάρει το μυαλό μας, να καθαρίσουν οι σκέψεις μας και να πάρουμε την ορθή απόφαση. Το ραδιόφωνο μας είναι
και πολλές οι ευκαιρίες που αναφερόμαστε στο θέμα αυτό της προσευχής. Και βέβαια είναι και πολλές οι προσευχές, οι ακολουθίες που φιλοξενούμε στο πρόγραμμά μας ως εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Όλο το 24ωρο το διανθίζουμε, το γεμίζουμε με τις ωραίες ακολουθίες της εκκλησίας μας. Για να θυμόμαστε ποιος είναι ο μεγάλος πατέρας μας με τον οποίο πρέπει να επικοινωνούμε τακτικότατα, αλλά και για να στηριζόμαστε σε αυτές όλες τις δύσκολες ώρες που αναφέραμε.

Όπου και αν είστε λοιπόν αυτή την ώρα, αγαπητοί μας φίλοι, εσείς, ελπίζουμε και το ραδιόφωνο μας να είναι σε τροφιά σας και η ευχή, η κάθε προσευχή να είναι η συντροφιά και η δύναμή σας.

για να αρχίσουμε τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα με ένα ψαλμοτράγουδο από τις αδελφές, τις μοναχές της Ιεράς Μονής, τα Οπεντέλης.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Οι διαδηλώσεις των νέων σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζονται καθημερινά για το στεγαστικό και για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Θυμίζουμε ότι δοκιμάζουν τις κυβερνήσεις στις δύο χώρες και εξαπλώνται και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. 2,5 εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία γενική απεργία για το στεγαστικό ζήτημα. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 14 χρόνια. Υπάρχουν καλέσματα και εδώ στη χώρα για διαμαρτυρίες την επόμενη εβδομάδα από φοιτητικούς συλλόγους. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για τα ελληνοτουρκικά, ενώ είπε ότι υπάρχει στο Αιγαίο ένα ελαφρύ αεράκι αυτή την περίοδο. Τα ύψη διαμορφώνεται το κόστος θέρμανσης στην Ευρώπη, με τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να φτάνει σήμερα το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του Brent κινείται στα 105 δολάρια. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να διαφέρει ακόμη και κατά 1,45 ευρώ το λίτρο από χώρα σε χώρα. Σε θέσεις μάχης Ελλάδα και Ιταλία στη σύνοδο κορυφής μετά το φρένο του Eurogroup για επέκταση της δημοσιονομικής ευελιξίας. Αν και εφόσον η Ευρώπη αποφασίσει τελικά να κινητοποιηθεί για τη στήριξη των πολιτών της, τότε οι εκτιμήσεις του κυβερνητικού επιτελείου είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει πάντως περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Νέο ηλεκτρονικό δίκτυο απέναντι στις επενδυτικές απάτες και τη μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών κρυπτονομίσματος δημιουργεί νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι απάτες που εμφανίζονται ως επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα, μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον μόνο με ανακοινώσεις προς τους επενδυτές, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαγοράς θα μπορεί να μπλοκάρει ιστοσελίδες και εφαρμογές, να απενεργοποιεί λογαριασμούς και να ζητά την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Ομόφωνα δεκτή έγινε χθες η πρόταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Γερονίμου για τη λύση στο ζήτημα του Επισκόπου Αστερίου. Η εισήγηση έγινε δεκτή, όπως τελικά ανακοίνωσε και επίσημα η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας μετά την τακτική σύγκλησή της, και αποφασίστηκε το θέμα περί εκλογής βοηθών επισκόπων να παραπεμφθεί για εξέταση στη Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων από πλευράς νομοκανονικής, ώστε αυτή να καταθέσει τεκμηριωμένη εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, μετά το τέλος της συνεδριάσεως, είχαμε το μικρό μήνυμα των βοηθών επισκόπων στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Οι εψηφισμένοι βοηθοί επίσκοποι έδωσαν το μέγα μήνυμα εντός του καθολικού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, χωροστατούντος του μακαριωτάτου. Τώρα για τις χειροτονίες των εμψηφισμένων βοηθών επισκόπων. Θα τελεστούν αύριο Σάββατο στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και Σαριανής η χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Αστερίου κ. Καλινίκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών η χειροτονία του εμψηφισμένου επισκόπου Νεοχωρίου κ. Χριστοδούλου. Ενώ Δευτέρα και Τρίτη συνέρχεται η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εκλογή στο θρόνο του Αγίου Μάρκου του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου. Ήταν 9 Οκτωβρίου του 2004 όταν ο τότε τοποτηρητής του θρόνου, Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα Αλεξανδρίας ανήγγειλε την παμψηφή εκλογή του από Ζιμπάμπουε Θεοδόρου με τον κόσμο να αναφωνεί το άξιος. Όλα αυτά τα χρόνια ο Μακαριότατος έχει ταυτιστεί με τη θυσιαστική προσφορά για το λαό της Αφρικής, με αγώνες αλλά και μαρτυρία ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο, αλλά και μήνυμα ενότητας, ειρήνης, αγάπης από όπου και αν βρεθεί. Χθες άλλωστε 5η 8 Οκτωβρίου είχαμε την σύγκληση της ενδημούσας συνόδου στην Αλεξάνδρεια. Η σύνοδος αυτή αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία ουσιαστικής επικοινωνίας, συνεργασίας και κοινής μέρημνας για την πορεία και το μέλλον της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Εκοιμήθη ο πολυγραφότατος και ευγενής κληρικός της Λευκάδας από το πρεσβύτερος Γεράσιμος Ζαμπέλης. Η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, με τα θλίψεως και με αισθήματα της κατάνθρωπο λύπης, ανήγγειλε την εκδημία του αιμνίστου πρωτοπρεσβυτέρου εφημερίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Ευαγγελίστριας στη Λευκάδα. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό ενώπιον του Λειψάνου του Μακαριστού Πατρός Γερασίμου και η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στις 2:30. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή. Η καθημερινή, η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι, ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Τα νέα, στόπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων. Πλέον αλλαγές θα έχουμε για τις πληρωμές τους ταχυμεταφορείς, τους couriers. Τέλος στην παραδοσιακή, δηλαδή, αντικαταβολή μπαίνει με τις νέες ρυθμίσεις. Απογευματινή, influencers, επηρεαστές κοινής γνώμης, με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της εφημερίδας για το κήρυγμα από τον άμβονα που περνά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η εφημερίδα των συντακτών, χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Έγιναν πληστηριασμοί το πρώτο εννιάμηνο και τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος, η χώρα για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Ελεύθερος τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Θα λειτουργεί παράλληλα και η τράπεζα αξιών ακινήτων, όπως θα ονομάζεται. Τύπος Θεσσαλονίκης, προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από την Χαλκιδική προς τους Αλίες. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με Αλίες εχθές και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από την Αρναία, καθώς τέλεσε τα εγγένεια του νέου μεταλλίου στις Σκουριές. Συναυλία διαμαρτυρίας στο μεταξύ κατά του έργου διοργανώνεται απόψε στην πόλη της Ιερισσού. Κόντρα μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εστία, η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, εδώ ο Προκόπης Παυλόπουλος, με συγχωρείτε, επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει, όπως είπε, τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Και όλες αυτές οι ειδήσεις που ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, ας γίνονται για μας τους πιστούς αφορμή και για επιπλέον προσευχή. Για την αναταραχή στον κόσμο, για τους πολέμους στον κόσμο πρώτα απ' όλα, αλλά και για τις αναταραχές που τελευταία ξεσπούν και σε άλλες χώρες, να ευχόμαστε. Και βέβαια και τα δικά μας, τα θέματα της αγαπημένης μας πατρίδας.

Είμαστε και στον Οκτώβριο, στο μήνα του όχι, στο μήνα της μεγάλης μας εθνικής επετείου. Το ραδιόφωνο μας αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα αυτό, αλλά και η σκέψη όλων μας συχνά τρέχει σε αυτήν την επέτειο που δεν τη γιορτάζουμε μόνο μια μέρα, αλλά τη φέρνουμε στο νου μας για ένα μήνα. Την καλημέρα μας σε όσους τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε την πρωινή ζωντανή εκπομπή μας καθημερινά μαζί σας από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη το απόγευμα από τις 7.30 έως τις 9 το βράδυ.

ιδιαίτερος ευχαριστούμε και χαιρετούμε τους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούτε την ώρα αυτή οδηγώντας, ταξιδεύοντας, και ευχόμαστε καλή δύναμη και υπομονή στο τιμόνι με προσοχή και με ασφάλεια να φτάσετε στον προορισμό σας. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας τη Ζωή που μας ακούει από τον Εύωσμο.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Κυρίω την ευλογία να έχετε.
0: Πάτερ, στις 13 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, πανηγυρίζει η Εκκλησία μας, τιμά, τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, από τη Χρυσή Αλμοπίας. Και φέτος υπάρχει μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί έχουν βρεθεί τα λείψανα της Αγίας Χρυσής. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το βίο της Αγίας Χρυσής, αλλά και για όσα θα τελεστούν τις ημέρες αυτές που έρχονται.
1: Καταρχήν να πούμε για το βίο της Αγίας, ότι τον διασώζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο νέο μαρτυριολόγιο. Και μάλιστα η Αγία μαρτύρησε λίγα χρόνια πριν εκδοθεί το νέο μαρτυριολόγιο. Η Αγία μαρτύρησε το 1795 μετά Χριστόν, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ενώ το νέο μαρτυρολόγιο εκδόθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Η Αγία καταγόταν από ένα χωριό της Αλμοπίας, κοντά στην κομμόπολη της Αριδαίας, το οποίο χωριό λέγεται Χρυσή. Γεννήθηκε λίγες δεκαετίες πριν το τέλος του 18ου αιώνα από πτωχικούς γονείς και είχε άλλες τρεις αδελφές. Η Αγία ήταν πλούσια και σε αρετή αλλά και σε φυσικά χαρίσματα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Όμως εδώ ο πονηρός πάτησε για να δημιουργήσει μεγάλο πειρασμό στην Αγία. Ένας πλούσιος μουσουλμάνος, κατά την φήμη ήταν μάλλον αγάς της περιοχής, την ερωτεύτηκε και η Αγία βέβαια δεν του έδινε καμία σημασία, γιατί πίστευε πάρα πολύ στο Θεό, ζούσε πνευματική ζωή και εξομολογούνταν με συνέπεια, αγωνιζόταν, ήταν άνθρωπος πραγματικά του Θεού. Και αυτός όταν έφτασε λοιπόν η Αγία στην ηλικία των 17 ετών, μια μέρα που μαζί με άλλες γυναίκες του χωριού πήγαν να μαζέψουν ξύλα, βρήκε ευκαιρία λοιπόν αυτός ο αγάς, πήρε και άλλους Τούρκους και πήγαγαν την Αγία, την πήγε στο σπίτι του και προσπάθησε να την πείσει να αλλαξοπιστήσει και να τον παντρευτεί. Η Αγία όμως με τίποτα δεν δεχόταν κάτι τέτοιο να κάνει και λέει: «Εγώ τον Υφίο μου Χριστό δεν τον αλλάζω με τίποτα και δεν πρόκειται εγώ ούτε την πίστη μου να αλλάξω, ούτε σε να παντρευτώ. Και έστω κι αν με κόψετε», λέει, «κομματάκια». Έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους οι μουσουλμάνοι για να μπορέσουν να την αλλάξουν, να την μεταπίσουν. Στην αρχή της υπόσχεταν πλούτη, δόξες, όλα τα ευκολακίες, όλα τα αγαθά του κόσμου. Μετά άρχισαν να την εμπειλούν. Μετά την παρέδωσαν για κάποιους μήνες σε κάποιες μουσουλμάνες, οι οποίες με τις κολακίες, ακόμη και με μαγκανίες και με κάθε μέσο προσπάθησαν να τη μεταπίσουν. Δεν κατάφεραν αυτές τίποτα. Και τότε άρχισαν τα μαρτύρια. Για τρεις μήνες την ραβδίζανε, κόβανε από το δέρμα τις λωρίδες και τις κρεμούσανε μπροστά της για να την κάνουν να τρομάξει. Φτάσανε μέχρι στο σημείο να περάσουν μια καυτή περώνη από το ένα σημείο του αυτιού της στο άλλο σημείο της Αγίας. Με τέτοιο τρόπο αυτοί ήξεραν, φαίνεται, πως να μαρτυράει κανείς χωρίς και να πεθαίνει, να οδηγείται στο θάνατο. Και κατόπιν πολλών βασανιστήριων, όταν είδαν ότι τελικά δεν μπορούν να τη μεταπίσουν, την κρέμασαν από μια άγρια παιδιά. Δεν την απαγχώνησαν, απλώς την κρέμασαν εκεί από την άγρια παιδιά και όρμηξαν κατά όλοι πάνω της και την κόψαν οι κομματάκια την Αγία. Και έτσι η Αγία μαρτύρησε για τον Χριστό. Όπως είπαμε, λίγα χρόνια μετά την συμπεριέλαβε στο νέο μαρτυρολόγιο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και ήταν αποδεκτή ως μια σύγχρονη νεομάρτης του χρόνου της Τουρκοκρατίας, έτσι στην Ελλάδα από τότε. Ωστόσο όμως, μέχρι και την εποχή του Αγίου Καλλινίκου, δηλαδή τα έτη 1967 έως 1984 που ήταν Μητροπολίτης, η Αγία ακόμη δεν πολυτιμόταν στην περιοχή μας, ενώ καταγόταν από την περιοχή μας. Η τιμή της ήταν πολύ υποτονική, ακόμη και στο χωριό της. Ο Άγιος Καλλίνικος ήταν αυτός που από τη στιγμή που ανέλαβε Μητροπολίτης το 1967, με εγκύκλιο του τον επόμενο χρόνο, το 68, κατέστησε γνωστή σε όλους και παρότρινε όλους τους πιστούς να τιμούν την Αγία και να κτίσουν και ναό προς τιμή της Αγίας Χρυσής. Και άρχισε και αυτός έτσι την οικοδόμηση ναού έτσι προς τιμή της Αγίας. Ο οποίος αυτός ναός τελικά κτίστηκε από τον επόμενο δεσπότη, τον Χρυσόστομο, και εγγενιάστηκε, τα εγγένειά του έγιναν από τον νυν Μητροπολίτη μας, τον Ιωήλ, ο οποίος από τα πρώτα που έκανε όταν έγινε Μητροπολίτης Εδές, Πέλης και Μουπίας ήταν να εγγενιάσει τον ναό της Αγίας Χρυσής. Ήταν από τους πρώτους ναούς που εγγενιάστηκαν όταν έγινε δεσπότης ο Ιωήλ. Η Αγία τώρα, να πούμε ότι πολλά θαύματα έκανε από τη στιγμή που άρχισε η τιμή της να ζωντανεύει εδώ στην περιοχή μας. Άρχισε και η Αγία να κάνει φανερή την αγιότητά της. Να αναφέρω έτσι επιγραμματικά κάποια θαύματα, γιατί ο χρόνος, όπως καταλαβαίνω, είναι πολύ λίγος. Δεν θέλω έτσι να πούμε μόνο ένα-δυο θαύματα λεπτομεριακά, γιατί και έτσι περάσει η ώρα χωρίς να πούμε και, άλλα, και τα άλλα τα σημεία. Ήδη το 1990 είχε εμφανιστεί σε μια γυναίκα στη Γερμανία και αυτή πήρε τηλέφωνο σε ένα μοναστήρι στο Μετεώρο, στη Μονή Ρουσάνου, και εκεί αποκάλυψε στην ηγουμένη τη Φιλοθέη ότι η Αγία της εμφανίστηκε, κάποια Αγία Χρυσή της εμφανίστηκε και της έλεγε ότι να πει στην ηγουμένη αυτή τη Φιλοθέη ότι την ξέχασε. Και συγκινήθηκε πολύ αυτή η ηγουμένη Φιλοθέη, γιατί πραγματικά αυτή προσευχόταν στην Αγία, αλλά από τη στιγμή που έγινε ηγουμένη και άλλαξαν μάλιστα και μοναστήρι, γιατί παλιότερα ήταν σε ένα άλλο, με τις πολλές ασχολίες το είχε πει στο πολιτικό της. Κάθε μέρα το έλεγε το πολιτικό της. Λοιπόν, συγκινήθηκε και από τότε, λέει, έκαναν ολονυκτία στο μοναστήρι τους. Μετά εμφανίστηκε η Αγία το 2005 σε έναν ιερέα, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στη Χαλκιδική. Εκεί πέρα εμφανίστηκε η Αγία, εκεί που ήταν ο ονομαστός αυτός ιερομόναχος ο Παπαγρηγόρης. Μεταμόρφωση Καλκιδικής. Λοιπόν, του εμφανίστηκε σε ένα πόδιμο, όταν τελείωσε το πόδιμο και παίρνουν όλες μαζί την ευχή οι μοναχές, εμφανίστηκε και αυτή, βγήκε ξαφνικά, ενώ κανένας άλλος δεν την είδε. Κανένας με κανένας. Και έπιασε συνομιλία με τον ιερέα. Συγκεκριμένα, αφού πήρε την ευχή, του έλεγε η γέροντα, «Πάτε», λέει, «εγώ είμαι η Χρυσή». Μετά που έκανε κάποια βήματα, πάλι του έλεγε, «Είμαι η Χρυσή». Μετά όταν έκανε να φύγει, πάλι του έλεγε, «Πάτε, είμαι η Χρυσή». Ένα θαυμαστό γεγονός που κανένας με κανένας άλλος όχι μόνο δεν το είδε, αλλά ούτε και κατάλαβε κανείς ότι παρήλθε στους χρόνους που μιλούσε με αυτήν. Δηλαδή, πώς να πω, οι επόμενοι που ήταν να πάρουν την ευχή, είχε τελειώσει το πόδιμο και έπαιρναν την ευχή του ιερέως με τη σειρά οι μοναχές. Όταν ήρθε η σειρά μιας δόκιμης να πάρει την ευχή, πριν από αυτήν πέρασε αυτή η εμφανίστηκε η διάθεση. Έγιναν αυτά που σας είπαμε, αλλά οι άλλοι δεν κατάλαβαν τίποτα. Ούτε κατάλαβαν ότι ο ιερέας για κάποιο διάστημα σταμάτησε να δίνει ευχή, μιλούσε με κανέναν. Τίποτα δεν είδαν. Ο χρόνος για αυτούς κύλησε κανονικότατο. Ενώ ο ιερέας έλυσε σε δύο επίπεδα του χρόνου, θα λέγαμε. Αυτά είναι τα του Θεού θαύματα, έτσι βλέπετε, της Αγίας. Μετά το 2010 όμως, άρχισαν να πυκνώνουν οι εμφανίσεις και να γίνονται πολύ συγκλονιστικές οι εμφανίσεις της Αγίας. Πλήθος εμφανίσεων έχουμε και στη Μητρόπολη μας, στην περιοχή γύρω από το χωριό της, αλλά και σε άλλα μέρη, και εδώ μες στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας οι εμφανίσεις της. Θα πει κανείς τι έγινε και τόσο πολλές εμφανίσεις. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η έβρεση των λειψάνων της έγινε το 2009. Τότε βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής. 2009. Και μάλιστα με θαυμαστό τρόπο. Ο προηγούμενος ιερέας του χωριού Χρυσή είχε κοιμηθεί από καρκίνο και ανέλαβε τα διοικητικά ένας άλλος ιερέας, ονόματι Πατήρ Κωνσταντίνος, σε μια γειτονική ενορία στο χωριό που λέγεται Πιπεριά, γι' αυτό κοντά στην Αριδαία. Και κάποιο πρωινό που ο τότε νεοκόρος τον πήγε στα κάστρα, εκεί που μαρτύρησε, γιατί την Αγία εκεί την βασάνισαν, την κρέμασαν σε μια αγρία παιδιά, σε μια αγρία χλατιά εκεί πέρα λοιπόν, στα κάστρα της Αγίας Χρυσής, έξω από το χωριό είναι αυτά, έκανα 2-3 λεπτά με το αυτοκίνητο. Τον πήγε λοιπόν και το ξενάγησε ο νεοκόρος, τον πατέρα Κωνσταντίνο, σε εκείνο το μέρος, στα κάστρα. Και σε ένα σημείο εκεί στα κάστρα που υπήρχε παλιότερος ναός εκεί, φαίνονται εκεί πέρα ακόμη τα απομεινάδια από τις πέτρες του ναού, ο πατήρ Κωνσταντίνος αισθάνθηκε ότι ο τόπος εκείνος ήταν πάρα πολύ γνώριμος και πρόσεξε μάλιστα και μια συστάδα από λουλούδια, πρόκος, τα οποία μάλιστα αυτά λουλούδια το θύμισαν μια παλιά εικόνα της Αγίας, την οποία η Αγία κρατάει ένα λουλούδι. Και αμέσως τότε του μπήκε μια σκέψη ότι κάτω από εκείνη τη συστάδα των λουλουδιών είναι σαν ένα τα λείψανα της Αγίας. Βέβαια που τα λείψανα της Αγίας, έχει αυτή η Αγία. Αυτή η σκέψη δεν τον άφηνε η μέρα και η νύχτα. Για 8 ολόκληρες ημέρες, ο πατήρ Κωνσταντίνος, όπου και να ήταν, λοιπόν, είτε έκανε εργασία στην ημέρα, είτε το βράδυ πήγαινε να ξαπλώσει. Συνεχώς δεν τον άφηνε αυτή η σκέψη. Συνεχώς αστροβίλησε αυτή η σκέψη ότι γύρω εκεί πέρα, λοιπόν, κάτω από τα λουλούδια αυτά είναι το λείψανο και να πάει να το ξετάψει. Πήγε, το λογισμό του τον είπε στον Δεσπότη, πήρε την ευλογία από τον Δεσπότη και στις 27 Οκτωβρίου του 2009, μαζί με δύο παλιούς επιτρόπους εκεί από το χωριό της Πιπεριάς, πήγε και έκανε την εκταφή. Πήγε εκεί πέρα, έσκαψαν ακριβώς εκεί πέρα κάτω από τα λουλούδια και σε πολύ κοντινό ύψος, έτσι πιο κάτω λοιπόν, σε βάθος να πούμε, σε πολύ μικρό βάθος, μισό μέτρο περίπου βάθος, βρέθηκαν τα οστά της Αγίας. Τα πήρε λοιπόν, τα μάζεψε σε ένα κουτί ο πατήρ Κωνσταντίνος. Και η αρχική έτσι, ετοιμιγωρία για αυτά από αυτούς που τα έβλεπαν, έτσι, ανθρώπους και οι γιατρούς, οι αρχαιολόγους που τα έβλεπαν, ήταν ότι ανήκουν σε νεαρή κοπέλα, σε βάση τη λεκάνη τους, έτσι, τα διάφορα χαρακτηριστικά που είχαν, και μάλιστα που δεν έχει μείνει έγκυος. Άρα σε μια αγνή παρθένα κοπέλα, νεαρή ηλικία. Λοιπόν, ανήκαν αυτά. Εν τω μεταξύ τα οστά αυτά ευωδίαζαν. Και μάλιστα, όταν κάποια στιγμή ο πατήρ Κωνσταντίνος τα έπλυνε τα οστά με απλό νερό, τα πλύνε όλα αυτά γιατί ήταν γεμάτα χώματα αυτά τα οστά, και τα άφησε μετά για μια εβδομάδα σε ένα δωμάτιο εκεί στο σπίτι του, τα φύλαγε το περισσότερο χρόνο, τα άφησε εκεί λοιπόν πάνω σε ένα τραπέζι για να στεγνώσουν καλά, γέννησε από ευωδία όχι μόνο το δωμάτιο εκείνο αλλά και όλο το σπίτι. Αλλά και καμιά φορά κανένας που περνούσε από έξω από το σπίτι αισθανόταν αυτή την ευωδία και έλεγε τι ωραία που το έτσι φροντίζουν να είναι το σπίτι τους έτσι στολισμένο και αρωματισμένο στο παπά μας, έτσι πώς φροντίζει ο παπάς έτσι το σπίτι να είναι αρωματισμένο, αλλά ήταν η ευωδία από τα Άγια Λείψανα της Αγίας. Εν τω μεταξύ ο πατήρ Κωνσταντίνος έχει 4 παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, παντρεμένα όλα. Το ένα από αυτά, ο γιος του, κάποια μέρα όταν τον επισκέφθηκε και είχε μαζί του και την κόρη του που ήταν τότε 2 ετών, πήγε στο δωμάτιο αυτό, κατόπιν προτροπής έτσι και της πρεσβυτέρας του παπά λοιπόν, πήγε να προσκυνήσει τα λείψανα. Και όταν μπήκα μέσα, το κοριτσάκι, 2 ετών τότε, και λέει στον πατέρα του αυτό μετά, «Μπαμπά, ποιο είναι αυτό το κορίτσι που κάθεται στο καναπέ αυτό?» Ήταν ένας καναπές δίπλα εκεί στη συνταριά πάνω από την οποία ήταν έτσι το κουτί με τα Άγια Λείψανα. Λοιπόν, και το κοριτσάκι αυτό έβλεπε μια κοπέλα η οποία καθόταν εκεί δίπλα στον καναπέ. Και όλη την ημέρα μετά επηρεάστηκε αυτό το κορίτσι έτσι και συνεχώς ζητούσε από τον πατέρα του να το πάει στην εκκλησία. Με το καιρό άρχισε σιγά σιγά να γίνεται γνωστό ότι μάλλον ίσως μπορεί να βρέθηκαν τα λείψανα της Αγίας και άρχισε ο πατήρ Κωνσταντίνος να μην αισθάνει τα ασφάλεια που είχε τα λείψανα εκεί πέρα στο σπίτι του. Γι' αυτό και είπε στο δεσπότη και ο δεσπότης τα πήρε τα λείψανα και τα κράτησε στο παρεκκλήσι που έχει στο κτίριο της Μητροπόλεως. Τα είδε, τα εξέτασε και ο πατήρ Απόστολος ο Χατζηδήμου, ο οποίος αυτός είναι και γιατρός, ο οποίος ορθοπαιδικός λοιπόν, και ξέρει λίγο πολύ από τα οστά και διέκρινε εκεί που είναι ας πούμε στο κρανίο, στα δύο σημεία εκείνα που είναι πάνω από εκεί που θα ήταν τα αυτιά λοιπόν, διέκρινε αυτός ότι εκεί πέρα έχει τρυπηθεί το κρανίο αυτό. Και μάλιστα μια άλλη λεπτομέρεια που λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος, όταν ξέδαψε τα οστά στο κρανίο εκεί υπήρχαν από τη μια μεριά μέχρι την άλλη υπήρχε ένα σαν ξύλο κάτι έτσι, τα οποία τα ένωνε, αλλά μόλις πήγε να το πιάσει έγινε όλο σαν στάχτη, έτσι όλο διαλύθηκε από την πολυκαιρία. Ναι. Ωστόσο και πάλι ο δεσπότης, μολονότι έτσι είχαμε διάφορα τέτοια στοιχεία που έδειχναν ότι όλα αυτά έδειχναν ότι η Αγία είναι αυτή, η Αγία Χριστή, και πάλι έλεγε ας περιμένουμε ακόμη να δούμε. Το 2023 επισκέφθηκε μαζί με την Μία Κάρα του Αγίου Καλλινίκου, ο δεσπότης μας, στην Κύπρο, την Μετρόπολη Λεμεσού. Και τότε ο Λεμεσού, όταν το αφηγήθηκε αυτά και κάποια άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα ιερά λείψανα που βρέθηκαν, τα οποία εμποδιάζουν, συνεχώς εμποδιάζουν και όπως είπαμε κάποιες φορές, μάλιστα εμποδιάζουν και πάρα πολύ. Λοιπόν, του είπε τα διάφορα στοιχεία σχετικά με τα λείψανα που έχουμε. Και ο Λεμεσού του λέει, μα αυτά είναι τόσο ξεκάθαρα, τα πράγματα, ότι είναι η Αγία Χριστή. Εμείς, αν συνέβαινε σε εμάς τη Μητρόπολη μας αυτά, ήδη θα το διαλυλούσαμε, ότι βρέθηκαν, δεν ήξερα. Γι' αυτό και μετά από αυτό, ο δεσπότης το πήρε ακόμη πιο σοβαρά, έτσι, να το ψάξει, να το ερευνήσει πολύ περισσότερο. Γιατί αρχικά θα δώσαμε σε έναν ιατροδικαστή, να τα εξετάσει εδώ στην ιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ο ίδιος ο οποίος είχε εξετάσει την μια δεκαετία και τα οστά της Αγίας Ακυρίνης που γιόρταζε εκεί πριν λίγες μέρες, της Αγκριβερινής. Και αυτός μόλις βγάλαμε τα οστά από εκεί που ήταν στο κάλυμα, από το κάλυμα που τα κάλυπτε λοιπόν, αμέσως βγήκε ευωδία και λέει, μα αυτά ευωδιάζουν. Λέει, και ήταν και ένας άλλος ο οποίος ήταν λίγο πιο ορθολογιστής, δύο μαζί ήταν οι ιατροδικαστές. Λέει, ναι, βγαίνει από αυτά κάποιο αθέριο έλαιο, σαν να αποδίδουν. Λοιπόν, αυτά αναδίδουν. Λοιπόν, έκανα την εξέταση και αυτοί οι ίδιοι είπαν ότι ανήκουν σε νεαρή κοπέλα τα οστά αυτά. Και η οποία, η νεαρή αυτή κοπέλα, τώρα δεν ξέρουμε αν έχει βασανιστεί ή όχι, ούτε ξέρουμε πόσα χρόνια πριν ήταν. Για να πούμε με ακρίβεια πόσα χρόνια πριν είναι αυτή η κοπέλα, θα πρέπει να... Το καλύτερο θα ήταν να το στείλει σε κάποιο ερευνητικό κέντρο στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φραγκφούρτη, υπάρχει το καλύτερο έτσι στον κόσμο. Αυτό μπορεί να σας βρει με παρέκκληση το πολύ 10 χρόνια πάνω κάτω τη χρονολογία θανάτου. Και περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσει. Και γι' αυτό και σκεφτήκαμε λοιπόν να τα δώσουμε, τα ιερά λείψανα, πώς θα γίνει να τα δώσουμε σε εκείνο το εργαστήριο. Υπήρχε ένας ιερέας, Φραγκφούρτη, ο οποίος μας επισκέπτεται συχνά, εδώ Έλληνας είναι, ο πατήρ Φίλιππος, ο Σαββόπουλος, στον οποίο δώσαμε αρχικά ένα τμήμα από την Κάρα και μετά και όλα μαζί τα λείψανα, επειδή τα ζήτησαν εκεί από το εργαστήριο. Και έγινε η έρευνα και μάλιστα ο καθηγητής εκεί, ο ιατροδικαστής, ονόματι Μάρσελ Φέρχοφ, διευθυντής του Κέντρου Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Φραγκφούρτης, από το Πανεπιστήμιο Γκέτε, αυτός λοιπόν, το έδωσε και σε ένα άλλο επίσης εργαστήριο, χωρίς να πει σε ποιον ανήκω, τίποτα δεν ήταν και τα λοιπά, χωρίς να ξέρουν εκεί πέρα, και τα δύο εργαστήρια συμφώνησαν ότι ανήκουν σε νεαρό κορίτσι, κοντά στην ηλικία 17-18 ετών, το οποίο έτος θανάτου έχει το 1795. Ακριβώς το συνέβησε με το έτος έτσι που η Αγία μαρτύρησε. Και μάλιστα αυτά είναι οι πρώτες, τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε 15 σελίδες. Η όλη την εμπορία θα δοθεί μπορεί και σε 2 χρόνια και θα είναι 70 σελίδες. Αλλά ήδη τα στοιχεία που έχουμε, όλα αυτά, μας δίνουν έτσι το πράσινο πώς να δίνουν όλο το δικαίωμα να διακηρύξουμε ξεκάθαρα ότι πραγματικά βρέθηκαν τα λείψιμα της Αγίας. Και μάλιστα συνέβηκε και το εξής. Στις 8 Αυγούστου φέτος, ο Δεσπότης πρώτη φορά διακήρυξε σε όλους, έτσι τον εκείνωσε σε όλους, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Καλλινίκου, ότι βρέθηκαν όντως και εξετάστηκαν και αυτά είναι τα οστά της Αγίας Χρυσής. Και θα παρουσιαστούν στον κόσμο έτσι για να τα προσκυνήσει ο κόσμος έτσι στη γιορτή της Αγίας, 13 Οκτωβρίου, τώρα που θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Και την ίδια μέρα που ο Δεσπότης μας τον εκείνωσε αυτό, ο Θεός έκανε και το εξής θαύμα του με την Αγία. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, τον ακόμη καλοκαίρι, 9 παρατέταρτο στο χωριό Εξαπλάτανος, το οποίο με το αυτοκίνητο 2 λεπτά, με 5 λεπτά το πολύ απόσταση είναι από την Αγία Χρυσή, από το χωριό Χρυσή, πάρα πολύ κοντά είναι. Λοιπόν, εμφανίστηκε η Αγία με τη μορφή έτσι, την παραδοσιακή της. Mm-hmm. Λοιπόν, στην ηλικία αυτή της μέρα, κοντά στο 17, στην ηλικία των 17 ετών και όλα έτσι όπως την έχουμε, όχι σε ένα και δύο, σε πολλούς ανθρώπους. Και το θαυμαστό ήταν, ενώ την έβλεπαν κάποιοι, άλλοι δεν τη βλέπανε. Και μάλιστα από κεντρικό δρόμο την είδα να περνάει. Λοιπόν, στην αρχή δεν κατάλαβαν, μετά άρχισαν να συνειδητοποιούν τι είδανε. Πέρασαν μετά και από ένα παράπλευρο δρόμο, την είδαν δύο κυρίες και μετά χάθηκε καθώς περνούσε κάτι και μπροστά από τα μάτια τους. Λοιπόν, αυτοί ρώτησαν αυτές μετά απέναντι, κάποια άλλη ήταν στο μπαλκόνι στον ίδιο δρόμο, πώς τους φάνηκε αυτό το κορίτσι με την παραδοσιακή φορεσιά κτλ. Και λέω, δεν είδαμε κανένα κορίτσι με παραδοσιακή, δεν πέρασε καμία τώρα πριν από λίγο. Λοιπόν, βλέπετε, πολλά είναι τα σημεία που μας έχει δώσει η Αγία. Και πλέον είμαστε πεπισμένοι ότι αυτά είναι τα ιερά λείψιμα της Αγίας Χρυσής και τώρα την Δευτέρα το απόγευμα, την επόμενη εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου, με κάθε επισημότητα στο χωριό της, στον Ιερό Ναό της Αγίας Χρυσής, θα εμπομπεί από τη Μητρόπολη μας, θα οδηγηθούν εκεί τα ιερά λείψανα και από την αρχή του χωριού, όταν ξεκινάει το χωριό, θα τα πάρουν καλόβριες, μοναχές, θα μεταφέρουν τη Λάρνακα λοιπόν, μέχρι το ναό. Και εκεί θα ακολουθήσει ο Εσπερινός έτσι και τα λοιπά. Και χαιρόμαστε πολύ έτσι που θα συμμετέχει έτσι και το 4Ε και τα παρουσιάζει.

0: Είναι πραγματικά πολύ σωστά το λέτε. Ναι, διότι με τα τόσα που γίνονται κάπου οι άνθρωποι έρχονται σε μια απόγνωση και απελπισία. Και λένε πόκο, θα μας χάσει ο Θεός, δεν υπάρχει πουθενά στήριγμα. Και ναι, τώρα οι Άγιοι μας, με και η Αγία Χριστή και ο Άγιος Καλλίνικος πριν λίγο χρόνια, έτσι,
1: ναι.
0: Με τις εμφανίσεις τους, με την ευωδία του Αληξάνδρου, με τα θαύματά τους, κάνουν αισθητή την παρουσία τους και είναι σαν να μας λένε εδώ είμαστε, μην φοβόσαστε. Απευθυνθείτε σε εμάς και θα σας διαπράξουμε από κάθε θλίψη, από κάθε σύμφορα.
1: Τελικά, Πάτερ, μήπως φοβόμαστε υπερβολικά, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό.
0: Αυτό είναι. Όπως ακριβώς το λέτε. Όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από το Θεό, χάνουμε την εμπιστοσύνη μας από το Θεό, τόσο πιο πολύ αισθανόμαστε ξεκρέμαστοι. Καταλαβαίνουμε την απειλή όλων, των ασθενειών, του θανάτου, των εχθρών που θέλουν να αρπάξουν την πατρίδα μας. Από παντού αισθανόμαστε όλους να είναι έτοιμοι να μας κατασπαράξουν και τις ασθένειες και το θάνατο και όλα τα βλέπουν και το διάβολο και δεν βλέπουν πουθενά σωτηρία αν εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στους Αγίους Του. Αν όμως λίγο έχουμε πίστη και δούμε ξεκάθαρα πόσο κοντά σε εμάς είναι ο Χριστός, πόσο η Παναγία, πόσο οι Άγιοι μας, τότε πραγματικά δεν θα φοβόμαστε τίποτα. Ο ουρανός να ενωθεί με τη γη, εμείς δεν θα ταραχθούμε, γιατί έχουμε αυτόν που κρατάει τη ζωή και την αιώνια ζωή μαζί μας, τον Χριστό μαζί με όλους τους Αγίους Του.
1: Πάτερ, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε σε όλα αυτά τα θαυμαστά που μας είπατε και ένα μήνυμα στους ακροατές μας.
0: Να σας διαβάσω μια μικρή παράγραφο από την εγκύκλιο του Αγίου Καλλινίκου για την Αγία Χριστή που νομίζω αυτό θα μπορούσε να είναι και το μήνυμα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέει ο Άγιος Καλλινίκος στην παράγραφό του προς το τέλος. Λέει, η μεγαλομάρτης Αγία Χρυσή δεν απέθανε. Το σώμα της ως φθαρτών ετεμαχίστη. Η Αγία ζει και θριαμβεύει εις την εν ουρανής θριαμβεύουσαν εκκλησίαν. Εκ των ουρανών αποστέλει φως εις τους επιγείς χριστιανούς. Φωτίζει τους νέους και τας νέας να είναι πιστοί εις την ορθόδοξον πίστη. Δυστυχώς το λίβος του ηλισμού εξήρυνε την πίστη όχι ολίγων. Νέοι βλαστοί της πατρίδος μας επηρεάστηκαν από αντιχριστιανικές αντιλήψεις. Η Αγία δεν εδέχθη να έρθει εις γάμον με πρόσωπον ξένων προς την ορθόδοξον πίστη. Σήμερον Ελληνόπουλα μεταβαίνουν εις ξένας χώρας και επιστρέφουν μυμπευμένα με αλλοδόξους και αλλοθρίσκους ακόμη. Εκείνη υπέστη μαρτύριο φοβερών χάριν της πίστεως. Όσοι όμως σήμερον περιφρονούν την πίστη, εκείνη κατακόπηκε σωματικώς, αλλά κεραία παραδόθηκε στον Σωτήρα Χριστόν. Σήμερον παραδίδονται πολλοί εις τας απολαύσεις και τα πράγματα του κόσμου τούτου. Εκείνη εκράτησαν υψηλά τη σημαία της Ορθοδοξίας. Σήμερον όσοι θέλγονται και μάχονται για την ορθόδοξη πίστη. Και καταλήγει ο Άγιος και λέγει, η Αγία Χριστή φωτίζει τους πάντας και περισσότερο τους χριστιανούς της Ιεράς Τάφης Μητροπόλεως για να αποδειχθούν έκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας. Ιδιαιτέρως πάντες ας ακολουθήσουμε το λαμπρόν παράδειγμά της. Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος κατά των ιερών Χριστόστομον. Το τέρμα της οδού θα είναι η αιώνια χαρά. Έτσι λοιπόν και εμείς ας την έχουμε ως παράδειγμα μας σε αυτή την δύσκολη εποχή, την αντιχριστιανική εποχή που από παντού βάλουν κατά της πίστεως μας, για να μην είμαι σταθεροί κοντά στο Χριστό, ακολουθώντας το παράδειγμα της και να έχουμε και εμείς το αίσιο τέλος της να εισέλθουμε στο παράδεισο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Παντελεήμονα. Ζητούμε την ευχή σας.
0: Καλά. Η Αγία να πρεσβεύει για όλους μας.
1: Αμήν, την ευχή σας. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, ο οποίος μας μίλησε για την Αγία Χρυσή, αλλά και για το θαυμαστό και ευλογημένο γεγονός της Ευρέσου.

Μετά λοιπόν την τόσο όμορφη συνέντευξη του Αρχιμανδρίτη Πατρός Παντελεήμονα Καραλάζο στην αδερφή Αθηνά, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τίποτα άλλο παρά το τραγούδι της Αγίας Χρυσής.

Να δοξάσουμε το Θεό, αγαπητοί μας φίλοι, για όλα τα θαυμαστά που επιτρέπει, που αποκαλύπτει στη ζωή μας και ειδικά στην Ιερά Μητρόπολη Δέσης, Πέλης και Αλμοπίας, επί των ημερών του νυν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ιωήλου.

Όπως διαπιστώνουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε στην περιοχή, ιδιαιτέρως αγαπάει και σέβεται όλος ο πιστός λαός της Έδεσσας και όλου του νομού, όλης της Μητροπόλεως. Σε ένα άλλο πνευματικό μήνυμα θα περάσουμε τώρα από τις σταγόνες Σοφίας, που σήμερα 9 Οκτωβρίου φιλοξενούν μήνυμα από τον Άγιο Αντίοχο Πανδέκτη. Σχετικό με το λόγο μας, λέγε πολλά στο Θεό και λίγα στους ανθρώπους, διότι η πολυλογία δημιουργεί περισπασμό στο νου και έτσι τον κάνει αργό σε κάθε πνευματική εργασία, αλλά και τον παραδίδει στον δαίμονα της αδιακρισίας. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις μας συμφέρει η σιωπή. Ας κρατήσουμε και αυτό το μήνυμα, χρήσιμο είναι, ωφέλιμο είναι, πολλά λόγια στο Θεό, λίγα λόγια στους ανθρώπους. Κουράζουμε κάποιες φορές και το συνομιλητή μας που μας ακούει και το μυαλό μας κουράζουμε από το να ψάχνουμε και να βρίσκουμε λόγια. Περισπάται ο νους μας. Αργός πνευματικά γίνεται ο εσωτερικός μας άνθρωπος, όπως μας λέει και ο Άγιος Αντίοχος, όταν διαρκώς και ακατάπαυστα μιλάμε. Ούτε αδυναμία είναι η σιωπή, ούτε έλλειψη γνώσεων ή του χαρίσματος του λόγου. Δεν είναι αυτός ο λόγος που σιωπούν και μας προτείνουν να σιωπούμε οι Άγιοι μας και ξέρουν να απαντήσουν και σίγουρα κάτι χρήσιμο έχουν να πούν, αλλά πολλές φορές η σιωπή είναι προτιμότερη. Καλλιεργεί περισσότερο την ψυχή μας παρά τα πολλά λόγια.

0: Θα ακούσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, μια συνέντευξη που ακούστηκε στην τηλεφημερίδα της 4Ε, αλλά αφορά ένα θέμα που σίγουρα θα σας αρέσει, γιατί θα μας μεταφέρει στην Αγία Γη, στην Ιερουσαλήμ. Ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, καλεσμένος του Θανάση Κλιματσίδα, και θα μας μιλήσει για τον γέροντα Ιουστίνο της Ιεράς Μονής του Φρέατος του Ιακώβ.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε εδώ στην τηλεφημερίδα μας σήμερα τον πανηρότατο Μητροπολίτη Καπιτολιάδος, κύριο Ησύχιο. Χαρά, γιατί ανταμώνουμε ξανά μαζί σας, πανηρότατε. Βέβαια υπάρχει και αυτό το συνέστημα της χαρμολύπης, γιατί έχουμε την κίνηση ενός ήρωα, έτσι, γιατί έτσι πρέπει να χαρακτηρίζεται ο μακαριστός. Αλλά έχουμε και τη χαρά, βέβαια, γιατί τώρα πλέον έχει ανέβει εκεί στους ουρανούς, είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό μας. Οπότε αυτή η χαρμολύπη είναι που μας διακατέχει. Την ευχή σας.
2: Καλημέρα σας, την ευχή του Θεού και της Παναγίας και των Παναγίων προσκυνημάτων. Χαίρομαι και εγώ που επικοινωνώ μαζί σας. Άλλωστε είμαι θα παλαιή των ημερών, όπως λένε, σε πολλά πράγματα. Όντως αυτές οι μέρες ζούμε όντως μία χαρμολύπη για μας, αλλά δεν είναι η μοναδική. Δυστυχώς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα χάσαμε τρεις ηγουμένους, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Πρώτος ήταν του Θαδωρίου Όρους, ο ηγούμενος αρχιμανδρίτης Ιλαρίων. Δεύτερος ήταν ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος στη Μονή του Αγίου Γερασίμου, και ο τρίτος ακολούθησε, ο δυστυχώς ο πατήρ Ιουστίνος, ο οποίος έχει μια πολύ μακραίωνε ιστορία ανάλογα με την ιστορία του τόπου εκεί, και εγώ τον έζησα, διότι από μικρά παιδιά και εγώ και αυτός είχαμε έρθει και υπηρετήσαμε και υπηρετούμε τα Πανάγια προσκυνήματα. Ο μακαριστός Ιουστίνος πρώτα είχε έρθει μέσα στο κεντρικό μοναστήρι σαν μικρό παιδί, υπηρέτησε στο Πατριαρχείο, μετά πήγε ως ηγούμενος σε ένα χωριό δίπλα από την Βηθλεέμ, την Πετζάλα, για λίγα χρόνια, και μετά όταν συνέβησαν όλα αυτά στο Φρέαρ του Ιακώβ, πρώτα το 1979 με την δολοφονία του Αγίου Φιλουμένου πλέον από έναν φανατικό Εβραίο, ο οποίος συνεχώς τον ενοχλούσε και ήθελε και του έλεγε ότι αυτό το πηγάδι είναι δικό μας, πρέπει να φύγετε από εδώ. Τότε μου το είχε εκμυστηρευθεί εμένα και του είπα τι να κάνει, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Και ένα απόγευμα, εκεί που έκανε τον Εσπερινό, μπήκε από το τείχος, μπαίνει μέσα, τον χτυπάει με ένα τσεκούρι στο κεφάλι, και όταν έπεσε κάτω του ρίχνει και μία χειρομοβίδα και τον αποτελείωσε. Μετά από αυτόν πήγε ηγούμενος ο μακαριστός Νεαπόλεος Αμβρόσιος, ο οποίος μέσα σε ένα εξάμηνο ξαναήρθε ο Εβραίος αυτός και έριξε μια χειροβοβίδα και έπεσε στην μοναχή που τον υπηρετούσε τότε. Σώθηκε η μοναχή ευτυχώς με λίγα τραύματα. Οπότε αμέσως παρετήθηκε, και αυτό ήταν γύρω στο 83. Παρετήθηκε, και από το 83 την θέση αυτού που παρετήθηκε την πήρε ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, τον οποίον και εγώ συμβούλευσα ότι καλό είναι να πάει στη στρατιωτική διοίκηση, διότι τότε ήταν Εβραίοι εδώ, δεν υπήρχε η Παλαιστινιακή αρχή, και να ζητήσεις την προστασία. Πράγματι, του είπαν ότι θα σου δώσουμε ένα κινητό τηλέφωνο και με αυτό, μόλις πατήσεις το κουμπί, εμείς θα έχουμε περικυκλώσει το μοναστήρι. Πράγματι, μετά από λίγα χρόνια, έρχεται αυτός να πηδήξει από το τείχος όπως πήδαγε πάντα. Εκεί έτυχε να είναι μερικά παιδιά και να παίζουν. Και παραξενεύτηκαν, γιατί ξέρουν το μοναστήρι, γείτονες ήταν, φαίνεται, και του λένε πού πας. Αλλά αυτός δεν τους είπε τίποτα, και τότε έβγαλε ένα πιστόλι και τους φοβέρισε. Οπότε αμέσως αυτοί γυρνάνε, έρχονται πίσω και λένε στον ηγούμενο, έτσι και έτσι ένας πήδηξε από το τείχος. Ο ηγούμενος παίρνει ένα μεγάλο σίδερο και κρύβεται πίσω από μια κολόνα μέσα στο μοναστήρι, και σε λίγο έρχεται αυτός, του δίνει μια στο χέρι, του το σπάσε, έγινε μεγάλος πόλεμος στα χέρια, και αμέσως
1: σας ακούμε, τώρα θα σας δούμε κιόλας, δεν πειράζει, τώρα ναι, σας βλέπουμε και πάλι.
2: Και αμέσως ήρθε ο στρατός και τον συνέλαβε. Βεβαίως αμέσως αυτός τα ξέρασε όλα και μάλιστα έγινε και αναπαράσταση. Mm-hmm. Οπότε ηρεμήσαμε και ησυχάσαμε από αυτόν. Μετά έγινε η Ιντιφάδα. Η Ιντιφάδα είναι η εξέγερση των Παλαιστινίων τότε εναντίον των Εβραίων, όπου τότε ο ηγούμενος έδινε βοήθεια στους Παλαιστινίους δίπλα, διότι όλοι ήταν κατοίκον περιορισμό και απαγορευόντουσαν να βγουν έξω, ούτε να αγοράσουν πράγματα ούτε τίποτα. Και μετά όταν τελείωσαν τα πράγματα και ήρθε η Παλαιστινιακή αρχή, τον επισκέφθηκε ο Γιάσερ Αραφάτ και του έδωσε το μεγαλύτερο παράσημο για την, και τον ονόμασε ο προστάτης των πτωχών. Και μάλιστα είπε στον υπουργό του, δώστε ένα εκατομμύριο δολάρια για βοήθεια στο μοναστήρι. Mm-hmm. Και προς τιμή του, του λέει, εγώ δεν δέχομαι. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να μου δώσεις άδεια να αποτελειώσω το ναό που έχει μείνει ατελείωτος. Τότε γραπτός του το δίνει και αμέσως άρχισε σιγά σιγά να αναστηλώνει το ναό της Αγίας Φωτεινής, του Φρέατος του Ιακώβ, και τον αποτελείωσε ύστερα από μερικά χρόνια με τη βοήθεια των προσκυνητών, των Ελλήνων και των Κυπρίων. Όλα αυτά είναι γραμμένα, όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα, και από εκεί συνεχίζει, παρόλο ότι ο αείμνηστος ηγούμενος είχε πάρα πολλές επιθέσεις από και μουαμεθανούς δυστυχώς, αλλά εξτρεμιστές, και από Εβραίους και από διάφορους άλλους, αλλά εκεί υπέμενε και παρέμεινε μέχρι τη σήμερα, που δυστυχώς τον βρήκε η αρρώστια και πήγαινε, ερχόταν στην Ελλάδα. Τελευταία στιγμή πήγε στην Πάτρα, όπου και εκεί παρέδωσε το πνεύμα του, και περιμένουμε, όπως μας είπαν, η Πέμπτη η Παρασκευή να τον μεταφέρουν για να του κάνουμε την ανάλογη κηδεία που του πρέπει.
1: Είναι πάντως, αν το σκεφτεί κάποιος, πανιερώτατε, δηλαδή να δέχεσαι δεκάδες προσωπικές απόπειρες δολοφονίας, εκατοντάδες επιθέσεις από φανατικούς, αλλά να είσαι εκεί, έτσι, μέχρι το τέλος. Είναι πραγματικά μοναδικό, συγκλονιστικό.
2: Σωστά. Είναι αποδεδειγμένα αυτά.
1: Γιατί λέμε για τα ίδια χώματα.
2: Τα περνάμε όλοι μας, δεν πειράζει.
1: Έτσι.
2: Εμείς είμαστε συνηθισμένοι.
1: Έτσι. Είστε όλοι στα ίδια χώματα εκεί. Εμείς μιλάμε μαζί σας, βλέπουμε εικόνες, αλλά δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές τις δοκιμασίες που περνάτε.
2: Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε και να τα πούμε. Δεν
1: έτσι,
2: μπορούμε.
1: Έτσι. Έτσι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εύχομαι και πάλι όποτε θέλετε στη διάθεσή σας να τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας.
2: Να είστε καλά. Την ευχή σε όλους σας.

Ήταν ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, κύριος Ησύχιος, αγαπητοί ακροατές, καλεσμένος του Θανάση Κλιματζίδα στην τηλεφημερίδα της 4Ε με αφορμή την πρόσφατη κοίμηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιουστίνου από την Ιερά Μονή του Φρέατος του Ιακώβ στα Άγια Χώματα. Και το λυπηρό αυτό γεγονός ήταν μια αφορμή να ταξιδέψουμε νοερά, να βρεθούμε στην Ιερουσαλήμ και να θυμηθούμε προσευχητικά τον αγώνα των πατέρων εκεί για να κρατήσουν με απειλή ακόμα και με τη ζωή τους πολλές φορές να κρατήσουν αυτά τα προσκυνήματα.

τη συνέντευξη αυτή, όπως και όλες τις συνεντεύξεις που δίνουν οι αρχιερείς μας στην τηλεφημερίδα της 4Ε, μπορείτε να τις βρείτε και στο ίντερνετ, στο YouTube, είναι αναρτημένες στο κανάλι της 4Ε και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε άλλη ώρα και από εκεί. Και βέβαια πολλές ακόμα εκπομπές, οι περισσότερες της 4Ε είναι αναρτημένες στο κανάλι TV4Ε στο YouTube. Οπότε όταν δεν βολεύει να δείτε κάτι την ώρα που παίζει στην τηλεόραση, την ώρα της απευθείας μετάδοσης, μπορείτε να το παρακολουθήσετε μετά και τις ιερές ακολουθίες και τις εκπομπές που παρουσιάζει η εκκλησιαστική μας τηλεόραση.

Εμείς αγαπητοί μας φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εσείς όμως μην φτάσετε στο τέλος της ακρόασης αυτού του ραδιοφώνου. Πολλά ενδιαφέροντα επικοδομητικά μηνύματα θα ακολουθήσουν από τις επόμενες εκπομπές μας και τους καλούς μας συνεργάτες που τις επιμελούνται. Και όσο βαρύ και αν είναι το πρόγραμμά μας μέσα στην ημέρα, ας βρίσκουμε λίγο χρόνο και για αυτήν την τροφοδοσία της ψυχής μας μέσα από το ραδιόφωνο. Και να πούμε και ότι επειδή έρχεται το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας, να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο, ήρεμο, ξεκούραστο, ευλογημένο, με αποκορύφωμα του διημέρου, του τριημέρου αυτού που ξεκινά από σήμερα, τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Ό,τι και αν έχουμε στο πρόγραμμά μας αυτές τις ημέρες, αγαπητοί μας φίλοι, μπορεί καθαριότητα, μπορεί ταξίδια, μπορεί οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε να ασχολήσεις με τα παιδιά, με τα μαθήματα, με ό,τι άλλο. Μην τα στριμώξουμε όλα το πρωινό της Κυριακής. Αυτό ανήκει στο Θεό μας, στην ψυχή μας, στη λατρεία του Δημιουργού μας. Οπότε όλα τα άλλα θα χωρέσουν καλύτερα στις υπόλοιπες ώρες αν αφιερώσουμε το πρωινό της Κυριακής στον Θεό μας και στον εκκλησιασμό.

Να χαιρετήσουμε την κυρία Κατερίνα από την Καρίτσα Πιερίας, που πήρε να μας ευχαριστήσει. Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Θυμίζουμε πως η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 7:30 το απόγευμα. Σας αφήνουμε λοιπόν με την ευχή να έχετε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια στον αγώνα της σημερινής ημέρας. Ο Θεός μαζί μας, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Χαίρετε!

0: καθημερινά μαζί σας.
1: Εκλεκτοί καλεσμένοι, οι δήμονες στο χώρο τους, μας παρουσιάζουν θέματα εκκλησιαστικά, πνευματικά, κοινωνικά, θέματα που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί σας, έχοντας κοντά μας το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δέσης, Πέλης και Αλμοπίας, τον πατέρα Ιωήλ, γιατί έτσι τον συνηθίσαμε να τον λέμε, νιώθουμε πιο ζεστά να εκφραζόμαστε και να τον ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τον κόπο που κάνει να έρχεται εδώ στο κανάλι για να πραγματοποιούμε αυτές τις εκπομπές. Είναι γεγονός πως ο φόρτος της εργασίας του είναι μεγάλος, αλλά η αγάπη του είναι ακόμη μεγαλύτερη για να μιλήσει με το λαό του Θεού. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η αποθάρρυνση στον πνευματικό μας αγώνα. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε γιατί ενώ ξεκινούμε με αισιοδοξία, με όνειρα, με παλμό και αρχίζουμε τον αγώνα μας και σε κάποια φάση που συναντούμε προβλήματα και δυσκολίες, είτε αυτά προέρχονται από τον εαυτό μας, είτε αυτά προέρχονται από τον περίγυρό μας, τότε αρχίζουμε και κατεβάζουμε τη σημαία και αισθανόμεθα μία απογοήτευση, μία απελπισία, μία αποθάρρυνση. Λέμε δεν κάνω τίποτε, απέτυχα, δεν μπορώ να προχωρήσω. Πώς αυτό το χαρακτηρίζεται και πώς τοποθετήσετε έναντι αυτού του φαινομένου?
1: Πρώτα ευχαριστώ πάλι που με φωνάξετε εδώ στην προσφυλεστάτη αυτή η εκπομπή που έχω έρθει πολλές φορές, και το θέμα αυτό που είναι καθαρά πνευματικό δεν είναι μόνο στα μεγάλα θέματα η αποθάρρυνση, αλλά και στα μικρά. Πολλοί αρχίζουν με πολύ ενθουσιασμό, κάπου προς το μέσο αποθαρρύνονται, στεναχωριούνται, μετά στο τέλος ξαναβρίσκουν την αισιοδοξία τους στον αγώνα, το πνευματικό που κάνουν. Αλλά και σε κάθε πνευματική εργασία στην αρχή παρατηρείται ένας πάρα πολύ μεγάλος ζήλος, μετά καταπίπτει, και μετά από πολύ αγώνα και προσωπική πνευματική εργασία φτάνει κανείς να σταθεροποιηθεί κάπου. Μάλιστα στο Άγιον Όρος λένε και ένα ρητό ότι ο μοναχός όταν έρχεται στο Άγιον Όρος, ο δόκιμος μάλιστα, ο ζήλος του είναι σαν τον Άθωνα, και μετά από πολλά χρόνια κατεβαίνει όπου στο ύψος της θαλάσσης, δηλαδή από τον Άθωνα κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά. Και εμείς το έχουμε παρατηρήσει ότι στην πνευματική μας ζωή έχουμε πάρα πολύ ζήλο, μετά κατεβαίνει ο ζήλος μας, μετά ξαναέρχεται πάλι η πνευματική ζωή σε μια ισορροπία. Πριν κάνουμε μερικά σχόλια, να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο πάνω στην πνευματική μας ζωή. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και εκείνοι που έχουν εμπειρία από την πνευματική ζωή, λένε ότι τα στάδια του ανθρώπου ως προς την αγωνιστικότητά του είναι τρία. Είναι το πρώτο στάδιο του ενθουσιασμού, μετά ένα μεγάλο στάδιο όπου ο άνθρωπος φαίνεται ότι παλεύει πάρα πολύ σκληρά με τα πάθη του και τα ελαττώματά του, και μετά ένα τρίτο στάδιο που έχει σταθεροποιηθεί και έχει βρει την εσωτερική του ισορροπία και έχει βρει και τον ρυθμό της ζωής του από πλευράς πνευματικής. Να εξηγήσω λίγο πιο καλύτερα αυτά τα τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, όταν ένας άνθρωπος γνωρίσει το Θεό, ιδίως άνθρωποι που δεν είχαν σχέση καμιά με την Εκκλησία και μόλις αρχίζουν και γεύονται τη χάρη του Θεού μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, παίρνουν μέρος στην ζωή της Εκκλησίας μας με την άσκηση, με την εξομολόγηση, με την νηστεία, με την προσευχή, έχουν μεγάλο ζήλο. Θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Καμιά φορά τους λέτε να κάνουν το απόδειπνο και λέει να κάνουμε κάτι περισσότερο, να κάνουμε περισσότερες μετάνοιες, περισσότερη προσευχή κλπ. Λένε τότε οι πατέρες ότι ο Θεός στο πρώτο αυτό στάδιο δίδει τη χάρη του αμυστή, δηλαδή χωρίς να το ζητήσει ο άνθρωπος. Όταν δει μια καλοπροαίρετη διάθεση, ο Θεός δίδει πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Και πολλά που κάνει ο άνθρωπος δεν τα κάνει επειδή ο ίδιος έχει τέτοιες δυνάμεις, αλλά τρέχει γι' αυτόν η χάρη του Θεού. Είναι το πρώτο στάδιο της χάρη του. Αυτό το οποίο θα λέγαμε είναι ένα στάδιο πάρα πολύ χαρούμενο, έχει εμπειρίες πολλές ο άνθρωπος, καταλαβαίνει πολλές φορές ότι αυτά που κάνει ξεπερνούν την προηγουμένη του ζωή. Ε, το έχετε δει και εσείς παρατηρήσει. Και μάλιστα και εκπλήσεται μερικές φορές. Λέει, πώς είναι δυνατόν να κόψω αυτό το πάθος που εγώ στην προηγούμενη ζωή μου ούτε μια μέρα δεν μπορούσα να το απαρνηθώ. Ούτε μια μέρα. Λέω, υπάρχουν πάθη που τα εξασκούν κάθε μέρα. Τώρα πώς λέει, πέρασε τόσος καιρός και δεν έχω κάνει εκείνο το πράγμα. Ή κάνω το άλλο το οποίο δεν διανοούμε ποτέ στη ζωή μου. Μερικοί το λένε και πιο φανερά. Λέει, τέτοια πράγματα εγώ στη ζωή μου δεν διανοούμε ποτέ. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε δεν είναι δικό τους, αλλά είναι του Θεού. Και επίτηδες το κάνει αυτό ο Θεός για να έχουν ορισμένες πνευματικές εμπειρίες σαν παρακαταθήκη μέσα στη ψυχή τους.
0: Δηλαδή, σεβασμιότατε, αν καλά καταλαβαίνω, ο ενθουσιασμός δεν οφείλεται στον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά στην ιδιαίτερη εύνοια του Θεού,
1: ναι.
0: Η οποία τον επισκιάζει, ναι. Και του φουντώνει τον ενθουσιασμό, τη θέλησή του, ναι. Τον ενισχύει. Και όλα με τη χάρη
1: όλα
0: του Θεού και
1: καλά.
0: Όλα πάνε καλά, όλα τα ισοπεδώνει.
1: Όλα.
0: Δεν βλέπει κανένα πρόβλημα, καμιά δυσκολία.
1: Μπορούμε να πούμε ότι βέβαια όχι όλα, γιατί αυτός δίνει τη θέλησή του.
0: Ναι.
1: Έχει αποφασίσει να κάνει μια στροφή στη ζωή του. Αλλά ο Θεός δίνει πάρα πολύ χάρη στην περίοδο αυτή, στην πρώτη περίοδο του ενθουσιασμού. Ενισχύει τον ενθουσιασμό στα μέγιστα. Και καμιά φορά έχει και μια έχουν και ψευδέ αίσθηση οι άνθρωποι. Λένε ότι δόξα τω Θεώ έκοψα τα πάθη αυτά τα οποία είχα προηγουμένως. Είναι λέω ψευδέ αίσθηση, ναι. Γιατί μετά θα παρουσιαστούν μπροστά ολοζώντανα. Ολοζώντανα, ναι. Και κάνουν πράγματα υπερβολικά. Δεν βλέπετε εκεί δόκιμοι να κάνουν πάνω από 1000 μετάνοιες κάθε μέρα. Που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε 30 έτσι τώρα, βλέπετε. Ή κάνουν νηστείς υπερβολικές ή σου ζητάνε πράγματα τα οποία. Δεν είναι έτσι τόσο εφικτά σε μια νορμάλ πνευματική ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι η περίοδος αυτή είναι περίοδος της χάρη τους και περισσότερο ενεργεί ο Θεός και λιγότερο ο άνθρωπος. Αυτό παρατηρείται σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας και σε όλους τους αγωνιστές ανθρώπους. Ο Θεός τους δίδει πνευματικές εμπειρίες πολύ μεγάλες ώστε να τις έχουν σαν παρακαταθήκη μέσα στην καρδιά τους. Δηλαδή να έχουν βιώσει ορισμένα πράγματα. Όταν θα έρθουν οι πειρασμοί, αυτά τα πράγματα να τους στηρίζουν. Αυτή είναι η ευχή.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από αυτό το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των 40 ετών που έλεγε κάποιος.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να ανησυχούμε σεβασμιότατε όταν υποχωρεί ο ενθουσιασμός και μπαίνουμε σε μια άλλη φάση του αγώνα στη ζωή μας.
1: Όχι, γιατί άμα ο πνευματικός είναι έμπειρος θα προειδοποιήσει τον εξομολογούμενο. Εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και εσείς θα του πείτε ότι θα έρθουν και περίοδοι που είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Πάρα πολύ δύσκολη και θα πρέπει να προσέχεις. Γιατί δεν θα είναι πάντοτε αυτή η ευκολία να υπερνικάει κανείς τα εμπόδια. Γιατί πάθη φοβερότατα, βλέπετε, σε αυτή την περίοδο φαίνονται να έχουν νεκρωθεί τελείως. Και να νομίζει και ο ίδιος ότι δόξα τω Θεώ απειλάγινε από αυτά τα πράγματα. Μετά, όπως έγινε και με τους Ισραηλίτες, βλέπετε στον καιρό της φυγής τους, ο Θεός τους έδειξε υπερβολική εύνοια. Πάρα πολύ, θαύματα, σημεία, πληγές έδωσε στο Φαραώ, φοβερά πράγματα, φοβερά. Τα οποία δεν διανοούνται ποτέ. Δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν ποτέ ότι ο Θεός θα συνέτρεχε μαζί τους με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο των θαυμάτων, των ευλογιών, των χαρίτων, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα τους έδωσε. Και πώς πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα φοβερό πράγμα. Μετά όμως λένε οι Άγιοι ότι μετά ο άνθρωπος θα περάσει ένα στάδιο 40 ετών, όπως ακριβώς πέρασαν οι Ισραηλίτες που στην έρημο.
0: Στην έρημο.
1: Ναι.
0: 40 ετών δοκιμασιών δηλαδή.
1: Δοκιμασιών, ναι. Δηλαδή βέβαια δεν είναι στην κυριολεξία 40 ετών, αλλά λέει το στάδιο αφού πλέον στερεωθεί μέσα στον άνθρωπο η μνήμη του Θεού, στερεωθεί ξέρω εγώ η χάρη του Θεού πραγματικά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, του λέει ο Θεός, στα πράγματα του το λέει, του λέει ότι αυτό που σου έδωσα τώρα δωρεάν πρέπει να το αποκτήσεις και με τον αγώνα σου. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις ότι με τον αγώνα σου είσαι άξιος αυτής της δωρεάς. Και φαίνεται ότι ο Θεός κάπου υποχωρεί, τον αποχωρίζει τον άνθρωπο. Δεν τον αποχωρίζεται ποτέ, αλλά φαίνεται ότι τον αποχωρίζεται. Και μάλιστα στην εκκλησιαστική γλώσσα το λένε αυτό Θεό εγκατάληψης. Θα το έχετε ακούσει έτσι την έκφραση. Θεό δήθεν τον εγκαταλείπει ο Θεός. Αλλά δεν τον εγκαταλείπει, είναι σαν ένας αθέατος στρατηγός που έχει βάλει τον στρατιώτη του να εκπαιδεύεται και τον παρακολουθεί τι κινήσεις κάνει εκεί στον αγώνα του, τον μεγάλο. Αυτός θα επέμβει όταν θα είναι η ώρα να επέμβει. Όταν πλέον θα, ο διάβολος θα έρθει να του φέρει την απόγνωση, την απελπισία, την αποθάρρυνση, τότε θα επέμβει ο Θεός. Όπως έγινε και με τους Ισραηλίτες. Βλέπετε, όταν είχαν πλέον εκκληθεί, δεν είχαν τίποτα, τότε τους έστειλε το μάνα από τον ουρανό και άλλα σημεία τα οποία έδειχνε ότι ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Λοιπόν, σε αυτόν τον αγώνα των 40 ετών, εδώ οι γεροντάδες λένε ότι και οι θεολόγοι λένε ότι μπορεί το στάδιο αυτό να είναι σε έναν άνθρωπο και 10 χρόνια και 15 χρόνια και 20 χρόνια. Δηλαδή το στάδιο αυτό που παλεύει πλέον ο άνθρωπος με τα πάθη του, όλα εκείνα που φαίνεται ότι τα είχε νικήσει, βγήκαν ολοζώντανα μπροστά. Αλλά με μια προϋπόθεση, με μια παρατήρηση ότι τώρα δεν είναι μόνος του, έχει γευθεί το Θεό, έχει καταλάβει ποια είναι η αλήθεια, έχει χαρακτηρίσει τα πάθη του, ξέρει ότι τα πάθη αυτά δεν είναι η ζωή του όπως έλεγε προηγουμένως, και αγωνίζεται τώρα να εφαρμόσει το λόγο του Κύριου που λέει ότι αν δεν απαρνηθείς την ψυχή σου, δεν θα μπορέσεις να την βρεις. Έτσι δεν είπε ο Χριστός. Ναι, ναι. Δηλαδή αν λέει
0: δεν εκείνη, θυσιάσεις τη ζωή σου,
1: δεν θα μπορέσεις να τη σώσεις. Ναι. Έτσι δεν είπε ο Κύριος. Όποιος θέλει λέει να σώσει την ψυχή του πρέπει να την απολέσει. Αυτό είναι τώρα σε αυτό το στάδιο. Πρέπει να απολέσει την ψυχή του. Αλλά ποια ψυχή του? Αυτά τα οποία τα θεωρούσε ότι είναι τα χαρακτηριστικά σημάδια της υπάρξεώς του. Ένας ξέρω εγώ μπορεί να είναι χαρακτηριστικό να είχε ταυτίσει τη ζωή του με τα λεφτά. Αυτό πρέπει να το απαρνηθεί. Αυτή τη ζωή του πρέπει να την απαρνηθεί. Άλλος μπορεί να έχει ταυτίσει με την πορνεία. Δεν το λένε πολλοί. Εγώ αυτό το πράγμα είναι η ζωή μου. Ο άλλος έχει ταυτίσει με τη φυλαρχία. Άλλος με... με οτιδήποτε έχει, παντός είδους πάθος, έτσι, ναι.
0: Συμβασμιότατε, ναι. Σε αυτή τη φάση που μετέρχεται από τον ενθουσιασμό στη σκληρή πραγματικότητα, γιατί ήδη έχει εμπεδωθεί στην αρετή και στην πίστη του, ο άνθρωπος αποθαρρύνεται όταν βλέπει ότι εκείνος ο ενθουσιασμός εξέλιπε. Αρχίζει να ανησυχεί, να αγωνιά. Ναι. Σου λέει, ώστε με εγκατέλειψε ο Θεός, δεν έχω πλέον. Τι θα γίνω, πού θα πάω?
1: Ναι.
0: Έχουμε το πρώτο στάδιο,
1: ναι,
0: της αποθάρρυνσης.
1: Ναι, ναι, έχουμε. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, για να το αναπτύξουμε περισσότερο, που είναι και το είναι σημαντικότατο, ναι, της ζωής του ανθρώπου, βλέπει ότι εκεί που καθόταν με τις ώρες να προσεύχεται, τώρα αρχίζει έτσι να, ο ζήλος να μαραίνεται και να σκουντάει τον εαυτό του να κάνει αυτά τα καθιερωμένα μέσα στην εκκλησία. Εκεί που προηγουμένως νόμιζε ότι όλα τα πάθη τα είχε νικήσει, ένα-ένα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια. Και οι σκέψεις και οι λογισμοί και τα προηγούμενα τυραννικότατα πάθη αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται. Εκεί που προηγουμένως είχε ένα ζήλο να μην χάσει τίποτα από το πνευματικά, βλέπετε, κάνει και μικρές αβαρίες. Λέει, αν δεν κάνω και εκείνο, κάνω το άλλο. Ξέρω ότι οι μικροαβαρίες αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν μέσα στη ζωή τους. Και προπαντός βομβαρδίζεται από λογισμούς φοβερούς που του λένε ότι η ζωή αυτή που διάλεξες είναι μια κόλαση, είναι ένα μαρτύριο. Θυμήσου την προηγουμένη ζωή σου, τι ωραία περνούσες. Όπως μου είπε και κάποιος, με έχεις βάλει σε μια κόλαση μέσα εδώ. Με έβαλες με μια κόλαση. Δηλαδή, εγώ προηγουμένως δεν είχα ούτε πειρασμούς ούτε τίποτα. Μια χαρά περνούσα. Είχα τις δυσκολίες μου, αλλά αυτά τις ξεπερνούσα. Όλα αυτά είναι σε αυτό το στάδιο. Αλλά επίτηδες τα αφήνει πλέον ο Θεός να έρχονται στη ζωή μας όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος προηγουμένως έχει γνώση της αληθείας. Δηλαδή, έχει γευτεί ποια είναι η πραγματική ζωή. Αφού του έχει δώσει εμπειρίες πνευματικής ζωής μέσα στον ενθουσιασμό του, του έχει δώσει να καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, ότι η επαφή μας με το Θεό, η ζωντανή επαφή μας με το Θεό είναι η πραγματική ζωή. Αυτό δεν είναι? Οπότε αν ένας είναι νουνεχής και πηγαίνει και στο πνευματικό του, όλες αυτές τις καταστάσεις που είναι φυσιολογικές, είναι πολύ φυσιολογικές, θα τις αντιμετωπίσει πολύ σωστά. Δηλαδή θα αγωνιστεί πάρα πολύ να ξεπεράσει αυτή την αποθάρρυνση, να ξεπεράσει αυτή την απελπισία, την απόγνωση που ο διάβολος θα του τη βάζει μέσα στο νου συστηματικά, με επιστημονικό πόλεμο, με πάρα πολύ επιστημονικό πόλεμο. Θα του φέρνει πάρα πολλές φορές στη ζωή του την προηγούμενη κατάσταση που περνούσε πάρα πολύ καλά. Να πω και κανένα δύο παραδείγματα. Άμα διαβάσετε το βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που είναι ένας θαυμάσιος βίος, νομίζω είναι από τα αριστουργήματα των συναξαρίων ο βίος αυτός. Πολύ ωραίος, συγκινητικότατος. Το διαβάζει κανείς και έτσι καταλαβαίνει πόσο η χάρις του Θεού είναι παντοδύναμη, παντοδύναμη. Πώς άγρεψε τη Μαρία την Αιγυπτία μέσα από την, από την αμαρτία και πώς την έκανε να είναι άνθρωπος του Θεού με χάρη πολύ επάνω της. Άμα δια, τον έχει γράψει ο Σοφρόνης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, τον διηγήθηκε σε αυτόν ο Αββάς Ζωσιμάς που πήγε και την, και την κοινώνησε. Αυτή πέρασε αυτά τα στάδια. Βλέπετε, όταν, όταν μπήκε μέσα στο ναό, άκουσε τη φωνή του Θεού που της είπε πέρα πέρα του Ιορδάνου και ξέρω τι και θα σωθείς. Να, η χάρη του Θεού ήταν ζωντανή, εμφανής, πως μπήκε μέσα στο ναό που δεν την άφηναν έτσι, που λέει εκεί ο βίος ότι σαν να υπήρχαν συστάδες στρατιωτών που την έσπρωχναν προς τα έξω και επικαλέστηκε την Παναγία εκεί που καθόταν και είπε άφησε με να μπω μέσα και σε βάζω εγκύτρια στη ζωή μου. Και αυτό ήταν τα σημάδια της χάριτος του Θεού, ήταν πλέον εμφανή τα σημάδια. Όταν λέει πήγε εκεί στην έρημο, πόσα χρόνια είχε κάνει στην αμαρτία? Πάρα πολλά χρόνια, από τα 13 της νομίου μέχρι τα 27 της, 29 της χρόνια. Άλλα τόσα χρόνια την ταλαιπώρησε ο διάβολος με φαντασίες της προηγουμένης ζωής της. Δηλαδή της έφερνε μπροστά εικόνες από την προηγούμενη ζωή της, πώς γλεντούσε, με ποιους πήγαινε, πώς περνούσε πολύ καλά. Και ασφαλώς θα της έβαζε και το στοιχείο της αποθαρρύνσεως μέσα της. Έλεγε, κοίταξε πώς κατήντησες. Από εκεί που ήσουν μέσα σε τραπέζι, ωραιότατα, κέτρωγες και έπινες και περνούσες μια ζωή χαρισάμενη, όπως λέμε στην κοινή γλώσσα, τώρα κατήντησε εδώ πέρα, πέρα από τον Ιορδάνη, στην έρημο, ρακένδυτη, να μην έχεις κανένα, να μην έχεις τίποτα. Αυτά δεν θα της τα έβαζε ο διάβολος. Προφανώς θα τα έβαζε ο διάβολος πάρα πολύ συχνά. Αλλά αυτή όμως είχε την εμπειρία της χάριτος του Θεού και πολεμούσε με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Έκανε αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Έδινε το αίμα της για να πάρει το πνεύμα του Θεού. Αντιστεκόταν στην αποθάρρυνση. Γιατί για να τα διηγηθεί αυτά στον Αβάζο Σημά πρέπει να ήταν πολύ φρικτές καταστάσεις. Και σκεφτείτε ότι σε αυτό το στάδιο λέει πέρασα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, αιματηρά χρόνια. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς τι νύχτες θα περνούσε και τι ημέρες. Βοηθούμενη βέβαια από τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν της πήρε τον πειρασμό. Την άφησε εκεί να δεχθεί τον πειρασμό ώστε να σταθεροποιήσει μέσα της τη χάρη την οποία της είχε δώσει. Βλέπετε, δεν την εγκατέλειψε, αλλά δεν της πήρε και τον πειρασμό. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε πολλούς που λένε «Μα καλά, εγώ ήρθα στην εκκλησία, πίστεψα, τα παράτησα, γιατί να έχω πειρασμούς τώρα?» Και λίγο αποθαρρύνονται, δεν αποθαρρύνονται.
2: Μάλιστα.
1: Αποθαρρύνονται.
2: Μήπως αυτό το σεβασμιότατε αποτελεί το παράδειγμα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, αποτελεί και μια απάντηση των ανθρώπων του Θεού. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι ζουν μέσα στις οικογένειες, μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Κάποια αγαπημένα τους πρόσωπα ζουν μακράν του Θεού, απογοητεύονται, αποθαρρύνονται, κάνουν προσπάθειες να τους φέρουν στη στράτα του Θεού, να τους οδηγήσουν στην εκκλησία, να σύρουν τα βήματά τους στην ιερά εξομολόγηση. Και στο τέλος αποθαρρύνονται και λέει: «Δεν σώζεται. Πάει, δεν έκανα τίποτε». Όμως δεν πρέπει να αποθαρρύνονται, αλλά να ελπίζουν.
1: Βέβαια.
2: Γιατί το έλεος και ευσπλαχνία του Θεού είναι μεγάλη και δεν ξέρουμε ποια ώρα και ποια στιγμή, ίσως και την τελευταία της ζωής των, να τον αρπάξει η χάρη του Θεού από τα μαλλιά και να τον οδηγήσει στη σωτηρία, τον χαριτώσει, γιατί ο Θεός θέλει πάντες ανθρώπους σωθήνε και σε
1: πλήρους. Μα και μετά αυτό στη ζωή της η Οσία Μαρία, όταν πέρασε αυτό το στάδιο το μεγάλο, τότε της ήρθε η χάρη του Θεού πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε να περνάει τον Ιορδάνη χωρίς να χρειάζεται ένα βραχί. Όταν είχε, όπως είπε κάποιος, όταν και το τελευταίο ράκος από τα ενδύματά της είχε πέσει πάνω στον αγώνα, τότε ήρθε η χάρη του Θεού και την ενίσχυσε πάρα πολύ. Να πω και κάνα δύο άλλα παραδείγματα, πολύ χαρακτηριστικά. Πάρτε το παράδειγμα του Κυρίου μας. Γιατί ο Κύριος είναι το πρότυπο κάθε πνευματικού αγώνος. Ε? Κάθε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε, αυτόν πρέπει να έχουμε πρότυπο. Για σκεφτείτε ότι αν μπορούμε να πούμε, γιατί αυτό δεν είναι σωστό, δογματικά δεν είναι σωστό, ο Κύριος είχε την χάρη του Θεού,
2: ήταν και Θεός.
1: Ναι, ήταν θεάνθρωπος, αυτή τη στιγμή θα λέγαμε συνελήφθη μέσα στην υπεραγία Θεοτόκου, ο Θεός και ο άνθρωπος δεν χωρίστηκαν ποτέ, έτσι ήταν μαζί, έτσι. Ήταν θεάνθρωπος από την κοιλία της Θεοτόκου. Μάλιστα μερικοί από τους πατέρες λένε ότι δεν έγιναν τα όργανα του ξεχωριστά, αλλά έγινε η φαίνη. Δηλαδή έγινε ένα μικρό, θα λέγαμε σαν μια μικρή φακή που ήταν ολόκληρος και μεγάλαινε ολόκληρος. Δεν μεγάλωνε πρώτα η καρδιά του, ένα θέμα άλλο, το έχουμε ξαναθίξει και άλλη φορά. Αλλά λέει ένας εκ των πατέρων ότι στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί φανερώθηκε πάρα πολύ, έτσι, αποκαλύφθηκε πολύ φανερά το πρόσωπό του. Ε. ο πατέρας επάνω είπε γι' αυτόν, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε, η φωνή του Ιωάννου, του Ιωδάνη, χίλια δύο πράγματα. Μετά όμως, πού τον οδήγησε το Άγιο Πνεύμα? Δεν τον οδήγησε στην αγορά, αλλά στην έρημο. Πειραστήνε υπό του διαβόλου. Και 40 ολόκληρες μέρες εκεί δέχτηκε τις επιθέσεις του Σατανά. Εμείς απλώς ξέρουμε τους τρεις τελευταίους πειρασμούς, αλλά οι πατέρες σημειώνουν ότι 40 ολόκληρες μέρες, παίρνοντας το χωρίο του Μάρκου που λέει, είναι πειραζόμενος υπό του διαβόλου. Ο Μάρκος δεν λέει αυτά, αλλά απλώς. Που σημαίνει ότι του είχε κάνει και άλλους πειρασμούς, όχι μόνο αυτούς. Οι τελευταίοι τρεις ήταν οι μεγάλοι, οι φοβεροί πειρασμοί. Τι είδους πειρασμούς, το σημειώνουν. Λέει, το έφερε την αποθάρρυνση. Δηλαδή, εκεί που ήταν στην έρημο μόνος του, μετά το θηρίον της γης, που λέει, το έφερε, τι θες να κάνεις εδώ πέρα, δεν βλέπεις τίποτα, ερημιά. Εδώ θα ζήσεις, εδώ. Ξέρω εγώ, του έφερε τον κάμα του, του έφερε την απελπισία, την απόγνωση. Προσπαθούσε να το ρίξει, ας πούμε, τον ύπνο. Τον ύπνο. Προσπαθούσε να το ρίξει, ας πούμε, στον ύπνο κλπ. Σε άλλα πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα με τον πνευματικό αγώνα που θα έκανε σαν άνθρωπος εκεί ο Κύριος. Βέβαια, ο Κύριος δεν είχε ανάγκη από όλα αυτά, αλλά ήθελε να δώσει ένα πρότυπο σε εμάς πώς θα είναι η ζωή μας. Λέει, αυτές οι 40 ημέρες του Κυρίου εκεί στην έρημο ήταν αυτό το στάδιο που λέμε εμείς εδώ πέρα, ότι οι 40 μέρες δέχθηκε τις επιθέσεις του διαβόλου με όλη του την δύναμη και την ένταση και βγήκε νικητής. Γι' αυτό και λέω ότι οι πειρασμοί δεν ήταν μόνο αυτοί, αλλά ήταν χίλια δύο άλλοι πειρασμοί. Θα του φέρνε πείνα, θα του φέρνε αποθάνηση, τη μοναξιά, γιατί η μοναξιά τον πείραξε και αργότερα τον Κύριο, που είπε όλοι θα με εγκαταλείψετε και εγώ θα μείνω μόνος μου. Ανθρώπινα πάθη τα οποία δεν έχουν αμαρτία, αλλά όμως τα δέχθηκε ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, σε αυτό το στάδιο το δεύτερο, που εκεί γίνεται η μεγαλύτερη μάχη του ανθρώπου, εκεί παρουσιάζεται και η αποθάρρυνση, εκεί χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ορισμένα πράγματα, ότι ο διάβολος μας πολεμάει με επιστημονικό τρόπο, όχι απλώς έτσι τυχαία. Δεν μας πετάει λουκούμια, αλλά μας πετάει πέτρες και μάλιστα μεγάλες. Και ότι χρειάζεται να κάνουμε, να κάνουμε υπομονή πάρα πολύ.
2: Έχει έτσι. Από αυτά τα υπερσύγχρονα έξυπνα όπλα που
1: πώς δεν έχει.
2: Εξοντώνουν.
1: Όλα τα έχει αυτός.
2: Και
1: αυτός τα έχει όλα.
2: Ατομικά, όλα, γιατί εμείς ξέρουμε για τα ομαδικά έξυπνα όπλα.
1: Εκτός από τα φανερά πάθη, γιατί υπάρχουν φανερά πάθη που έχουμε μέσα μας. Φανερά πάθη, τα οποία τα ξέρει ο καθένας από εμάς τι είναι τα φανερά, ποια είναι τα φανερά του πάθη. Μας πολεμάει και από τα δεξιά, μας φέρνει αυτή την αποθάνηση, που είναι μια λεπτή κατάσταση. Δηλαδή, μετά από έναν αγώνα που βλέπεις να μην έχεις τόσο εμφανείς τους καρπούς του αγώνου σου, αποθάνεις και λες, τόσο καιρό αγωνίστηκα, προσευχήθηκα, τι έκανα. Εκεί χρειάζεται ο άνθρωπος να θυμάται ότι ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Γιατί ο Κύριος μας είπε ότι θα έχετε στη ζωή σας πολλούς πειρασμούς, αλλά εγώ δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Δεν είπε ότι δεν θα έχουμε πειρασμούς, γιατί αυτοί νομίζουν είναι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, και μάλιστα αυτούς που έρχονται κάπως καθυστερημένα στην εκκλησία, ότι μόλις μπουν στην εκκλησία όλα τελειώνουν και όλα θα τους πηγαίνουν έτσι ρολόι.
2: Ναι, σεβασμιότατε, είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς χριστιανούς. Βλέπουν τον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι, είναι ενάρετοι, βρήκαν τη στράτα του Θεού, ζουν με το θέλημα του Θεού, αλλά όμως οι δοκιμασίες τους βασανίζουν και θλίβουν τις καρδιές των. Και λένε, εμείς οι δίκαιοι δοκιμαζόμαστε τόσο σκληρά. Οι άλλοι ασεβείς τα έχουν όλα, δεν έχουν καμιά δυσκολία, κανένα πρόβλημα. Όλα ο Θεός τους τα φέρνει καλά. Εν το ευουδούστε τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Σε αυτήν την περίπτωση τι έχετε να πείτε?
1: Αυτό λέω ότι

0: των 40 ετών. Τώρα αυτό 40 είναι συμβολικό, ε. Μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο 15 χρόνια, 20 χρόνια και μπορεί να είναι και για έναν άνθρωπο όλη του η ζωή, έτσι. Υπάρχει αυτό που λέμε ένα σύνθετο ρήμα, πίπτε έγειρε, πίπτη και γύρεται, πίπτη και γύρεται, πίπτη και γύρεται. Σε αυτόν τον αγώνα θα τον κάνει με συνέπεια, επικαλούμενος το έλεος του Θεού. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Να, ο Άγιος Αντώνης που δέχθηκε εκείνη τη φοβερή επίθεση, θυμάστε που την περιγράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Και μετά ήρθε το φως του Θεού, παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός και του λέει, παραπονέθηκε, λέει, πού ήσουν, λέει, τόσο καιρό, που εγώ εμπειριζόμουν από τον αυτό. Λέει, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω πώς θα αντιδράσεις. Δηλαδή ο Κύριος περιμένει να δει αυτά που μας έδωσε δωρεάν, τα αποδεχόμεθα, τα πιστεύουμε, μπορούμε να τα κρατήσουμε. Κάνουμε τον αγώνα μας έτσι όσο μπορούμε περισσότερο. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι, θα λέγαμε, παράλογο αυτό το πράγμα. Εσύ είναι πολύ λογικός αυτός ο αγώνας. Είναι η εξάσκηση. Πώς πάνε στο στρατό εκεί πέρα, πριν τους δώσουν το όπλο να αυτά, τους κάνουν κάποια.
1: Τους εκπαιδεύουν.
0: Τους εκπαιδεύουν και στο γυμναστήριο το ίδιο δεν κάνουν. Κατά την δοκιμασία των προπονήσεων, ο άλλος τη μια φορά θα πέσει, άλλος θα τα καταφέρει καλύτερα, αλλά πριν τρέξει το τελικό έχει περάσει από πολλά στάδια. Έτσι είναι και με τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό το στάδιο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ας φαίνεται ότι είναι οδυνηρό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Θα μπορούσαμε σεβασμιότατε να πούμε ότι εφόσον υποχωρήσει ο ενθουσιασμός και ο χριστιανός βρεθεί στη σκληρή πραγματικότητα, στην πάλη της ζωής, μήπως στηρίζεται στις δυνάμεις του και μόνον. Σου λέει είμαι δυνατός τώρα, είμαι ισχυρός, θα κάτσε στην άκρη, δεν σε χρειάζομαι, θα παλέψω μόνος μου. Και όταν αντιλαμβάνεται πλέον ότι οδηγήθηκε σε αδιέξοδα, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του, οι πνευματικές, έχει ανάγκη στηρίγματα, ψάχνει να βρει το Θεό. Αλλά το Θεό ίσως τον έχει αφήσει πίσω πολύ μακριά. Μήπως αποτελεί αυτό ένα λάθος των αγωνιζομένων χριστιανών στο πεδίο του πνευματικού αγώνα, όταν κάνουμε τον αγώνα χωρίς να έχουμε μαζί μας τον Θεό. Τον έχουμε αφήσει πίσω.
0: Βέβαια, άμα κάνει τέτοιο αγώνα, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. Άμα ξεκινά από τη βάση ότι όλα θα τα κάνει με τις δυνάμεις του, αυτό είναι σίγουρο 100%. Και το μυαλό του να είναι πολύ σπουδαίο, σαν του Αϊνστάιν, και δυνάμεις φυσικές να έχει, θα αποτύχει οπωσδήποτε. Εμείς πάντοτε κάνουμε τον αγώνα μας ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά με το Θεό όλα. Χωρίς εμού ούτε είναστε πίεν, ούτε. Με το Θεό μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δηλαδή τα πνευματικά εννοώ, όχι τα άλλα. Και καμιά φορά στην εξομολόγηση που έρχονται μερικοί και μου λένε τα κατάφερα πάτε. Όχι, λέω, τα κατάφερες. Σε βοήθησε ο Θεός και έφτασες εκεί. Δηλαδή βλέπετε, όταν είναι να πέσουμε, λέμε, έριξε ο διάβολος. Άμα είναι κάτι, τα κατάφερα. Όχι, τα κατάφερες. Μας βοήθησε ο Θεός και φτάσαμε εκεί. Γιατί πάντοτε πρέπει να το λέμε, μαζί με το Θεό γίνεται. Παλεύουμε μαζί με το Θεό. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει για τον Χριστό ότι είναι ο σύντροφος της ζωής ημών. Σύντροφος. Με την έννοια ότι αυτός που τρώγει μαζί με τον άνθρωπο είναι και πολύ οικείος. Είναι οικειότατος ο Χριστός μαζί μας. Και χρειάζεται να το έχουμε αυτό στη συνείδησή μας ζωηρά, έτσι αναπτυγμένο, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή χωρίς την χάρη του Ιησού Χριστού, δηλαδή χωρίς τον Χριστό. Κάνουμε συγκεκριμένο αγώνα, όχι αφηρημένα, έτσι δεν είναι, και όταν λέω συγκεκριμένο αγώνα, εννοώ ότι από τη μια μεριά παρνούμε θα τα πάθη και από την άλλη μεριά εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Εκεί σε αυτόν τον αγώνα θα ματώσουμε, είναι οπωσδήποτε, και θα αποθαρρυνθούμε και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην απόγνωση, και αν οι πτώσεις μας είναι φοβερές, γιατί σε αυτή την περίοδο κανείς μπορεί να πέσει και σε φοβερά αμαρτήματα, θα πρέπει ο πνευματικός με πολλή διάκριση να το σηκώσει τον άνθρωπο, να το στηρίξει. Γι' αυτό λέμε ότι μόνοι μας δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να έχουμε στηρίγματα πνευματικά. Και ένα από αυτά τα στηρίγματα είναι και ο πνευματικός, άλλο είναι η Αγία Γραφή, άλλο είναι η λατρεία της Εκκλησίας μας, η Θεία Ευχαριστία κλπ. Όλα τα μέσα που διαθέτει η Εκκλησία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Ναι, όλα αυτά που μας λέτε, σεβασμιότατε, υπολογίζετε στους χριστιανούς ή αναφέρεστε στους χριστιανούς που βρήκαν τη στράτα του Θεού και έχουν πνευματικό δίπλα τους και κοντά τους, τον οποίον συμβολεύονται, στον οποίον εναποθέτουν τα κρίματά των, καθοδηγούνται, επιμένονται, κατευθύνονται από τον πνευματικό. Αλλά δεν μας λέτε όμως για τους ανθρώπους που θρησκεύουν, βέβαια, αλλά δεν έχουν την ιδιαίτερη

0: αυτή εύνοια και ευλογία του Θεού να διαθέτουν πνευματικό στη ζωή τους. Για αυτούς τους ανθρώπους τι θα μας πείτε?
1: Εντάξει, ο Θεός δεν εγκαταλείπει κανέναν άνθρωπο που επικαλείται το όνομά του. Ναι. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος λέγει ότι αν δεν απελπιστείς πρώτα με τον εαυτό σου, δεν θα βρεις ποτέ το Θεό. Εννοεί ότι αυτό το πράγμα εννοεί. Ότι ναι, πολλοί που νομίζουν ότι έχουν σπουδαίες ικανότητες να τα καταφέρουν, πολλές φορές διαπιστώνουν ότι είναι ένα στρογγυλό μηδέν από πλευράς πνευματικής έτσι ικανότητος. Δεν έχουν την ικανότητα να κόψουν και αυτά τα μικρά λεγόμενα πάθη. Έτσι δεν είναι, τα μικρά. Και γίνονται και υποχείρια και δούλοι έτσι πολλών επιθυμιών. Καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός να απελπιστούν με τον εαυτό τους. Όπως η μωρούσα γυναίκα, λέει, όταν λέει απελπίστηκε από όλους τους γιατρούς και δεν βρήκε τίποτα, κατέφυγε πού? Στο Χριστό. Από εκεί αρχίζει αυτή η διαδικασία η μεγάλη που είπαμε, της χάριτος, της θεοεγκαταλείψεως, της σταθεροποίησεως. Έτσι δεν είναι? Θέλω να σας πω ότι η αποθάνεση έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπετε, να πω ένα χοντρό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Χοντρό παράδειγμα. Βλέπετε, πάτε σε ένα σπίτι, σας έχουν καλέσει σε ένα σπίτι να φάτε, και η νοικοκυρά από το πρωί μέχρι το βράδυ ετοιμάζει τα φαγητά της. Ωραιότατα φαγητά. Έχει καταλήξει να φτιάξει ωραιότατα φαγητά. Πώς τώρα τυχαίνει πολλά από αυτά που έχει ετοιμάσει να βγουν, ας πούμε, φαγητά που να μην τρώγονται? Φαντάζεστε την απόγνωσή της και την απελπισία της όταν μαζευτούν το βράδυ και παραθέσει τα φαγητά της, και αντί να είναι φαγητά που μπορεί να τα φας, είναι φαγητά που θα πρέπει να κάνεις εμετό. Απογοήτευση. Είναι μια φυσική αυτή η απογοήτευση. Δεν είναι παράλογο, είναι φυσική. Σου λέει, εκοπίεσα χρόνο, σχεδίες, έβαλα το μυαλό μου, αυτά που είπαμε προηγουμένως, και στο τέλος τι κατάφερα? Τίποτε. Έτσι καμιά φορά μπορεί να δημιουργηθεί και στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, στην εκκλησία πήγα, έκανα τις μετάνοιες μου, πήγα στο πνευματικό, δεν βρίσκω τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκεί πλέον χρειάζεται ο πνευματικός να ενθαρρύνει τον άνθρωπο και να του πει ότι τίποτα δεν πάει χαμένο μέχρι ότου ο Θεός σταθεροποιήσει τον άνθρωπο. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος έλεγε για τον εαυτό του ότι είδα έναν άνθρωπο που αγωνιζόταν 20 χρόνια, 21, 22, και δεν είχε ποτέ, λέει, πληροφορία από το Θεό ότι ο αγώνας του είναι θεοφιλής. Μετά από τα 23, του λέει, χρόνια, άρχισε ο Θεός να τον πληροφορεί σιγά σιγά ότι κάτι γίνεται, λέει. Μετά, λέει, από τα 25, 26, 27, η χάρη του Θεού έρχονταν κύματα. Το έλεγε για τον εαυτό του,
0: μάλιστα,
1: αλλά ανωνύμως. Αυτό το βλέπουμε όλοι μας. Αλλιώς είναι κανείς ένας νέος που αγωνίζεται 20 ετών, και αλλιώς είναι όταν είναι 50 ετών συνεχώς αγωνιζόμενος. Έχει αποκτήσει και μια πείρα, ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τον διάβολο, ξέρει τις παγίδες του διαβόλου, ξέρει ακόμη και τις επιπτώσεις των ενεργειών που θα κάνει. Σου λέει, άμα κάνω αυτό το πράγμα θα έχω εκείνο. Γιατί έχει πολεμήσει πάρα πολλές φορές με τον ίδιο πειρασμό. Γιατί νομίζετε τα σχετικά βιβλία που περιγράφουν τόσες περιπτώσεις, και εκείνο και το άλλο και το άλλο, από πού έχουν προέλθει? Από τον πείρα, την καθημερινή, του αγώνος των ανθρώπων, του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν, λέει, τον έπιανε ακιδεία, τι έκανε? Κατέγραφε τις εμπειρίες του. Αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που έχουμε είναι εμπειρίες της καθημερινής του ζωής. Πάρα πολλές μεγάλες εμπειρίες. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι στο δεύτερο στάδιο περνάμε μια αιματηρή περίοδο. Αιματηρή.
0: Πείτε μας, σεβασμιότατε, σας διακόπτω λίγο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις στον αγώνα αυτό για να μην οδηγηθούμε στην απογοήτευση και στην απελπισία? Ο χριστιανός τι πρέπει να διαθέτει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει? Έχει καλές διαθέσεις, βέβαια, αλλά όμως δεν τα καταφέρνει. Τι γίνεται τότε?
1: Εγώ να περιγράψω τι χαρακτηριστικά έχει η αποθάρρυνση για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Παραδείγματος χάρη, όπως είπα προηγουμένως, ότι είπα το φυσικό αυτό παράδειγμα. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές και με τα πνευματικά ζητήματα. Αν έχει υπόψη του κανείς εικόνες πρακτικές, το καταλαβαίνει. Δηλαδή, εδώ κόβει στο χέρι του, γίνεται μια πληγή, πέφτει κάτι και τον πληγώνει. Μετά από την πληγή ακολουθεί ο πόνος. Δεν ακολουθεί ο πόνος? Στην αρχή δεν φαίνεται ο πόνος. Έτσι, μέχρι ότου να κρυώσει το τραύμα, δεν φαίνεται. Μετά, όταν κρυώσει, αρχίζει πλέον ο πόνος να είναι αισθητός. Και πολλές φορές να είναι πάρα πολύ αισθητός. Έτσι είναι και με το σφάλμα του ανθρώπου, με το παράπτωμά του. Μετά από την έξαψη τη διαπράξεως της αμαρτίας ή του αγώνος, αρχίζει πλέον αυτός ο πόνος. Και καμιά φορά στους ευαίσθητους ανθρώπους είναι πολύ οδυνηρή η κατάσταση. Τους φαίνεται σε μια μεγάλη έτσι, απογοήτευση ο διάβολος. Φροντίζει ο διάβολος το πρώτο που κάνει είναι να αφαιρέσει το ζήλο του ανθρώπου. Να του πει ότι κοίταξε, προσπάθησες, έκανες, αγωνίστηκες, τι έκανες, τίποτα. Άμα του αφαιρέσει το ζήλο από μέσα, μετά τον φέρνει σε πολύ λεπτές πνευματικές καταστάσεις. Έχω σημειώσει εδώ, μια πνευματική κατάσταση είναι η αδράνεια. Δηλαδή, παραδίδει το άνθρωπος στην...
0: Σταματάει τον αγώνα.
1: Όλα, σου λέει, εντάξει, δεν κάνω τίποτα. Δεν βλέπετε, δεν το έχετε δει κι εσείς, δεν το έχετε διαπιστώσει σαν πνευματικός. Μετά από μια πτώση λέει, σταμάτησα και την προσευχή, σταμάτησα να ακούω και να διαβάζω και την Αγία Γραφή, σταμάτησα γιατί του είχε εμφυτευθεί μέσα στο μυαλό ότι πλέον αφού έπεσε σε αυτή την αμαρτία, στην οποιαδήποτε αμαρτία, έτσι δεν είναι, μπορεί ένας να μπαλώσει με τη γυναίκα του και να γίνουν εκεί σκοτωμή μεγάλη μέσα στο σπίτι. Και μετά από αυτό να μην θέλει να κάνει ούτε προσευχή, ούτε στην εκκλησία να πάει. Τι να προσευχεί, θα σου λέει, αφού εγώ τα έκανα θάλασσα μέσα στο σπίτι μου. Ή μπορεί να πέσει σε μια σαρκική πτώση και μετά να μην θέλει τίποτα. Ή ακόμη να κάνει και άλλα πράγματα που είναι έτσι εξίσου αμαρτωλά. Ο διάβολος τον φέρνει στην κατάσταση της αδρανίας. Είναι πολύ έτσι συνηθισμένη η κατάσταση. Δεν κάνω τίποτα. Τα παράτησα όλα. Είναι συνηθισμένη έκφραση. Τα έχω παρατήσει όλα. Αφού δεν μπορώ να ορθοποδήσω πνευματικά, τα παράτησα όλα. Μετά, μια τέχνη του πονηρού είναι το μικρό να το κάνει πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή για να τον φέρει τον άνθρωπο
0: στην απόγνωση,
1: στην αποθάρρυνση. Και μάλιστα έχει μια τέχνη ο πονηρός να εκμεταλλεύεται τους λογισμούς του ανθρώπου. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικό στον αγώνα επάνω σε μια μάχη που γίνεται να έχουμε και απώλειες. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει στον πνευματικό αγώνα και δέρνουμε και μας δέρνουν. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικό. Yeah. Έτσι δεν είναι, και δέρνουμε και μας δέρνουν. Και θα δίνουμε και θα δαρούμε λέει. Σε αυτή τη μάχη είναι αδύνατο να βγεις χωρίς πληγές. Είναι πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι φυσιολογικότατο. Πρέπει να το πούμε σε αυτούς που μας ακούν ότι δεν είναι η ζωή του ανθρώπου, ας πούμε, δεν φτάνει έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών αμαχητή. Θα περάσει μέσα από αυτό το στάδιο. Εγώ δεν ξέρω Άγιο της Εκκλησίας μας που να μην πέρασε από αυτό το στάδιο. Να μην πέρασε οδυνηρές νύχτες επικαλούμενος το όνομα του Κύριου. Δεν λένε εκεί για τον Άγιο Σουλανό ότι για χίλιες νύχτες ή για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ νύχτες ολόκληρες λέει καθόντουσαν με υψωμένα τα χέρια φωνάζοντας Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Και για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που περιήρχεται τα σερήμους εκεί του Αγίου Όρους φωνάζοντας το Θεό και στην Παναγία φώτισον μου το σκότος, φώτισον μου το σκότος. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη αυτό το πράγμα. Οπότε στον αγώνα αυτό θα έχουμε πτώσεις και δαγκώματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Άμα αυτό το καταλάβουμε, μετά θα είμαστε προετοιμασμένοι να τα δεχθούμε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, τι κάνει ο πονηρός? Όταν δεν σε ρίχνει στην αδράνεια και δεν σε πείθει να αποχωριστείς, να αποχωρήσεις από τον αγώνα και να πεις ξαναγυρίζω πάλι στην ζωή μου την προηγουμένη και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Όπως μας λέγει εκεί η Γραφή. Αυτό που λέει το παράδειγμα που ο Χριστός με τα δαιμόνια. Τότε προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους λογισμούς. Τους μικρούς λογισμούς που λες άραγε αυτό που κάνω είναι σωστό. Ή ο άλλος λογισμός που σου λέει ότι τώρα όλα όσα έκανα μετά από αυτό που την πτώση που είχα
0: χάθηκαν.
1: Ναι. Και ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Αυτό τον μικρό λογισμό τον αναπτύσσει. Και άμα ο άνθρωπος είναι πολύ ευαίσθητος, τον πνίγει. Αυτό που έλεγε ο Γέροντας ο Παΐσιος, ναι. Τους ευαίσθητους τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και τους ανέστητους πιο ανέστητους. Αλλά εδώ λέω για εκείνους που αγωνίζονται ότι του ευαισθητοποιεί πάρα πολύ τις πνευματικές του δυνάμεις. Ότι είσαι ανάξιος, είσαι έτσι, είσαι από εκεί. Και άμα δεν έχει ένα στήριγμα ψυχολογικό και δεν έχει και πνευματικό στήριγμα, να πάει στον πνευματικό του, να βρει έναν άνθρωπο να μιλήσει, όχι μόνο τον πνευματικό του, να μιλήσει, να του πει αυτό, μπορεί να το ρίξει και σε μελαγχολία, μπορεί να το ρίξει, ξέρω εγώ, και σε καταστάσεις έτσι ψυχολογικές άσχημες, νευρικότητες, να πας να του μιλάς και να σε βρίζει και να μην ξέρεις γιατί σε βρίζει, γιατί είναι νευρικός, γιατί όλα αυτά είναι από μέσα του ξεκινάνε. Μετά παρουσιάζεται ο διάβολος στην περίοδο αυτή σαν δικαιοκρίτης και απαιτεί, ας πούμε, και ελέγχει τα σφάλματά μας. Ότι βλέπεις,
0: ναι,
1: εσύ, ποιος είσαι εσύ, δεν είσαι τίποτα. Δεν είσαι τίποτα, έτσι λέει ο διάβολος. Κρίνει τις πράξεις τις δικές μας σαν αναμάρτητος. Ενώ ο ίδιος είναι ο δημιουργός κάθε κακίας. Ο ίδιος είναι υπόδικος διαπαντός. Αλλά στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται και μας λέει ότι βλέπεις τι έκανες. Έκανες αυτό το πράγμα, είσαι δικός μου. Σε μένα ανήκεις, έτσι. Αντίθετα, ο Κύριος μας λέγει ουκ έστιν θέλημα έμπρωσε του πατρός ημών του εν ουρανής ή να απόλυτε εις των μικρών τούτο. Ο Κύριος λέει ότι το θέλημα του πατέρα μου είναι να σωθούν όλοι. Ο διάβολος λέει εσείς είστε δικοί μου, ας πούμε, διότι κάνετε αυτά τα οποία μου είναι έχω εγώ σαν έργο. Και όπως θα θυμάστε είπε και για τον Κύριο ότι έρχεται ο του κόσμου άρχων και εν εμή ευρίσκει ουδέν. Δηλαδή δεν πήγε μόνο στους απλούς ανθρώπους, πήγε και στον ίδιο τον Κύριο και έψαξε να τον βρει κάτι, μήπως είχε στην καρδιά του κάτι που θα τον έκανε να είναι υπόδικος και υπόλογος απέναντι στον διάβολο. Από εκεί βγήκε η θεωρία των τελωνίων. Έτσι, σιγά σιγά έτσι ξεκίνησε. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει: φοβάμαι την υπάντηση. Την υπάντηση, αυτό εννοεί. Δηλαδή, πώς θα αντικρίσω τους δαίμονες και θα ζητήσουν, θα απαιτήσουν από μένα το δικαίωμά τους, έτσι, το μερίδιό τους από τη ζωή μου. Οπότε παρουσιάζει το διάβολος πολλές φορές σαν αναμάρτυρος. Και καταπιέζει τον άνθρωπο, δηλαδή του δημιουργεί ενοχές πάρα πολύ φοβερές, έτσι, με αποτέλεσμα να εξουδενώνεται, να τα παρατάει όλα, να έχει λογισμούς φοβερούς και πολλοί να έχουν πάθει και ψυχολογικά τραλαλά μέσα τους, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Τώρα, σας είπα εγώ μερικές από τις καταστάσεις αυτές της αποθαρρύνσεως. Πώς μπορούμε τώρα να τις αντιμετωπίσουμε, έτσι δεν μου είπατε, έτσι προηγούμενα, ναι. Καταρχήν πρέπει να κλείνουμε, λένε οι πατέρες, τα αυτιά μας στα γαυγίσματα του ολοθρίου τέρατος που λέγεται πονηρός. Έτσι λέει. Αυτός γαυγίζει, λέει, αλλά εσύ δεν πρέπει να τα ακούσεις αυτά τα πράγματα. Εσύ πρέπει να, λέει στο μυαλό σου, να ενηχεί η φωνή του Κυρίου που λέει ότι θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Και ότι ο Κύριος για να καταδικάσει κάποιον πρέπει να μην του βρει τίποτα μέσα του. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος, έτσι μια ομιλία του, ναι. Ρωτάτη λέει: για να φτάσει ο Θεός να σε καταδικάσει, πάνω απ' ότι έψαξες τη ζωή σου, δεν σου βρήκε τίποτε. Δηλαδή ήσουν τελείως έτσι απαράδεκτος, πεπορωμένος. Αλλά ένας άνθρωπος που αγωνίζεται και επικαλείται καθημερινά το έλεος του Θεού, νομίζω ότι και σφάλματα να κάνει, έτσι πάντοτε ο Θεός θα τον είναι ευήκον το ους του να μας ακούσει, έτσι. Πώς λέει και στην Αποκάλυψη, ιδού έστικα επί την θύραν. Και αν μου ανοίξει, θα μπω μέσα. Είναι ανα πάσα στιγμή πρόθυμος ο Θεός να μας βοηθήσει. Αρκεί να κάνουμε εμείς την πρώτη κίνηση. Όπως μου έλεγε και ένας πολύ ωραία, μου έλεγε ένας αυτό, ο Θεός είναι πάνω ένα δεύτερο πρόσωπο στην πνευματική ζωή. Ενώ μπορεί να τα κάνει όλα, σέβεται απεριόριστα την ελευθερία μας. Οπότε, άμα το έχει κανείς υπόψη του αυτό και στο διάστημα αυτό της μεγάλης αποθαρρύνσεως, της όποιας αποθαρρύνσεως, αλλά μπορεί να είναι και μεγάλη αποθάρρυνση. Θα θυμάται ότι ο Χριστός είναι πρόθυμος να τον βοηθήσει αρκεί να σηκωθεί και να επικαλεστεί το όνομα του Κύριου. Και δεν πρέπει να ακούμε τον διάβολο, το τέρας της απάτης που προκαλεί την αποθάρρυνση και μας οδηγεί, ας πούμε, στην εγκατάλειψη του αγώνας μας. Επίσης, θέλω να πω ότι η απειρία μας πολλές φορές δίδει και πλεονεκτήματα στον εχθρό. Είμαστε άπειροι πολλές φορές στον πνευματικό αγώνα. Ενώ όσο προχωράει ο καιρός και αποκτάμε μια εμπειρία, πιο εύκολα τον αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πνευματικό οδηγό, είναι απαραίτητος ο πνευματικός οδηγός, ώστε να μας υποδεικνύει ποιες είναι οι πνευματικές μας απειρίες στη διάρκεια αυτού του αγώνα. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι. Και πρώτη και δεύτερη και τρίτη. Όπως είπε το 30, το 60, το 100. Και η πρώτη και η μέση και η έσχατη που λένε οι πατέρες.
0: Και την ενδεκάτη.
1: Και την ενδεκάτη, ναι. Όλοι. Δεν απογοητευόμεθα, αλλά σηκωνόμαστε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε και αγωνιζόμαστε να σταθούμε όρθιοι. Στο Θεό φταίξαμε, όπως λέμε, στο Θεό αγωνιζόμαστε. Έτσι δεν είναι ο πνευματικός νόμος. Σε αυτόν έχουμε την αναφορά μας και σε αυτόν θα δώσουμε την απολογία μας. Ο διάβολος δεν έχει κανένα δικαίωμα να μας ζητάει από εμάς αναφορά. Στο Θεό φταίξαμε, στο Θεό αγωνιζόμαστε. Ο Κύριος μας είπε πως και 70-77 άμα σου ζητήσει ο άλλος συγγνώμη, πρέπει να τον συγχωρήσεις. Δεν θα μας συγχωρήσει αυτός όταν του ζητήσουμε να μας πάρει τα σφάλματά μας, να παραβλέψει τις αυλεψίες μας, τα αμαρτήματά μας. Δεν θα μας συγχωρήσει, αφού ο ίδιος έδωσε το μέτρο αυτό. Είναι αδύνατο να μην μας συγχωρήσει. Γι' αυτό λένε και οι Άγιοι ότι η μακροθυμία του Θεού είναι ανίκαστος, δηλαδή δεν περιγράφεται, είναι απερίγραπτη. Όσες φορές και αν πέφτουμε, άλλες τόσες φορές πρέπει να ζητάμε τη συγχώρεση του Θεού. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι για πολλούς χριστιανούς που λένε ότι αφού ξανά έκανα πάλι τα ίδια πράγματα, γιατί να πάνε εξομολογηθώ, γιατί να αγωνιστώ. Είναι μια και αυτή πονηρή, έτσι θα λέγαμε, σκέψη που την βάζει ο διάβολος. Όσες φορές πέφτουμε, τόσες φορές πρέπει να πηγαίνουμε και να εξομολογούμεθα ή να ζητάμε την άφεση των αμαρτιών. Βέβαια, αυτό δείχνει και μια αμέλεια στον άνθρωπο. Γιατί άμα πέφτει στα ίδια, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να ψάξει να βρει τι δεν πάει καλά στον πνευματικό σου αγώνα. Το ολίσθημα δεν σημαίνει ούτε ενοχή, ούτε άρνηση, ούτε προδοσία. Δηλαδή, αν το έχουμε στο μυαλό μας, δεν είναι ούτε. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα μεγαλοποιήσει ο πονηρός και να μας φέρει σε μεγάλη απόγνωση. Είναι η σκληρή φύση των πραγμάτων που ο μαθητευόμενος συναντά μέχρι ότου αποκτήσει το πτυχίο του. Μέχρι ότου λέει να πάρουμε το πτυχίο μας, θα τα συναντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να μας ξενίζουν. Να είναι, θα λέγαμε, να είναι κυρία σκέψη μας ότι όλα αυτά θα τα περάσουμε. Πολεμώντας την αποθάνηση, δεν εννοούμε την αδιαφορία ή την ανέδεια στην ιεροτάτη πάλη της μετανοίας. Αντίθετα, διακρίνουμε τις αναρρύθμιτες μορφές της ανθρώπινης ασθένειας. Δηλαδή, δεν είμαστε ανεδείς. Καταλαβαίνουμε τι πάσχουμε, από τι πάσχουμε. Βλέπουμε ότι εκείνο το πάθος είναι πιο υπερυψωμένο, το άλλο πιο λιγότερο. Και αγωνιζόμαστε επιστημονικά. Δηλαδή, με τα μέσα που μας διαθέτει η Εκκλησία μας. Δεν είμαστε ανεδείς να πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα. Αλλά αντίθετα, ελπίζουμε πάντοτε στο έλεος του Θεού. Ελπίζουμε πάντοτε στην αγάπη του Θεού. Και αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι το αίμα του Ιησού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι ελπιδοφόρο μήνυμα μέσα από την Αγία Γραφή. Να, εγώ σας είπα μερικές σκέψεις γύρω από τη θεραπεία αυτή της αποθαρρύνσεως και της απογοητεύσεως. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο να πούμε κάτι.
0: Σεβασμιότατε, νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, επίκαιρο και ιδιαίτερος πρακτικό. Γιατί όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας αντιμετωπίζουμε όλοι μας τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες πτώσεις, και πολλές φορές νομίζω ότι η απογοήτευσή μας προέρχεται από τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Μα λέμε, εγώ ο αρχιμανδρίτης να το κάνω αυτό. Μα πώς το έκανε αυτό? Ναι, εσύ σκόνταψες, γλίστησες, δεν πρόσεξες, έπεσες, νερώθηκες. Σήκω, αδελφέ μου. Πορευόμαστε. Ο άλλος λέει, εγώ τόσο καλός χριστιανός, με τέτοιο καλό όνομα, καλός οικογενειάρχης. Ο διάβολος χαμογελάει και σκάει στα γέλια. Ο κόσμος με προσέχει. Πώς θα μάθει ο κόσμος ότι εγώ έκανα αυτό το ολίσθημα?
1: Όπως λέει, μάλιστα, λέει και μερικοί, τώρα που απομένει να πάω να πνιγώ στη θάλασσα.
0: Ναι. Το λένε. Και εδώ οδηγούνται και οι άνθρωποι που διέπραξαν τα κάποια σφάλματα και αδικήματα ή και εγκλήματα στη ζωή τους. Χάνουν την ελπίδα και οδηγούνται στον τερματισμό της ζωής. Σκέφτονται πώς θα το μάθουν οι άνθρωποι, αφού τα γνωρίζει ο Θεός.
1: Ναι, ναι. Και το ήθελα να πω ότι μετά από αυτό το στάδιο, και αφού κανείς δοκιμαστεί πάρα πολύ και η χάρη του Θεού σταθεροποιεί μέσα, τότε έρχεται το τρίτο στάδιο που είναι πλέον μια ομαλή πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος που έχει μάθει να πολεμάει, οι πειρασμοί δεν τον ακουμπάνε ουσιαστικά. Είναι το τρίτο στάδιο που είναι μια πνευματική κατάσταση χαρούμενη, διότι και τότε έχει πειρασμός, αλλά οι πειρασμοί πλέον είναι σαν να τους τσιμπάει ένα κουνουπάκι. Δεν είναι ουσιαστική, δεν είναι εσωτερικά. Είναι το δώρο του Θεού. Μετά από τον αγώνα σου δίδει το δώρο του Θεού. Είναι η κατάπαυση στην βασιλεία του Θεού, η γη της επαγγελίας. Πέρασαν τα 40 χρόνια, άφησαν πολύ τα κόκαλά τους εκεί, αλλά στο τέλος πήγαν, εισήλθαν στη γη της επαγγελίας.
0: Έτσι. Ωραία, σεβασμιότητα, εδώ επειδή βλέπω και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα θέλαμε να σας πείτε την τελευταία σας πατρική συμβουλή για όσους μας ακούνε και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ θέλω να πω ότι σε κάθε καλή προσπάθεια που κάνουμε, είτε αυτή είναι προσωπική είτε και ευρύτερα κοινωνική, που όλα ξεκινούν από αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τον άνθρωπο, δεν θα πρέπει ποτέ να αποθαρρυνόμαστε. Θέλω να πω μάλιστα ότι εμείς απέναντι στο Θεό είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Δηλαδή, έστω κι αν όλη μας τη ζωή αγωνιζόμαστε σκληρά και δίδουμε το αίμα μας και ο Θεός ούτε μία φορά δεν μας δείχνει ότι ο αγώνας μας αυτός έχει καρπούς εμφανείς, έτσι δεν είναι? Εμείς απέναντι στο Θεό είμαστε εντάξει, διότι ό,τι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε. Σε εκείνον εναπόκειται να αξιοποιήσει τον αγώνα μας και να τον κάνει εμφανή ή όχι. Άλλωστε, πολλοί άγιοι πέθαναν χωρίς να ξέρουμε καν τι έκαναν στη ζωή τους. Όταν ο Χριστός στη ζωή μου φανερωθεί, όλα αυτά θα φανερωθούν. Αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, όποια καλή προσπάθεια και αν κάνουμε, δεν πρέπει να απογοητευόμεθα. Εμείς πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Αυτός που θα φέρει το αποτέλεσμα είναι ο Χριστός. Και σε αυτόν ανήκει το αποτέλεσμα. Και η τιμή και η δόξα και τα πάντα. Αν λοιπόν τα κάνουμε για τον Θεό, είτε έρθει το επιθυμητό, είτε δεν έρθει, εμείς είμαστε εντάξει. Από εκεί και πέρα, εκείνος που θα αναλάβει να αξιοποιήσει τον αγώνα μας και να, κοινωνικά εννοώ, ή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ή να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερες πνευματικές καταστάσεις προσωπικές, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στον οποίο έχουμε να αποθέσει όλη μας την ελπίδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για όλα αυτά που μας είπατε, σπουδαία, χρήσιμα και ωφέλιμα και επικοδομητικά, και όλοι εμείς που είμεθα στο πεδίο της μάχης και αγωνιζόμεθα, ο καθένας στο δικό του χώρο, έχει τα προβλήματά του, έχει τις δυσκολίες, έχει τα βάσανα, έχει τις στενοχώριες, έχει τους προβληματισμούς του. Εκείνο που όλοι μας θα πρέπει να προσέξουμε είναι ο αγώνας είναι δικός μας, οι ενέργειες είναι δικές μας, αλλά τα αποτελέσματα είναι του Θεού. Εμείς να ενεργούμε με αγαθή προαίρεση, με καλή διάθεση, με ταπείνωση, και να στοχεύουμε και να αποβλέπουμε ότι όλα αυτά που κάνουμε στοχεύουν στη δόξα του Αγίου ονόματος του Θεού. Όταν, όπως το είπε και ο Σεβασμιότατος, μπορεί εμείς να πέφτουμε, να σκοντάφτουμε, να αποτυγχάνουμε, να μην βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας και του αγώνους μας. Αλλά ο Θεός γνωρίζει. Στην κορυφή δεν θα φτάσουμε ποτέ κανένας. Μπορεί να πέσουμε στα ριζά του βουνού ή στα μισά του βουνού της αγιότητος. Αλλά όμως ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, βλέπει τον πόνο μας, τα δάκρυα, την αγωνία μας, τις προσπάθειές μας, μας χαριτώνει. Ό,τι καλό έχουμε είναι του Θεού. Γι' αυτό να θαρεύουμε στο έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμεθα σε οποιαδήποτε δυσκολία και σε οποιαδήποτε αποτυχία. Μέσα από την αποτυχία γνωρίζει ο Θεός να μας εξάγει στην έρημο, εκεί που θα συναντήσουμε το Θεό, και να μας οδηγήσει στην γη της επαγγελίας. Θα κερδίσουμε τον ουρανό όταν θαρεύουμε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Και ας είναι οι αμαρτίες μας, όχι, δεν εννοώ να κάνουμε αμαρτίες γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος, να μην προκαλούμε τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά αγωνιζόμενοι και με βαθιά συνέστηση της αμαρτυλότητός μας να ζητούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Θάρρος, αδελφοί, προχωρούμε στον αγώνα, κρατούμε την ελπίδα, και μάλιστα στις δύσκολες αυτές ημέρες που έχουν ανατραπεί τα πάντα και η αγωνία έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας και όλος ο κόσμος ζει με κομμένη την ανάσα, ας μην απογοητευόμεθα. Υπάρχει ελπίδα. Εμείς ελπίζουμε και ο Θεός είναι μεγάλος. Θα βάλει το χέρι και το αγιασμένο χέρι του Θεού θα δώσει και πάλι την ειρήνη στον κόσμο, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος δωρεοδότης της ειρήνης στην ανθρωπότητα αυτή. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και σε άλλη μας εκπομπή σας περιμένουμε και πάλι κοντά μας. Και σας, Σεβασμιότατε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ που με φωνάξετε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε.

0: Εις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος εν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθιο άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν, αφένες του νερόδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεδομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούς αδηγών πλανωμένης,

0: χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μένς βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδου κασιμήν της η βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφορά, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο από του μάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίον ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστή απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπους τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσι εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη των ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η μάνα της Γεωργίτσας άρρωστη στο κρεβάτι. Ήρθε η αδερφή της από τη Σαλονίκη. Σπίτι μεγάλο είχε, παιδιά δεν είχε. Ίσως σκεφτόταν η Κατίνα να την πάρει μαζί της, να τη μεγαλώσει. Από μακριά άκουγε η παγώνα την αδελφή της την Κατίνα. Δεν πήγε πολύ κοντά, φοβόταν μη κολλήσει. «Κοντζά μου σπίτι, μια ακρούλα δεν περισσεύει για το παιδάκι μου. Αυτό είναι προκομμένο σε όλα, θα σε βοηθάει. Μόνο να τη στείλεις να βγάλει τουλάχιστον το δημοτικό». «Σου εξήγησα, δεν ευκολύνομαι. Στην κουζίνα κοιμάμαι με τον άντρα μου. Τις κάμαρες τις νοικιάζω στους φοιτητές που έρχονται από τα χωριά μας. Εγώ τους μαγειρεύω, τους πλένω τα ρούχα, τους φροντίζω. Δεν είμαι και καμιά πλούσια». Η Κατίνα δεν της απάντησε. Έκλεισε τα μάτια ταπεινωμένη. Η αδελφή της στράγγισε και την τελευταία της ελπίδα. Η σιωπή στάθηκε σαν αποχαιρετισμός ανάμεσά τους. Η παγώνα σηκώθηκε μουδιασμένη. Χαιρέτησε τα κορίτσια και πήγε να μείνει σε μια φιλενάδα της. Αγόγγιστα η Κατίνα ετοίμασε τις αποσκευές της για το μεγάλο ταξίδι. Πόνος, λόγια, πράξεις και όσες καλοσύνης έκανε, τα πήρε μαζί της. Πίκρες, παράπονα, αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, τα άφησε κάτω από το πετραχύλι του Παπαλευτέρη. Κάπου κάπου συνερχόταν και έδινε κάποιες τελευταίες συμβουλές. «Να είστε αγαπημένες, να έχετε την ευχή μου. Ευανθία μου, καλή λευτεριά να έχεις. Να σας αξιώσει ο Θεός, να δείτε και δυσέγγωνα. Εσύ καλή μου που παντρεύτηκες πρώτη, ο Ζάχος διάλεξε τα καλύτερα χωράφια. Και σένα, Ελένη μου, δεν σε αδίκησα από περιουσία. Τώρα το σπίτι, ο Ελαιώνας, στη Μόλα Καλύβα, το μποστάνι και το αμπέλι είναι της μικρής. Από αυτά εσύ σμερτικό να μην ζητήσετε». Έριξε ένα πονεμένο βλέμμα στο μικρό της. «Εσένα κορτσούδι μου σ' αφήνω στα χέρια του Θεού και το Αγιώργη που είναι και προστάτη σου. Αλλά να θυμάσαι, όπου βαδίζεις, όπου και να βρεθείς, ο Καλογιάννης να πηγαίνει μπροστά και ο Κακογιάννης πίσω». «Ποι είναι τούτη μάνα? Ο καλός ο λόγος μάτια μου, τον κακό πάντα να το ρίχνεις πίσω. Έτσι δεν γίνεται το χατήρι του διάτανου». Ο πυρετός άρχισε πάλι να ανεβαίνει. Η Ελένη έβρεξε ένα πανί στο ξυδόνερο και το έβαλε στο μέτωπό της. Η μάνα την κοίταξε στα μάτια. «Δώσε μου το λόγο σου ότι άμα βρεθεί ένας καλός άνθρωπος και σε ζητήσει, θα τον πάρεις. 19 χρονών χείρα, όπου πας, μόνο λόγια θα ακούς. Να έχεις κι εσύ στη ζωή σου ένα στήριγμα». «Ηρέμησε, μανούλα μου. Όλα θα γίνουν όπως τα πες». Ένα αχνό χαμόγελο φάνηκε στα χείλη της. Έκλεισε τα μάτια. Δεν τα ξανάνοιξε. Όσο περνούσε η ώρα, η ανάσα της γινόταν όλο και πιο σιγανή. Το φως στην καζόλαμπα τρεμόσβηνε. Οι τρεις κόρες ξενυχτούσαν τη μάνα που έφευγε. Η Γεωργίτσα, κουρνιασμένη ανάμεσά τους, σιγοκλαίει τον αποχωρισμό τους. Σε λίγο όμως την πήρε ο ύπνος. «Το άλογο! Το άλογο! Ακούσα τον καλπασμό του», είπε και πετάχτηκε αλαφιασμένη. «Σώπα καλό μου, μη φωνάσεις. Ο Αγιώργης ήτανε. Ήρθε. Πήρε τη μάνα και την πάει στον πατέρα μας. Ψεύτικος Ντουνιάς». Μέχρι το απομεσήμερο όλα είχαν τελειώσει. Ένας ξύλινος σταυρός και ένας τάφος που γρήγορα σκεπάστηκε από χιόνι. Ένας-ένας οι χωριανοί έφυγαν. Άλλωστε δεν ήταν και πολλοί.
1: «Τι θα απογίνει το έρημο?»
0: Το σούσουρο πήγαινε από στόμα σε στόμα. Ο Ζάχος με δύο δρασκελιές βρέθηκε δίπλα στη Γεωργίτσα. Έπιασε το χέρι της τόσο σφιχτά που την πόνεσε. Τα μάτια όλων καρφώθηκαν επάνω του. Ικανοποιήθηκε. Αυτός από εδώ και πέρα θα ήταν ο προστάτης της. Το παιδί αναρήγησε. Το χέρι του σκληρό και παγωμένο. Δεν ήταν σαν το χέρι του δασκάλου. Όποιος δεν έχει αγάπη στην ψυχή του, δεν συμπαραστέκεται, ούτε ανακουφίζει τον πονεμένο. Κάθε πανουργία του τη θεωρεί κατόρθωμα. Καυχέται και κομπάζει. Για το Ζάχο δεν υπήρχαν εξάρσεις συναισθηματισμού. Το κάθε πρόβλημα είχε τη λύση του.
1: Ξέρεις τι θα πει να μεγαλώνεις στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα πλούσιο σπίτι, να μην σου λείπει τίποτα. Να σου δώσει το μισθό σου στην τράπεζα και εσύ το μόνο που θα κάνεις είναι να βοηθάς το μεγάλωμα των παιδιών. Άντε, να πλένεις και κανένα πιάτο. Η Γεωργίτσα είχε λουφάξει σε μια γωνιά και έτρεμε. Η Ευανθία τον άκουγε άφωνη. Θέλοντας να αποφύγει τις λογομαχίες, προσπάθησε να τον πάρει με το καλό. Τι να το κάνει, Ζάχο μου, το πλούσιο σπίτι, όταν δεν θα έχει κανένα δικό της άνθρωπο. Έχασε τη μάνα, να χάσει και εμάς. Ας την κρατήσουμε κοντά μας να βοηθά τα δικά μας παιδιά.
2: Δεν έχεις ανάγκη εσύ από βοήθεια. Αν μπορούσε να δουλέψει στα χωράφια, ίσως να το ξανασκεφτόμουν, αλλά είναι μικρή.
1: Όπως το λες, ακόμη είναι παιδί. Δεν φτάνει ούτε στον οροχήτη. Απορώ που το σκέφτηκες.
0: Το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Πώς τολμάει η Ευανθία να αμφισβητήσει τις καλές του προθέσεις? Ούτε ένα ευχαριστώ που φρόντισε να βρει μια καλή οικογένεια να συμμαζέψει την αδελφή της.
2: Γογγισμός και αχαριστία.
0: Τα δάκρυα της γυναίκας του δεν το συγκινούν.
2: Την απόφαση μου την πήρα. Αυτό είναι το καλό της.
1: Πάντα ήσουν πονετικός με τις ζωντοχείρες και τα ορφανά.
0: Τολμά να ξεστομίσει. Την πλησίασε απειλητικά. Τα μάτια του, σαν αγριεμένο αρπακτικού, πετούνε σπίθες. Με τα δυο χέρια του άρπαξε το κεφάλι της και άρχισε να το χτυπά στον τοίχο. Η Γεωργίτσα έτρεξε και τον αγκάλιασε από το πόδι.
1: Άφησε, την άφησε, τη σε παρακαλώ. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πάω. Αύριο, αύριο κιόλας θα φύγω.
0: Της έσπρωξε απότομα και της έριξε κάτω. Ζάρωσαν η μία δίπλα στην άλλη. Έτσι της βρήκε το χάραμα. Να μετρούν τις ανάσες, τις ώρες, τα λεπτά που τους απέμειναν μέχρι τον αποχωρισμό τους. Σε μια πάνινη τσάντα χώρισαν όλα τα πράγματα της μικρής τους αδερφής. Αμίλητες περίμεναν το Ζάχο.
1: Φάε, αδερφούλα μου, μια χαψιά. Το ταξίδι είναι μεγάλο, θα ζαλιστείς.
3: Δεν μου κατεβαίνει.
1: Σου έβαλα μια μικρή κουλούρα για το δρόμο. Θέλω να βγω για λίγο έξω, να πάρω λίγο αέρα. Μην αργήσεις, αν έρθει και δεν σε βρει.
0: Έβαλε τα τσόκαρά της και έτρεξε κατά το ρέμα. Οι πλεξούδες της μάνας ήταν ακόμη εκεί. Με τόση κακοκαιρία άντεξαν 40 μέναιρες πάνω στο βάτο. Κάθε μέρα μετά το σχολείο πήγαινε από ψηλά και της μιλούσε.
1: «Μανούλα, μ' ήρθε η ώρα να φύγω. Πώς θα σ' αφήσω μόνη εκεί δα? Σε ποιον θα λέω τα νέα μου? Μη μου θυμώσεις, μα θα σε πάρω μαζί μου στη Θεσσαλονίκη».
0: Έκανε μια προσπάθεια να κατέβει. Ήθελε να έχει ένα μικρό ενθύμιο της μάνας της. Γλίστρησε. Το νερό είχε ανέβει πολύ και έτρεχε ορμητικά, κατεβάζοντας κορμούς δέντρων, κοτρώνες και θάμνα. Πάνω στη βιάση του ξεπάτωσε και το βάτο.
1: «Μαμά!»
0: Οι πλεξούδες χάθηκαν στα λασπόνερα. Δεύτερος χωρισμός. Ήταν έτοιμη να δώσει μια βουτιά, ας την έπαιρνε και αυτήν το ποτάμι. Ένα δυνατό χέρι την άρπαξε από τον μπράτσο.
2: «Οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν πεθαίνουν, όσο συνεχίζουμε εμείς να τους θυμόμαστε. Πάμε τώρα»,
0: είπε ο δάσκαλος και της έδωσε το μαντίλι του να σκουπίσει τα χέρια της.
1: «Εγώ δεν θα ξανάρθω στο μάθημα. Φεύγω σήμερα για τη Θεσσαλονίκη».
0: Της κρατούσε αποφασιστικά το χέρι.
2: «Πάμε. Το κουδούνι είχε χτυπήσει, αργήσαμε».
0: Βούηξε όλο το χωριό. Στην κοινότητα ο πρόεδρος μάλωσε με το δάσκαλο. Οι φωνές τους ακουστήκανε μέχρι τον καφενέ. Όλοι βγήκαν στις πόρτες και τα παράθυρα. Τον έπιασε το γυνάτι το δάσκαλο.
2: «Άμα δεν τελειώσει η σχολική χρονιά, η Γεωργίτσα

Πέρασε το Πάσχα. Την Κυριακή παντρεύεται η γειτόνισά του, η Γαριφαλιά. Τρεις μέρες τώρα είναι οι πρίκα στολισμένοι. Χορεύουν και γλεντούν. Σήμερα θα την πάνε στο σπίτι του γαμπρού και θα στρώσουν το νηφικό κρεβάτι. Παλιόταν τέτοι. Το συνήθιο. Το έθιμο. Όποιο παιδί πάει πρώτο ένα από τα πρικιά στην πεθερά, θα πάρει λεφτά και κέρασμα. Μέσα σε όλο το τσούρμο αρπάζει και η Γεωργίτσα ένα κεντητό μαξιλάρι και αρχίζει να τρέχει. Γρήγορα τους προσπερνά όλους. Κοντεύει να φτάσει. Οι πεθερά και συγγενείς περιμένουν στην πόρτα με το δίσκο στο χέρι. Δυο δρασκελιές ακόμη θα πάρει αυτή το δώρο. Την πρόδωσε το τσόκαρο. Έσπασε το λουρί. Μέχρι να σκύψει να το πάρει στο χέρι, την πρόφτασαν άλλοι. Μια χωριανή, συγγενής της νύφης, την πλησιάζει και της παίρνει γρήγορα το μαξιλάρι από το χέρι. Μέσα από το σπίτι ακούγονται γέλια και τραγούδια. Οι κοπέλες τρώνουν το κρεβάτι. Σιγά σιγά πλησιάζει. Θέλει να πάρει κι αυτή λίγο από τη χαρά τους. Μα ένα σούσουρο πάει από στόμα σε στόμα. «Ορφανό κορίτσι από μάνα και πατέρα, σε στρώσιμο κρεβατιού που ακούστηκε. Γρουσουζιά, γρουσουζιά μεγάλη. Με τρόπο βγάλτε το έξω». Μια γυναίκα πάει κοντά της. «Βγες κορτσούδι μου, έξω, δεν κάνει. Άσε με θιά λίγο να χαζέψω τα χορομπόλια». Της βάζει στο χέρι μια καραμέλα. «Πανέξω να τη φας και την Κυριακή στην εκκλησία θα δεις την ύφη».

Άνυδρη έφυγε φέτος η άνοιξη. Η γη διψούσε για νερό. Έπιασαν οι πρώτες ζέστες και τα γεννήματα κινδύνευαν να χαθούν μαζί με τους κόπους των ανθρώπων. Όλοι είχαν στραμμένο το βλέμμα στον ουρανό. Μη και φανεί κάποιο σύννεφο. Η Γεωργίτσα παίρνει το κλειδί να πάει στο πατρικό της για να του πει το τελευταίο αντίο. Η κλειδονιά τρίζει. Η μάνα τη λάδωνε συχνά. Γυρνοφέρνει στην κουζίνα και τη φτωχική τους κάμαρη. Η σκιά της είναι απλωμένη παντού. Το φουστάνι της, η πλεκτή ζακέτα του πατέρα, τα χοντρά της τσουράπια, η μαύρη μαντήλα και το καλάθι με τη ραπτική κάτω στο μιντέρι, δίπλα στο τζάκι. Καθέται στη γωνιά της. Χώνει το πρόσωπό της μέσα στη μαντήλα. Έχει ακόμη τη μυρωδιά της. Σε λίγες μέρες θα φύγει. Αυτό το καλοκαίρι δεν θα το χαρεί στο χωριό. Μήτε θα κατέβει στα λόνι, μήτε θα τραγουδήσει ξανά στον τρίγο. Διπλώνει προσεκτικά τη μαντήλα και την κρύβει στο στήθος της. Σε 12 χρόνια θα γυρίσει. Τότε που δεν είναι ενήλικη και θα ορίζει αυτή τον εαυτό της. Έτσι είπε ο δάσκαλος. Το καντήλι σβηστό προς τα εικονίσματα. Όταν γυρίσει και ανοίξει το σπίτι, θα το καίει μέρα νύχτα. Προσπαθεί να ξεκρεμάσει τη μεγάλη εικόνα του Αγιώργη. Δεν τα καταφέρνει. Παίρνει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και το βάζει στον κόρφο της. Κλείνει το πορτέλι στην αυλή. Θα ξανάρθει. Σε 12 χρόνια. Οι γειτόνισσες που είναι μαζεμένες απέναντι την αποχαιρετούν. Μια μπάμπου που γνέθει με τη ρόκα της κοντά την ύφη της. «Μάρη Χαζιά, πώς να το σκεφτήκατε τόσον καιρό? Να κάνουμε τη Γιουργίτσα Πυρπυρούνα. Αυτό είναι ορφανό. Θα το λυπηθεί ο Θεός και θα βρέξει. Το βράδυ θα κάνει ο παπάς αγρύπνια. Και στην αγρύπνια θα πάμε, μα αν δεν προσευχηθεί το ορφανό, ξέρε δεν φεύγει», είπε η μπάμπου σκεφτική. Η Γιουργίτσα έκανε πάντα ό,τι τη ζητούσανε. Έφτιαξαν τα κορίτσια ένα στεφάνι με τριαντάφυλλα και παπαρούνες και τις το πέρασαν στο λαιμό. Της έβαλαν ένα τέτζερι ανάποδα στο κεφάλι της και με γέλια και τραγούδια όλο το απόγευμα τη γύριζαν στο χωριό.

0: Θεέ μου, βρέξε μια βροχή, μια βροχή, καλή βροχή, για να γεννούνε τα σπαρτά και όλα μας τα σιτηρά, για να φτιάξουμε ψωμάκι, λειτουργές με το σταράκι, όλο το χωριό στο πόδι. Οι νοικοκυρές χαρούμενες βγαίνουν με ένα κανάτι στο χέρι και ρίχνουν στο κεφάλι της νερό. Μέχρι και ο Μπακάλης άφησε το μαγαζί του και με ένα μπακράτσι στο χέρι περιβρέχει την πυρπυρούνα. Αν δεν γίνουν τα γεννήματα, πού θα βρουν οι χωριανοί λεφτά να ψωνίσουν από το μαγαζί του? Η Ευανθία της έδωσε στεγνά ρούχα να αλλάξει και μετά την πήρε από το χέρι να πάνε στην αγρυπνία. Κάθισε παράπαινε. Τα μάτια της βάραιναν από την κούραση, τα πόδια της πονούσαν. «Θεέ μου, φεύγω αύριο. Σε 12 χρόνια όλοι θα με έχουν ξεχάσει. Ρίξε μια βροχή, μπας και με θυμούνται καμιά φορά». Στο ένα χέρι πήρε την πάνινη τσάντα με τα λίγα της πράγματα. Στο άλλο ένα καλάθι με ελιές, τραχανά και μέλι. Τα έφερε η Ελένη δώρο για τα αφεντικά της. Την ξεπροβόδησαν μέχρι το καφενείο. Εκεί την περίμενε ο Ζάχος να της δώσει το χαρτί με τη διεύθυνση. Της έβαλε στο χέρι μια δραχμή.
1: «Πάνε στο Μπακάλι και φέρε μου τσιγάρα».
0: Έτρεξε στα γρήγορα. Έξω από το μαγαζί μια παρέα παιδιά έπαιζαν με μια πάνινη μπάλα. «Παιδιά, φεύγω». Απορροφημένα εκείνα από το παιχνίδι, δεν της έδωσαν σημασία. «Παιδιά, φεύγω, σας λέω. Δεν θα με ξαναδείτε». Καναδιώς σηκώσανε το χέρι τους και μετά τρέξανε πάλι στην μπάλα. Πήρε τα τσιγάρα με δύο κόμπους δάκρυα να της θολώνουν τα μάτια. Την ώρα που έκανε να φύγει, πέρασε μπροστά από ένα χάρτινο κουτί γεμάτο χρωματιστές καραμέλες. Το στόμα της φαρμάκι. Έριξε μια ματιά ο Μπακάλης, ήταν απασχολημένος. Άπλωσε το χέρι της και πήρε μία. Δεν πρόλαβε να βγει, την είδε. Της έσφιξε δυνατά το χέρι και η καραμέλα έπεσε κάτω.
1: «Αυτό δεν θα το ξανακάνεις ποτέ»,
0: της είπε αυστηρά. «Δεν θα το ξανακάνω, ήμαρτον». Μόλις μπήκε στο λεωφορείο άρχισε να βρέχει. Νερό με το τουλούμι.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τον πρώτο ψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου το αργό και κραγάριο σε σύνθεση του Ιακώβου πρωτοψάλτου.

τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα, θα ακούσουμε σε ήχο τέταρτο, λέγετο, την αργή δοξολογία σε σύνθεση Πέτρου Πελοποννησίου.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Νικολαίδη, θα ακούσουμε το αργό «Αγαπήσωσε Κύριε» του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο.

να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαο Ταλιαδόρο, από τον οποίο θα ακούσουμε το αργό «Άλαλα τα χείλη» της παρακλήσεως.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

προσφυλής μας ακροατέ, κάναμε λόγο για το πρώτο γνώρισμα της ελεύσεως του δικαίου κριτού, την αποστασία, και σύμφωνα με όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος για το θέμα αυτό, το φαινόμενο της αποστασίας θα συνοδευθεί και από άλλα σημεία τα οποία θα φανερώνουν τη συντέλεια του κόσμου και τον ερχομό του δικαίου κριτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η αποστασία που θα αναστατώσει τον κόσμο και θα τον μεταβάλει σε μια απέραντη κόλαση πριν από την κόλαση. Αλλά ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο για να πληροφορηθούμε ποια άλλα σημεία θα προαναγγέλουν τον ερχομό της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 3 έως και 4. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι έστι Θεός. Με πιο απλά λόγια, ας μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο, διότι θα έλθει η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο οποίος επαναστατεί και σηκώνει το κεφάλι εναντίον κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται ώστε να καθίσει σαν Θεός εις τον ναόν του Θεού με την αξίωση ότι είναι αυτός Θεός. Ανάμεσα στους ανθρώπους που θα αποστατήσουν, την πρώτη θέση πρέπει να κατέχει ο Αντίχριστος. Γύρω από το θέμα αυτό της παρουσίας του Αντιχρίστου έχουν λεχθεί πολλά και έχουν γραφεί πολλά. Αλλά νομίζουμε ότι είναι ώρα να δούμε τι είναι ο Αντίχριστος. Είναι ένας άλλος Χριστός? Είναι ένας άγγελος σκοτεινός με φωτεινή όψη? Είναι ένας σαρκωμένος δαίμονας? Τι θα μπορούσαμε να πούμε για όλα αυτά, για να έχουμε έτσι μια σαφή εικόνα των στοιχείων του Αντιχρίστου? Όπως βλέπετε προσφυλής μας ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος μας δίδει τα στοιχεία της ταυτότητος του Αντιχρίστου. Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος. Και όχι απλός άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος της αμαρτίας. Και όχι μόνον ο άνθρωπος της αμαρτίας, αλλά θα είναι εκείνος που θα υποκινεί τους ανθρώπους στην αμαρτία, ώστε και ο ίδιος και οι άνθρωποι να διαπράττουν τα πλέον ιδεχθή εγκλήματα. Θα είναι αυτός που θα σπρώχνει τον άνθρωπο στην ασύστολο και αδιάνθρωπο διάπραξη της αμαρτίας. Θα είναι γέννημα και θρέμα της απολίας, προορισμένος εις απώλειαν, όπως ο Ιούδας ο προδότης.
θα είναι αντίπαλος της αληθείας, την οποία θα πολεμήσει με λύσα και μανία και με όλες του τις δυνάμεις. Θα έχει τέτοια ιοσφορική υπερηφάνεια ώστε να θέτει τον εαυτόν του υπεράνω του Θεού, να βεβηλώσει τα θυσιαστήρια, τους βωμούς, τα ιερά σεβάσματα και να τοποθετήσει τον εαυτό του ως Θεόν εις τον ναόν του Θεού και με όλες τις διαβολικές του δυνάμεις θα προσπαθεί να αποδείξει ότι αυτός είναι ο πανίσχυρος Θεός. Σύμφωνα με αυτά που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Αντίχριστος δεν θα είναι ο Σατανάς, αλλά ο άνθρωπος του Σατανά, ο διεστραμμένος και οπλισμένος με τέτοια σατανική δύναμη που θα εντυπωσιάζει τους ανθρώπους με την ισχυρά του δύναμη, ώστε πολλοί άνθρωποι να παρασυρθούν να τον προσκυνήσουν ως Θεόν και με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από τον αληθινό Θεό. Για τον Αντίχριστο προσφυλής μας ακροατέ, στοιχεία της ταυτότητός του μας δίδει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις την πρώτην επιστολή της αγάπης κεφάλαιον τέταρτον στίχος 1. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνιστά στους αποδέκτας της επιστολής του να είναι προσεκτικοί και να μην δίδουν προσοχή στον καθένα και εμπιστοσύνη που τους λέγει ότι εμπνέεται από το Πνεύμα το Άγιον και ότι έχει πνευματικόν χάρισμα, αλλά να δοκιμάζουν τα πνεύματα και να διακρίνουν εάν πράγματι αυτοί προέρχονται από τον Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες βγήκαν στον κόσμο και πολλοί πλανώντες και πλανόμενοι. Ο ίδιος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης σε άλλο σημείο της ιδίας επιστολής του γράφει: «Παιδεία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν». Παιδιά μου, έρχομαι να σας υποδείξω ένα κίνδυνο που διατρέχετε. Είναι ώρα κρίσιμος και γεμάτη από κινδύνους η σημερινή εποχή. Και καθώς ακούσατε από το Ευαγγελικό κήρυγμα ότι πρόκειται να έλθει ο Αντίχριστος και τώρα έχουν αναφανεί πολλοί αντίχριστοι, αιρετική πρόδρομη του Αντιχρίστου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισημαίνει τους κινδύνους που διατρέχουμε από την παρουσία του Αντιχρίστου, αλλά και τους προδρόμους του Αντιχρίστου που είναι όλοι οι αιρετικοί που με τα ψεύδι τους προετοιμάζουν τον ερχομό του Αντιχρίστου. Αυτοί προξενούν μεγάλη ζημία στην Εκκλησία, διότι αποσπούν αθάνατες ψυχές και τις οδηγούν στην αιώνιο κόλαση. Αλλά εκεί που το θέμα Αντίχριστος εμφανίζεται με όλη την τραγικότητά του, είναι στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως, που έχει ως κύριον θέμα τον αγώνα που θα διεξαχθεί πρώτης Δευτέρας παρουσίας μεταξύ της Βασιλείας του Θεού και της δυνάμεως του Σατανά. Από αυτόν τον αγώνα νικητής θα εξέλθει ο Ιησούς Χριστός και ο Σατανάς θα συντριβεί κατά κράτος. Προκειμένου προσφυλής μας ακροατέ,
να αναφερθούμε στη σπουδαιότατη περικοπή της Αποκαλύψεως, τη σχετική με τον Αντίχριστο και τον αριθμό της ταυτότητός του, πρέπει να δώσουμε στους ακροατάς μας μερικά βασικά στοιχεία του αγώνος μεταξύ του Χριστού και του Σατανά, που θα διεξαχθεί κατά την περίοδον η οποία θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας. Ο αγών λοιπόν διεξάγεται μεταξύ του Κυρίου, ο οποίος άλλοτε μεν χαρακτηρίζεται ως Αρνίων, άλλοτε δε ως Κρητής και Βασιλεύς, και άλλοτε ως πολεμιστής, ενδεδειμένος με στολή κοκκίνη, έφυπος επί ύπου, λευκού και ζωσμένος με σπαθί, και του Σατανά, ο οποίος παρομοιάζεται ως δράκον, απέσιος και τρομερός. Με τη δύναμη που θα έχει θα κάνει μεγάλα θαύματα και θα επιφέρει τεράστιες καταστροφές στον κόσμο. Στον πόλεμο αυτό κατά του Κυρίου ο δράκον Σατανάς χρησιμοποιεί δύο φοβερά όργανα που η Αποκάλυψη θα ονομάζει θηρία. Ένα είναι ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης. Και το μεν θηρίον Αντίχριστος είναι έμβλημα της Αντιχρίστου ισχυροτάτης επιγείου δυνάμεως και αντιθέου πολιτικής εξουσίας, που χρησιμεύει σαν όργανον του δράκοντος εις τον αγώνα κατά της βασιλείας του Θεού. Το άλλο θηρίον που φέρει το όνομα του ψευδοπροφήτου έργον έχει να πλανήσει τον κόσμο και να τον πείσει ότι όχι το αρνίον ο Χριστός, αλλά ο Σατανάς είναι που διδάσκει την αλήθεια και εις αυτόν πρέπει οι άνθρωποι να εμπιστευθούν και αυτόν να αναγνωρίσουν Θεόν και να τον προσκυνήσουν. Και δια να κάνουμε το πράγμα περισσότερο κατανοητό, το πρώτο θηρίο εκπροσωπεί την κοσμική πολιτική δύναμη των αθέων κρατών, των οποίων τόσον οι αρχηγοί όσον και οι πλειονότητες των λαών που κυβερνούν συμμαχεί με τον δράκοντα Σατανά και βοηθεί αυτόν εις το να εξαφανίσει το όνομα του αρνίου βασιλέως Χριστού. Το έτερον ο ψευδοπροφήτης εκπροσωπεί το ειδωλολατρικό ιερατείο, το οποίο με τόση σφοδρότητα αντετάχθη στην επικράτηση της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά και όλες εν γέννη τις εκδηλώσεις του πνευματικού πεδίου, παντός είδους αιρέσεις και πλάνες που ανεφύησαν εις τον χριστιανισμό εκ μέρους αιρεσιαρχών για να νοθεύσουν τη χριστιανική διδασκαλία. Και τα δύο αυτά θηρία είναι ότι ο Θείος Παύλος ονόμασεν άνομον. Είναι όμως καιρός να δούμε τις δύο βαθιστόχαστες περικοπές του Ιερού Βιβλίου της Αποκαλύψεως, στις οποίες φαίνεται καθαρά το έργο του Αντιχρίστου υπό την μορφή των δύο θηρίων.

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, ακούγοντας το μακαριστό γέροντα, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νεκταρίου του Ενεγίνη. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεί Ισοκρατών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του εναγίης πατρός ημών, νεκταρίου, επισκόπου πενταπόλεως του θαυματουργού, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νεκταρίου του Ενεγίνη, τον οποίο έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεί Σοκρατών.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Ο Μακεδονικός αγώνας αποτελεί φάση του πολυκρότου ανατολικού ζητήματος που από την εποχή του Ομήρου ακόμα, από ό,τι φυσικά κατέγραψε η ανθρώπινη μνήμη, δημιουργήθηκε σχετικά με τη διεκδίκηση της νευραλγικής περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η Μακεδονία, όπως και η λοιπή Ελλάδα, γέφυρα ανάμεσα σε δύο υπήρους και δύο θάλασσες, με τεράστια στρατηγική και πολιτική σημασία, έγινε το μήλο της Έριδος, το μεγάλο δυνάμεων. Μα ιδιαίτερα την εποφθαλμιούσε η Ρωσία, η οποία αισθάνονταν ζωτική την ανάγκη να βγει σε θερμή θάλασσα. Γι' αυτό και από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου ακόμα, εξεγείροντας διαρκώς τους ομόδοξους Έλληνες, επεδίωκε να τους θέσει υπό την κυδαιμονία της, για να γίνει έτσι ο φυσικός κληρονόμος του Βυζαντίου στη Βαλκανική και τη Μικρά Ασία. Όμως μετά το 1821 η Ελλάδα ξέφυγε από την τροχιά της και τότε, για να πραγματώσει τους στόχους της, η μεγάλη αυτή δύναμη στράφηκε προς τη Βουλγαρία, με την οποία δεν της συνέδεε μόνο η κοινή χριστιανική πίστη, αλλά και η κοινή φυλετική καταγωγή, αφού Ρώσοι και Βούλγαροι ήταν Σλάβοι.

Οι Βούλγαροι μέχρι το 1870 δεν είχαν αφυπνισμένη την εθνική τους συνείδηση και ενώνονταν απλά μαζί με τους άλλους χριστιανικούς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κάτω από τον κοινό παρονομαστή του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, το οποίο χάρη στα σουλτανικά προνόμια, εκτός από την πνευματική καθοδήγηση, ασκούσε και διοικητική εξουσία πάνω τους. Όμως για να διαδραματίσουν οι Βούλγαροι το ρόλο για τον οποίο τους προόριζε η Ρωσία, έπρεπε πρώτα να αποδεσμευθούν από το Πατριαρχείο και έτσι το 1870 επινοήθηκε το σχίσμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας, ελιγμός καθαρά πολιτικός και ελάχιστα θρησκευτικός, που απετέλεσε και το προήμιο του Μακεδονικού Αγώνος τον χρόνο 1903-1908. Στην προσπάθειά τους τότε οι Βούλγαροι να συγκροτηθούν σαν έθνος άρχισαν να ψάχνουν, πες καλύτερα να κατασκευάζουν την ιστορία τους και παράλληλα να εγκαθιστούν σε πόλεις και χωριά της Μακεδονίας σχισματικούς δασκάλους, προπαγανδιστές και παπάδες που ασκούσαν απροκάλυπτα πιεστικό θρησκευτικό προσιλητισμό σε βάρος των Ορθοδόξων. Γιατί όπου τα 2/3 των κατοίκων δέχονταν σαν θρησκευτικό τους αρχηγό τον έξαρχο, το μέρος εκείνο αυτομάτως περνούσε στην εξαρχία και θεωρούνταν βουλγαρικό, αφού οι διακρίσεις των πληθυσμών δεν γίνονταν με βάση την εθνική τους ταυτότητα αλλά την θρησκευτική τους συνείδηση. Εξαρχικός σήμαινε βούλγαρος και πατριαρχικός ή ορθόδοξος Έλληνας.

Μα καθώς τα χρόνια κυλούσαν και οι Μακεδόνες, ακόμα και οι δίγλωσσοι ή και οι σλαβόφωνοι, παρά τις πιέσεις, με πείσμα έμεναν προσκολλημένοι στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, οι Βούλγαροι πέρασαν σε πιο δυναμικά μέσα πληθούς, τη βία των όπλων και το έγκλημα, κάτω πάντα από το αδιάφορο βλέμμα των Τούρκων που εφήρμοζαν την αρχή του διέρη και βασίλευε. Τέλος τον Απρίλιο του 1903, για να εκβιάσουν την κατάσταση, επιδόθηκαν σε βομβιστικές και αναρχικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και τον Ιούλιο στην περιοχή Περλεπέ κήρυξαν την επανάσταση Ηλιντέν.

Στις 19 Ιουλίου του 1903, καθώς το Κρούσοβο γίνονταν ομαδικά 6 γάμοι, μέσα στη γενική χαρά, οι Βούλγαροι βρήκαν καιρό και κατέκλυσαν την πόλη. Μερικοί κρύφτηκαν στο καμπαναριό του Αϊνικόλα και τα μισάνυχτα, χτυπώντας τις καμπάνες, έδωσαν το σύνθημα της γενικής εξεγέρσεως. Την ίδια ώρα από τη συνοικία τους ροβολούσαν 300 πάνοπλοι κομιτατζίδες που με κραυγές «Ουρά, ουρά» κατέλαβαν το διοικητήριο και το τηλεγραφείο, ενώ η παιδιάδα μοναστηρίου φλέγονταν από τις πυρπολημένες τιμονιές Δημητριακών. Έτσι ξέσπασε η βουλγαρική ψευδοεπανάσταση Ήλιντεν, Ηλίου Μέρα, με επιλεγμένους στόχους τα 3 βλαχοχώρια, Κρούσοβο, Κλεισούρα και Νέβεσκα των Ιφαίων, που αποτελούσαν ισχυρά προπήρχια ελληνισμού. Αν έπεφταν αυτά, ήταν σίγουρο πως κάθε αντίσταση των Ελλήνων θα παρέλυε.

Το σχέδιο εκτελέστηκε το ίδιο σατανικά όσο και είχε καταστρωθεί. Οι Βούλγαροι, χριστιανοί οι ίδιοι, δεν θα χτυπούσαν απευθείας τους χριστιανούς Έλληνες για να τηρήσουν τα προσχήματα της επαναστατικής τους διακηρύξεως. Η Μακεδονία για τους Μακεδόνες. Θα χτυπούσαν τους Τούρκους που με αγριάδα θα στρέφονταν κατά των Ορθοδόξων, τους οποίους θα αποδεκάτιζαν απαλλάσσοντας έτσι τους ίδιους από επικίνδυνες περιπέτειες, ενώ όσοι Έλληνες τα γλίτωναν, αποζητώντας με απόγνωση προστασία, θα προσχωρούσαν στην Επανάσταση. Πράγματι, έτσι άρχισαν όλα. Μα οι κομιτατζίδες δεν άργησαν να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο και να στραφούν με μανία και κατά των Πατριαρχικών. Ξεκινώντας από το Κρούσοβο, αφού πρώτα σκότωσαν τους 22 Τούρκους υπαλλήλους, συγκέντρωσαν μετά τους Έλληνες. Αποκεφάλισαν ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας όσους αρνούνταν να προσχωρήσουν στην εξαρχία και έπειτα στις 23 Ιουλίου εγκατέστησαν εκεί την επαναστατική τους κυβέρνηση. Στη συνέχεια αφάνισαν 142 χωριά, εξόντωσαν 2.000 χωρικούς και μετέβαλαν σε πυροπαθείς άλλους 50.000 αφού λαϊλάτισαν τα νοικοκυριά τους.

Στις 28 Ιουλίου οι Τούρκοι έκαναν σφοδρή αντεπίθεση, ανακατέλαβαν το Κρούσοβο και επειδή οι Βούλγαροι πρόλαβαν να τραπούν σε φυγή, λέγεται ότι εξαγόρασαν τους Τούρκους με πλούσια τη μαλφή που είχαν αρπάξει από Έλληνες. Εκτονώθηκαν στην ελληνική συνοικία. 366 ελληνικά σπίτια κατακάηκαν τότε, 150 Έλληνες φάχτηκαν και 41 γυναίκες βιάστηκαν πριν αποκεφαλιστούν. Έπειτα οι Τούρκοι εξακτίνωσαν την οργή τους και κατά των Ελλήνων της γύρω περιοχής, αφανίζοντας χωριά ολόκληρα. Στην Πρεκοπάνα κατέκαψαν ζωντανά τα συγκεντρωμένα στην εκκλησία γυναικόπαιδα. Παρέδωσαν στις φλόγες τη Ζαγορίτσανη, την Μπόμπιστα, την Ταχόβλιστα, την Τσαρέσνιτσα και 25 ακόμα χωριά της περιοχής Καστοριάς, τη Ζουπάνιστα και τον Νορμάν, άνω και κάτω Λεύκη. Δολοφόνησαν γέρους και απήγαγαν γυναίκες και κορίτσια και κυριολεκτικά γέμισαν τον κάμπο του Μαυρόβου με πτώματα που έμεναν άταφα βορρά των Αγριμνιών και των Ορναίων. Όσα γυναικόπαιδα γλίτωσαν, σκόρπισαν τότε πανικόβλητα στο Βίτσι και τα άλλα βουνά. Στις 13 Αυγούστου οι Τούρκοι ανακατέλαβαν την Κλεισούρα και τον Ιφαίο και έτσι η ψευδοεπανάσταση των Βουλγάρων έσβησε σαν πυροτέχνημα, αφού τραγικά θύματά της υπήρξαν αποκλειστικά άμαχοι Έλληνες που σφυροκοπήθηκαν άγρια και από τις δύο πλευρές.

Παρά τη συντριβή των επαναστατών του Ήλιντεν, η Μακεδονία είχε ήδη κατακλειστεί από κομιτατζίδες. Ο ελληνισμός μάτωνε, ψυχοραγούσε, και τότε στο χείλος της Αβύσσου το θαύμα έγινε. Από τα σπλάχνα του μαρτυρικού λαού της Δυτικής Μακεδονίας, που του είχαν σωθεί πιάτα από θέματα καρτερίας, η πρώτη αντιστασιακή σπίθα αναπήδησε και θέρμανε την ελπίδα. Πρωτοπόροι στον αγώνα στάθηκαν ο Ίων Δραγούμης, γραμματέας του Ελληνικού Προξενείου Μοναστηρίου, και ο Μητροπολίτης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης. Από τις αρχές του 1903, ο Δραγούμης, κηρύσσοντας ιερή εκστρατεία από το μοναστήρι ως την Αχρίδα, την Κοριτσά και την Καστοριά, κατηχούσε, εμψύχωνε, συγκροτούσε διοικητικές επιτροπές και οργάνωσε την Μακεδονική Άμυνα.

Ο Καραβαγγέλης πάλι συγκρότησε τα πρώτα ανταρκτικά σώματα δυτικομακεδόνων εκδικητών με αρχηγούς τον Κώτα και τον Βαγγέλη Στρεμπενιώτη, που από το 1897 δρούσαν μόνοι και ανοργάνωτοι, και φρόντισε τα γυναικόπαιδα που σύμφωνα με έκθεσή του μετά την επανάσταση του Ήλιντεν βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση, διασκορπισμένα στα βουνά χωρίς τρόφιμα και βοήθεια. Πολλά περιέθαλψε στα μοναστήρια των Αγίων Αναργύρων και της Κλεισούρας, ενώ 150 τα φιλοξένησε στη Μητρόπολη. Σύντομα και οι άλλοι Μητροπολίτες οργάνωσαν επιτροπές αμήνης στις περιφέρειές τους και ο λαός σιγά σιγά αναθάρισε. Το ανταρκτικό φούντωσε. Χέρι βοηθείας αδερφικό ήρθαν να δώσουν Ελλαδίτες και Κρήτες πολέμαρχοι, που οι Μακεδόνες τους δέχθηκαν με ενθουσιασμό. Παράλληλα στην Αθήνα ιδρύθηκε το Μακεδονικό Κομιτάτο από άνδρες σαν τον Στέφανο Δραγούμη, τον Παύλο Μελά, τον Λάμπρο Κορομιλά, τον Καλαποθάκη και τον Νικόλαο Πολίτη, που διαφωτίζοντας την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δημιούργησαν ρεύμα φιλελληνισμού. Επίσης ιδρύθηκε εκεί ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος από τους αδερφούς Θεοχάρη και Μαυρουδή Γερογιάννη, ενώ στη Μακεδονία κλήρος, λαός, πολεμιστές και προξενία συνεργάζονταν στενά.

Και οι γυναίκες ποιο ρόλο έπαιξαν στον αγώνα? Μα ίσα ίσα τα χρόνια εκείνα ήταν που οι Μακεδόνισσες έδειξαν όλο το μεγαλείο της προσφοράς τους και έκαναν τον ψυχισμό τους προπύργιο φιλοπατρίας και κυματοθράφστη στα αθελληνικά σχέδια του εχθρού. Απλές γυναίκες του λαού κάθε ηλικίας, από δροσερές κοπελούδες μέχρι σκευρωμένες γερόντισες, στείλωναν με θάρρος και φλόγιζαν τις καρδιές των παλικαριών, ανάβοντάς τους άγιες πυρκαγιές με το δαυλό της δικής τους ψυχής. Τους τροφοδοτούσαν βόλια και ψωμί, έδαιναν τις πληγές τους, έκαναν τον σύνδεσμο, τον πληροφοριοδότη, τον αγγελιοφόρο, προσέφεραν το ίδιο τους το αίμα στο βωμό της λευτεριάς. Σ' όλη τη διάρκεια του αγώνος η Μακεδόνισσα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των θυσιών, χωρίς καμία απαίτηση για αναγνώριση ή δικαιώματα.

Καθώς ο Παύλος Μελάς περιδιάβαινε τα χωριά για να εμψυχώσει τους σκιαγμένους χωρικούς από τις σφαγές των Βουλγάρων, άκουγε από παντού τούτη την έκκληση: «Δώσε τουφέκια και στις γυναίκες μας, δώσε και σε αυτές τουφέκια». Γιατί ήξεραν καλά οι Μακεδόνες τι σημαίνει το όπλο στα χέρια εκείνης που σαν μάνα διαφεντεύει το σπιτικό και τη γενέθλια γη και σαν σύμβολο αυτοθυσίας θεριεύει την ψυχή των πολεμιστών. Στο βιβλίο «Ντοκουμέντο της Ναταλίας Μελά, Παύλος Μελάς», όπου καταχωρείται η αλληλογραφία της με τον ήρωα σύζυγό της, αντικαθρεφτίζονται όλα τα βάσανα των γυναικών της Μακεδονίας από τους Βουλγάρους, αλλά και η πολύτιμη συμβολή τους στον αγώνα. Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Σε επιστολή γραμμένη στο Βογατσικό στις 14 Μαρτίου του 1904 διαβάζουμε: «Το χωριό αυτό, πρόκειται για το Σύστεβο, έχει αρκετούς σχισματικούς. Εδώ κατοικεί μια νέα χήρα η οποία έχει 7 παιδιά. Ο άνδρας της, Παπαναστασίου, ήτο εις το σώμα του Κώτα. Μιαν ημέραν όμως, διαδόλου τον συνέλαβεν ο Τσακαλάροφ και τον εφώνευσεν. Ο Κώτας ηθέλησε να περάσει χθες από εκεί δια να την ειδεί και της δώσει κάτι εξιδίων δια το Πάσχα. Ο παππούλας του δίδει μία λίραν δια την προστατευωμένη του. Έπρεπε να έβλεπε στη χαρά και την ευγνωμοσύνη του Κώτα. Απ' έξω από το Σύστεβον 100 οικογένεια είναι, των οποίων 35 με 40 σχισματικέ εσταματήσαμεν. Εστήλαμεν τον οδηγόν να εξυπνήσει την χείραν, ήτο μία μετά τα μεσάνυχτα. Τα 100 σκυλιά του χωρίου εγάβγιζαν όλα μαζί. Με το λίγον έρχεται ο οδηγός και μας πηγαίνει όλους εκεί. Η καημένη γυναίκα πέφτει κλαίουσα εις τα σαγκάλας του Κώτα, ο οποίος κλαίει και αυτός μαζί της. Είναι απίστευτον εις αυτών των σιωπηλών και φαινομενικός ψυχρών άνθρωπων τι ευαίσθητος καρδιά που κρύπτεται. Η δυστυχής αυτή έχει κοντά της το μεγαλύτερο παιδάκι της, 10 ετών αγοράκι, και μας συνοδεύει έως έξω από το χωριό. Και εκεί μας φιλεί όλους κλαίουσα. Όταν της έδωσα το χέρι, της επασάρισα κι εγώ μια λίρα». Αλλά εκεί όπου σκιαγραφείται η Μακεδόνισσα σαν ακρίτενα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, είναι το απόσπασμα επιστολής γραμμένη στην Κυριακή 21 Μαρτίου του 1904 από το Ζέλοβο. Ας το ακούσουμε. Γυναίκες ιδίως έχουν φοβερά ανεπτυγμένον το αίσθημα το ελληνικών και ορθόδοξων. Η χαρά και ο ενθουσιασμός της παπαδιάς μας δεν περιγράφεται. Είναι δε και πρώτης τάξης παλικάρισα. Όταν περίπου 150 κομίτε επλησίασαν το χωριό, αυτή πρώτη με τον παπάντης και τον Ναούμ Ανδρέου, γενναίων και ωραίων προύχοντα, αυτή λέγω με ένα τσεκούρι στο χέρι, ευγήκε πρώτη επικεφαλής του χωριού προς απόκρουση των κομιτών. Πρώτη στάσεως ταύτης του χωριού, οι ουτιδανοί αυτοί έφυγαν. Είναι άξιον παρατηρήσεως πως χωριά ολόκληρα μας δέχονται και μας παρέχουν ασφάλεια που δεν την φαντάζεται κανείς εύκολα. Το σύστημα της ασφαλείας είναι τελείως οργανωμένο. Όταν ένα φιλικό σώμα μπαίνει εις κανένα χωριό, αμέσως αν μεν είναι ημέρα βγαίνουν γυναίκες εις το καραούλι, αν δε νύχτα βγαίνουν άντρες του χωριού και έτσι το σώμα αναπαύεται με πλήρη ασφάλεια.

Η παρουσία της ανώνυμης αγγελιοφόρου επισημαίνεται σε επιστολή από το Όρβικ της Δευτέρας 22 Μαρτίου 1904. Έρχεται μια γυναίκα απεσταλμένη από το Γέρμαν και μας ειδοποιεί ότι ο Άρσοφ με 70 ληστάς είναι στα πέριξ του Γέρμαν. Τέλος, η εικόνα της γυναίκας οδηγού δίνεται σε επιστολή γραμμένη παρά το ζουπάν πεντάλοφο την 4η Σεπτεμβρίου του 1904. Γράφει: «Εφύγαμε λοιπόν υπό την οδηγία δύο γυναικών, μιας νέας και μιας γραίας, που ανέλαβαν μόλι τη νύχτα και το ψύχος να μας δείξουν ένα σύντομο δρόμο που εγνώριζαν δια το Κωνσταντζικό». Η παράδοση αναφέρει ότι οι γυναίκες εκείνες ήταν η Τσιαπράζο και η Μίνινα από το Βουρβοτσικό, το Επταχώρι.

Όμως, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη Μακεδόνισσα, στο έργο του συμπαραστάθηκε τον Παύλο Μελά, η σύζυγός του Ναταλία, της οποίας την προσωπικότητα θα γνωρίσουμε, φίλοι μας, στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε!

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο της κυρίας Αθηνάς Τζινίκου Κακούλη, φιλολόγου, «Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία, 1453-1940».

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Τη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.